0: άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομης πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.
1: Ακούτε Κόσμος.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

Τη μουσική επιλέγει ο Φάνης Ζα... Τη μουσική επιλέγει

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr. Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses ημιτός.

93,6 και 107. On the radio, he is introduced like this. Η μουσική που ακούει ο κόσμος.

0: αρέσει. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
0: Ακούτε Κόσμος.

0: 93,6.
1: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
4: Κόσμος 93,6.

0: Δεν είσαι μόνη.
1: Δεν είσαι
0: μόνος.
1: Είμαστε δίπλα σου.
0: Δεν σε καθορίζει.
1: Δεν σε κρατάει πίσω.
0: Δεν σε σταματάει.
1: Εσύ ορίζεις τη ζωή σου.
0: Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.

0: 93,6.
1: Ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι. Μια μεγάλη γιορτή μουσικής και πολιτισμού. Ζήστε την εμπειρία μοναδικών συναυλιών σε όλη την Ελλάδα από κορυφαίους καλλιτέχνες και από τις δύο χώρες. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και ακολουθήστε μας στο Facebook στη σελίδα Austrian Greek Music Summer. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί το ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνή, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
3: cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα ΑΕΓΙΣ που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Κόσμος 93,6.

0: 93,6.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή. Με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Ακούτε Κόσμος. Ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Κόσμος 93,6.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
1: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
2: Πεντάστερο.
3: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Ακούτε Κόσμος.

0: So there we go. Ακούτε Κόσμος.
1: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Ερτς Ακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την Ερτ Ζακίνθου. Ερτ Ζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Ερτ Ζακίνθου. Ο δικός σας σταθμός.
1: Άκου τώρα. Η πρωινή σας ενημέρωση με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου. Καθημερινά 9 με 11 το πρωί στις συχνότητες της ΕΡΤ Ζακίνθου.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο επί της οδού Αγίου Στυλιανού στην περιοχή του Αγίου Γεωργίου Κουβαρά στο Δήμο Σαρονικού. Η φωτιά καίει κοντά σε οικισμό. Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Σαρονικού, κύριο Σταύρο Πετρόπουλο, η φωτιά ξεκίνησε από χαμηλή βλάστηση και τώρα, λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή, επεκτάθηκε και καίει πευκόφυτη περιοχή. Νέο 112 καλεί τους κατοίκους που βρίσκονται στην περιοχή Άγιος Στυλιανός να την εκενώσουν προς τα καλύβια Θωρικού. Έχουν κινητοποιηθεί και επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις καθώς και εναέριες δυνάμεις στο έργο της κατάσβεσης. Επιχειρούν 54 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές και 16 οχήματα. Ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα είναι για το συντονισμό τους. Λόγω της φωτιάς διεκόπη κυκλοφορία στη λεωφόρο Λαβρίου από τη συμβολή με την οδό Αγίου Στυλιανού στο ρεύμα κυκλοφορίας προς το Μαρκόπουλο. Σε κατάσταση κινητοποίησης, ΔΡΕΤΚΟ τίθενται για σήμερα η Αττική, η Πελοπόννησο, στα νησιά του Αιγαίου και η Κρήτη. Λόγω των προβλέψεων για ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, αυξάνονται οι περιπολίες εναέριας επιτήρησης, καθώς και οι περιπολίες από πυροσβεστικές, αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις, ενώ έχει τεθεί σε ισχύ προληπτική απαγόρευση της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς και δάση. Στην Αττική, κλειστοί παραμένουν οι δρόμοι στον Ημιτό, καθώς και ο λόφος Φινοπούλου δίπλα στο πεδίο του Άρεως. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται και οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων με έμφαση στους μεγάλους χώρους πρασίνου όπως ο Λυκαβητός. Έκτακτα μέτρα εφαρμόζονται επίσης σε περιοχές της Χαλκιδικής καθώς και σχεδόν σε όλες τις δασικές εκτάσεις της χώρας. Έκκληση για αυξημένη προσοχή και υπευθυνότητα προς όλους, απίφθηνε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς μετά τη δεύτερη σύσκεψη της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου που πραγματοποιήθηκε χθες. Σε εξέλιξη παραμένει δασική φωτιά στο μουζάκι του πύργου Ηλίας, ωστόσο δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές. Στο μεταξύ, δύο σύλληψεις έγιναν σε Μαρούσι και Χίο για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλη, ενώ από την αρχή του Αυγούστου έχουν γίνει περισσότερες από 270 συλλήψεις. Ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, καθώς παραμένει αβέβαιο πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις θα ανοίξουν ξανά τα στενοτορμούς. Το Brent ξεπέρασε τα $84 το βαρέλι. Την ίδια ώρα η ένταση στην περιοχή παραμένει υψηλή. Περισσότερα από 20 αμερικανικά πολεμικά πλοία συμμετέχουν στις επιχειρήσεις, ενώ 55 εμπορικά πλοία έχουν ανακατευθυνθεί και 4 έχουν ακινητοποιηθεί ή ελεγχθεί. Ο Αμερικανός πρόεδρος προανήγγειλε ενίσχυση της πίεσης προς το Ιράν, κυρίως μέσω οικονομικών μέτρων. Στο εσωτερικό τώρα του Ιράν, ο πρώην αρχηγός των φρουρών της Επανάστασης, Μοσχέν Ερζάι, ανέλαβε επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας. Παράλληλα, οι Χούθοι επανέλαβαν τις επιθέσεις στη Μόκα και ανακοίνωσαν πλήγματα σε δηληστήριο στη Σαουδική Αραβία, συνεχίζονται ωστόσο οι Ισραηλινές επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο και στη Γάζα. Συνεχίζεται η έρευνα για τις συνθήκες της τραγωδίας στην Πάρο, κλειστό το Beach Bar όπου πνίγηκε ο τετράχρονος. Ελεύθερος με απόφαση του εισαγγελέα πρωτοδικών Σύρου, ιδιοκτήτης επιχείρησης, ο οποίος ήταν δηλωμένος και ως ναυαγωσός της για την πισίνα. Αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλη, όπως και οι γονείς του παιδιού, οι οποίοι επίσης αφέθηκαν ελεύθεροι. Το σχηματισμό προκατακτικής κατεπήγουσας δικογραφίας διέταξε ο εισαγγελέας εφετών Αιγαίου για την προσγείωση ιδιωτικού ελικοπτέρου στα βράχια του Σαρακίνικου στη Μήλο και ενώ στην περιοχή βρισκόταν δεκάδες λουόμενοι. Σε ακρόαση από την αρχή πολιτικής αεροπολίας καλείται ο πιλότος του. Από σήμερα η κατάθεση αιτήσεων, ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του Αλφα Φημής, στην υποβολή αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027, με την επιδότηση να κυμαίνεται από 200 έως και 600 ευρώ ανάλογα με την περίοδο διαμονής και την κατηγορία των δικαιούχων. Η επιλογή των ωφελούμενων θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης με στόχο να διασφαλιστούν η διαφάνεια και οι ίσες ευκαιρίες συμμετοχής. Η Δυτική Ευρώπη κατέγραψε το θερμότερο δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου που έχει καταγραφεί μέχρι στιγμής σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Παρακολούθησης του Κλίματος. Η χαμηλή στάθμη των υδάτων στο Ρήνο απειλεί τη διακίνηση εμπορευμάτων με σοβαρές επιπτώσεις στο ευρωπαϊκό εμπόριο. Παραδίδεται σήμερα στην κυκλοφορία το τμήμα της παλαιάς λεωφόρου Ποσειδώνος από τη λεωφόρο Θησέως έως την οδό Καποδιστρίου μετά την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής της νέας οδικής γέφυρας σύμφωνα με το Δήμο Καλλιθέας. Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο σκόρπισε η είδηση του θανάτου του σπουδαίου ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου σε ηλικία 74 χρόνων. Πρόκειται για μία από τις πιο ξεχωριστές φυσιογνωμίες του ελληνικού κινηματογράφου με καταγωγή από το χαλαζόνι Τριφυλίας και υπηρέτησε την τέχνη για δεκαετίες από πολλούς διαφορετικούς ρόλους, αφήνοντας το δικό του ιδιαίτερο αποτύπωμα στον ελληνικό κινηματογράφο και την τηλεόραση.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αιθρίος καιρός σήμερα σχεδόν σε όλη τη χώρα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διενθύσεις 4 με 6 μποφόρ στα ανατολικά ηπειρωτικά τοπικά 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Έως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.
2: Έρτζα Κίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Για τη Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά, την νοτιοδυτική Ελλάδα.
3: Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση!
0: Αντικειμενικό και άμεσο ρεπορτάζ, χωρίς πανικό και συναισθηματισμούς που επισκιάζουν την ουσία. Αυτό είναι ενημέρωση. Ert News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
4: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
5: Δίθυρα ακούσματα.
6: Μια εκπομπή για το περιβάλλον και τη γεωργία
5: με τη Χαρή Κλιαμενότου
6: και τον Πέτρο Βυσβάρδη. Δίθυρα ακούσματα. Κάθε Πέμπτη, 12 με 1 το μεσημέρι.
7: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζακίνθου. ΕΡΤ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός.

Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

0: Άκου τώρα είναι η εκπομπή. Ανδρέας Παπαδημητρίου στο μικρόφωνο. Στην κονσόλα Σταύρος Λιβέρης. Οι υπόλοιποι αδείονται και πολύ καλά κάνουν.
1: Πολύ αναρωτιόντουσα πώς έφτασα ως εδώ.
0: Έρτζεμ Κίνθου 95,2 και 93,2 είναι οι συχνότητες μέσα από τις οποίες μας ακούτε στα ραδιόφωνα σας εδώ στα Επτάνησα, κυρίως Ζάκυνθο, Κεφαλονιά και στα υπόλοιπα βέβαια και η Θάκη, στην δυτική, νοτιοδυτική Ελλάδα και λίγο στην κεντρική Πελοπόννησο. Στην υπόλοιπη χώρα και σε ολόκληρο τον πλανήτη μας ακούτε μέσω της εφαρμογής Ερτέκο, την οποία θεωρώ ότι έχετε κατεβάσει για να μας ακούτε. Πείτε και στους άλλους πώς μπορούν να το κάνουν.

2-6-9-5-0-33-0-22 και 2-6-9-5-0-37-114 είναι τα τηλέφωνά μας. Ερτζακίνθου παπάκι ert.gr και erazak1@yahoo.gr είναι τα email μας. Στα social μας βρίσκεται ως ertzakinthou σε Facebook, Instagram, X και TikTok.

Σήμερα λοιπόν είναι Δευτέρα 10 Αυγούστου και γιορτάζει η Ηρώ, η Ηρωνία, ο Ήρων, η Λαβρεντία, η Λορένη, η Λάουρα, ο Λαβρέντιος και ο Λαβρέντης, ο Υπόλυτος και η Υπολίτη και η Πόλη. Χρόνια πολλά σε όλες και σε όλους όσες και όσοι γιορτάζουν. Πρέπει να το πούμε και αυτό. Να πω στην αληψιά μου την Κρυσταλία, χρόνια πολλά που σαν σήμερα γεννήθηκε πριν από 4 χρόνια. Να τα λέμε, πρέπει, αυτά είναι σημαντικές ημερομηνίες. Λοιπόν, δεν βλέπω να είναι κάτι σε διεθνή ημέρα, οπότε είμαστε εκεί.

Στην επικαιρότητα, έχει μια μεγάλη φωτιά στον Κουβαρά Αττικής και υπάρχει και μήνυμα από το 112 για εκένωση του Αγίου Στυλιανού. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό. Το τι γίνεται με τα ανασφάλιστα οχήματα και πλέον οι διαδικασίες των ενστάσεων θα γίνονται με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος ηθοποιός, πολύ μεγάλος και ιδιαίτερος, ο Νίκος Καλογερόπουλος. Ποιος δεν έχει δει στην ΕΡΤ το Κάμπινγκ, όπου έκανε διπλό ρόλο τον Μάιμο και τον... δεν θυμάμαι τον Γιώργο, ο Μάιμος μένει, ποιος τώρα άλλος. Και πρωταγωνιστικούς ρόλους, μάθε παιδί μου γράμματα, αρπακόλα, πρωτοποριακές για την εποχή του ταινίες, πάρα πολύ. Ένα μεγάλο κενό αφήνει το φευγιό του Νίκου Καλογερόπουλου.

Πάμε να δούμε τι γίνεται στον πλανήτη και στην Ελλάδα μέσα από τα πρωτοσέλιδα, όσα πρόλαβαν μέχρι τα μεσάνυχτα χθες. Ξεκινάμε με τα νέα. Συντάξεις 7 στις 10 νέες αιτήσεις γίνονται από γυναίκες. Αλτσχάιμερ, κλειδί ή ζάχαρη. Εάν μειωθεί, 46% χαμηλότερος κίνδυνος για την νόσο, 27% χαμηλότερος κίνδυνος για άνοια. Στη σκιά του πολέμου, μουσουλμανικό μίνι ΝΑΤΟ, τι αλλάζει με το σύμφωνο αμυντικής συνεργασίας Τουρκίας, Πακιστάν και Σαουδικής Αραβίας. Υποκλοπές, η υπόθεση δεν κλείνει παρά το νέο όχι του εισαγγελέα. Πολιτικό παρασκήνιο, γιατί οι υπουργοί έχουν λάπτοπ στις παραλίες. Η μυστική διαβλή Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ ως ανάχωμα στο ΣΥΡΙΖΑ. Μετά τη Θέουτα, η Γερμανία στέλνει πίσω μετανάστες σε Ιταλία και Ελλάδα. Νίκος Καλογερόπουλος, 1952-2026, η μεγάλη ρόλη και τα βραβεία. Απογευματινή. Αναδρομικά έως 13.500 ευρώ σε 400.000 συνταξιούχους. Οι κατηγορίες δικαιούχων και οι προϋποθέσεις, πληρωμές Αύγουστο-Σεπτέμβριο και αρχές του 2027 από τον ΕΦΚΑ για επιστροφές περικοπών σε επικουρικές δώρα και λόγω επανυπολογισμού. Κονδύλια άνω των 5.600.000 ευρώ για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα. Αδειούχοι στα πλοία της Μεγάλης Φυγής. Μουσουλμανικό ΝΑΤΟ από Τουρκία, Πακιστάν και Σαουδική Αραβία, οι επιπτώσεις για την Ελλάδα. Άμεση απάντηση της Αθήνας στο ΡΙΑΔ με τη συστοιχία Patriot, στρατιωτική παρουσία. Εισαγγελέας για το ελικόπτερο στο Σαρακίνικο. Ωραίος αυτός, πήγε πάρκαρε στο Σαρακίνικο στο Μήλο, εκεί στα βράχια τα άσπρα, για να κατέβουν, λέει, να κάνουν βουτιές. Μια χαρά. Τις γκρίζες ζώνες επαναφέρει η Άγκυρα στο Αιγαίο και οι κορυφαίες στιγμές του σπουδαίου Νίκου Καλογερόπουλου. Μένουμε στην απογευματινή, Red Alert σε 7 περιοχές της χώρας. Δεν είχα δει ποτέ στη ζωή μου τέτοιο άνεμο, οι εμπειρίες Γάλλων πυροσβεστών από τα πύρινα μέτωπα στην Αττικοβιωτία. Η εφημερίδα των συντακτών. Παχές υποσχέσεις σε επταετία κοροϊδία. Στα σχέδια ανασυγκρότησης έμειναν στα χαρτιά. Οικολογικά αδειάζουν τα ποτάμια, ματώνει η οικονομία στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη. Σεισμανόγλιο. Παρά την έλλειψη προσωπικού, ευνηδιαστική ένταξη στις εφημερίες για παθολογικά, καρδιολογικά, χειρουργικά περιστατικά. Patriot με τον μήνα στη Σαουδική Αραβία. Παιδεία, εβδομάδα αγωνίας για χιλιάδες εκπαιδευτικούς, κρίνονται οι προσλήψεις μόνιμων και οι διορισμοί αναπληρωτών. Νίκος Καλογερόπουλος, ο αντιστάρ που ξεβόλευε τους βολεμένους. Ελεύθερος τύπος. Αυξήσεις έως 150 ευρώ σε συντάξεις ενστόλων. Αναλυτικοί πίνακες με τα όρια ηλικίας και πια και τα νέα ποσά αποδοχών σε ένοπλες δυνάμεις και σώματα ασφαλείας. Μαξίμου, προετοιμασία για πακέτο ΔΕΘ και περιοδίες. Η τρίτη ηλικία μαθαίνει τεχνητή νοημοσύνη. Παππούδες και γιαγιάδες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα ψηφιακής ενδυνάμωσης του Υπουργείου Οικογενείας μιλούν στον ελεύθερο τύπο. Τα νησιά που ψηφίζουν φέτος οι ξένοι τουρίστες, οι σταθερές αξίες και οι νέοι προορισμοί. Η αποχώρηση διπλωματία παράκαμψη ορμούς και εισβολή, οι τρεις συν μία δύσκολες επιλογές του Τραμπ για το Ιράν. Πάγος στη συνθήκη Σέγγεν, κλιμακώνεται η κόντρα Ισπανίας-Ιταλίας για το μεταναστευτικό. Ολοκληρώθηκαν οι αυτοψίες των μηχανικών του ΤΕΕ, χωρίς πρόβλημα στατικότητας οι πολυκατοικίες από τα έργα μετρό στην Κυψέλη.

μανιφέστο. Η δικαιοσύνη μίλησε στο αρχείο ξανά η υπόθεση των παρακολουθήσεων. Χέρι-χέρι, τοξική αντιμολύτευση και ΜΜΕ Μαρινάκη. Έπεσαν οι μάσκες της όσμωσης μεταξύ των ακραίων κομμάτων και της μηντιακής ελίτ. Ο Ανδρουλάκης ψάχνει τρόπους να διασωθεί πολιτικά. Ψήνεται deal κορυφής. Ο επικεφαλής της Χαριλάου Τρικούπη δέχεται εισηγήσεις για συνεργασία με τα απομεινάρια της Κουμουνδούρου. Αλέξης Τσίπρας στα όπα-όπα τον έχει το μηντιακό και διαπλεκόμενο σύστημα. Μέτρα στήριξης φουσκώνει το καλάθι της ΔΕΘ μετά τη ρήτρα Πιερακάκη. Η μεταμόρφωση της ΔΕΗ από τα μαύρα σκοτάδια επί ΣΥΡΙΖΑ στην απογείωση με σφραγίδα Στάση.

Κόντρα. Το ναυάγιο στα εθνικά προκαλεί τριγμούς στην κυβέρνηση. Οι Patriot χτυπάνε δένδια και γεραπετρίτη. Κρεσέντο απειλών από την Άγκυρα μετά τη συμφωνία της Μέκκας για το Ισλαμικό ΝΑΤΟ. Εγκαταλείπουν άρον-άρον το κλεινό νάστη, κορυφώνεται η έξοδος του Αυγούστου με ουρές στα λιμάνια και στις εθνικές οδούς. Κλεινό νάστη, παιδιά, όχι κλεινό νάστη που άκουσα χθες και μου βγήκε το κεφάλι. Λοιπόν. Σε αυξητική τροχιά τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου, τι μέτρα συνιστούν οι επιστήμονες. Σε χαμηλότερα από τα περσινά επίπεδα κινείται ο τζίρος στις θερινές εκπτώσεις, παρά τις τουριστικές αφήξεις, χαμηλά ο πύχης. Επίθεση κατά της κυβέρνησης, απαντήσεις για τα 20 εκατομμύρια του Αντινέρο και τις αντιπυρικές ζώνες ζητά η Ελλάς. Έρευνα Eurostat, ένα στα δύο νοικοκυριά στην Ελλάδα δεν μπορεί να καλύψει δαπάνες για έκτακτες ανάγκες. Η συμφωνία της ΜΕΚΑΣ, μια νέα αρχιτεκτονική ασφαλείας γεννιέται στη σκιά του πολέμου.

Political. Η παιδεία αλλάζει πρόσωπο. Ανάσα 1 δισεκατομμυρίου ευρώ για εστίες. Τι περιλαμβάνει το σχέδιο της κυβέρνησης για ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα στεγαστικής μέρημνας στα πανεπιστήμια. Πύρινος εφιάλτης σε κατάσταση red code όλη η χώρα. Μαφία των τσιγαράδων, πώς το ελληνικό FBI τσίμπησε 2 από τα pitbull του EDIC. Ανοίγει ο δρόμος για φθηνότερα δάνεια έως 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ από τις τράπεζες. Και το πακέτο της ΔΕΘ, 3 δώρα για τους συνταξιούχους. Δημοκρατία. Βόμβα μεγατόνων από τη Δημοκρατία. Δίνουν εκατομμύρια στην οικογενειακή εταιρεία του Δελφίνου του Πασόκ, Χριστοδουλάκη. Μίζον πολιτικό και ηθικό θέμα για τη Χαριλάου Τρικούπη. Πάνω από 9 εκατομμύρια ευρώ στα 7 χρόνια διακυβέρνησης Μητσοτάκη. Η ελληνική Patriot στην υπηρεσία του Ερντογάν προστατεύουν πλέον τα νότα της Τουρκίας. Ζωάρα σε ψαγμένη παραλία για βουτιές ο Μητσοτάκης, την ώρα που μια οικογένεια θέλει 5 βασικούς μισθούς για λίγες ημέρες διακοπών. Έργο Άδωνη, ξυλοδαρμό στον Ερυθρό Σταυρό με φόντο τη διάλυση των νοσοκομείων.

Ναυτεμπορική. Αρνητικό ρεκόρ χρεών προς τα ταμεία. Και ΑΟ. Εκτείναξη του χρέους στα 52,42 δις στο δεύτερο τρίμηνο φέτος. Συν 2,13 δισεκατομμύρια στο 12μηνο. ΕΑΤ 11 τράπεζες, 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ δάνεια σε μέσα μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω του ΤΕΠΙΧ 3. Αναπτυξιακός νόμος, υποαξιολόγηση 270 επενδύσεις 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Τρόφιμα, καύσονες, ξηρασία, πυρκαγιές, εστίες πληθωριστικών πιέσεων. Και πάμε σε γέφυρα μουσική για τα αθλητικά πρωτοσέλιδα.

να δούμε λοιπόν και τα αθλητικά πρωτοσέλιδα. Sport Day. Πάθος για πρόκριση. Πίστη στο Ερυθρόλευκο στρατόπεδο για νίκη στο Νάιμέγγεν και εισιτήριο στα play-off του Champions League. Ντου για δύο κεντρικούς χαφ. Σχήμα με δύο φόρ και τον Γκαρσία στην ενδεκάδα. Έχει στο μυαλό τον Νίστρουπ για τον επαναληπτικό με Τσέσκα. Με Λιβάη βασικό. Βαρύδια 5 εκατομμυρίων ευρώ. Μπακασέτας, Βιλένα, Πάλμερ, Μπράουν, Πάντοβιτς και Σισοκό παραμένουν στο μισθολόγιο και ο χρόνος πιέζει. Μπάσκετ, Παναθηναϊκός μίλησε στους Euro Insiders για όλα. Χήμαρος Γιαννακόπουλος. Δεν θέλω να το σχολιάσω γιατί είπε κάτι ο Νησιούλες ότι έμαθαν μετά το Τελ Αβίβ το μπάσκετ. Ναι, έχω να του θυμίσω ότι μέχρι τότε ο Παναθηναϊκός δεν υπήρχε. Για να μην λέμε μπούρδες δηλαδή. Μιλάμε για μπάσκετ τώρα. Επειδή αυτά, τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Δεν ξέρω αυτό να είναι προσεκτική. Πρωταθλητής. Ο Ολυμπιακός παλεύει για τον Ουγκάλντε το 9 του αύριο. Γιατί ο Κωσταρικανός μπήκε τόσο δυνατά στο κάδρο, τι βλέπουν στον 24χρονο φορ που τον κάνει διαφορετική περίπτωση και μέχρι πού είναι έτοιμος να φτάσει ο Ολυμπιακός. Στο κυνήγι δύο μέσων ο Ολυμπιακός ετοιμάζει διπλό χτύπημα. Αποθέωση του διεθνούς περιοδικού 442 για τον ηγέτη του θρύλου, πιο πάνω από τον Πέρεθ, 43ος πιο ισχυρός οικονομικά παράγοντας στον κόσμο, ο Μαρινάκης γιγάντωσε τον Ολυμπιακό. Παιδιά, συγγνώμη που θα το πω, γιατί ξέρετε όλοι ότι την οπαδική μου ταυτότητα δεν την έχω κρύψει ποτέ. Ηγέτης δεν είναι ποτέ ο πρόεδρος μιας ομάδας. Μπερδεύεστε. Ο πρόεδρος μιας ομάδας είναι πρόεδρος. Ηγέτης είναι άλλος σε ομάδα. Όχι ο πρόεδρος και ποτέ ο πρόεδρος. Μην μπερδευόμαστε λίγο. Το λέω γιατί. Εντάξει. Επιμένουν οι Ισπανοί για Μπονίνι. Τι ισχύει για το στόπερ της Αλμερία. Τι περιμένει για την τελική κίνηση προς τον Τικνιζιάν.

0: Φως. Καντιού σε πρώτο πλάνο. Ο Γάλλος κάνει σαν τρελός να πιάσει λιμάνι. Ασημένια Ρούσου, δευτεραθλήτρια κόσμου στο παγκόσμιο στίβου κάτω των 20 του Όρεγκον στα 800 μέτρα. Πρώτος στον κόσμο, ο Ιάσον Μουσελίμης κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο σκιφ του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Κοπηλασίας Εφήβων Εανίδων που διεξάγεται στο Πλόβντιβ της Βουλγαρίας. Η Λίλα Μουρατίδου νωρίτερα κρέμασε στο λαιμό της το χάλκινο μετάλλιο στο σκιφ Νεανίδων. Ένα σύστημα ντροπή, πως οι κύριοι Τάμας Μόλναρ και Γκάμπορ Καρπάτη της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Υδατοσφαίρησης δημιούργησαν το πιο άδικο σύστημα βαθμολόγησης όλων των εποχών. Νίκη και Σλοβενία, η Εθνική Παίδων καθάρισε εύκολα τη Γεωργία με 88-63, πήρε την πρώτη της νίκη στο Ευρωμπάσκετ κάτω των 16 και πλέον προετοιμάζεται για τον αυριανό αγώνα νοκάουτ. Σε 5 χρόνια θα είμαι οπαδός, λέει ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ενώ τώρα είναι πρόεδρος, ας πούμε. Μάλιστα. Ώρα των σπορ. Το αξίζει. 2030 με το σπαθί του για τον Σταύρο Πίλιο. Η ΑΕΚ και ο Μάριος Ηλιόπουλος τον επιβράβευσαν για τη σκληρή δουλειά και την αγωνιστική του πρόοδο. Κάποιοι σε αμφισβήτησαν, αλλά εσύ το κέρδισες, του είπε ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ. Έχω να δώσω περισσότερα, η δέσμευση του Σταύρου. Δύο πολωνικές ομάδες για Πιερό. Σαν σήμερα το 1994, η μεγάλη αστεράτη βραδιά κόντρα στη Rangers. Σαφές προβάδισμα για Καλοσκάμι και Αλεξίου στο Super Cup. Live Sport. Η κομάντος του Μάρκο, η ομάδα κρούσης του Νίκολιτς για να κατακτήσει η ΑΕΚ το Super Cup και να προκριθεί στη League Face του Champions League. 5 διλήμματα για Νίστρουπ, τα ερωτηματικά για τον... Ερωτήματα ρε παιδιά. Για τον Δανό προπονητή πριν από τη ρεβάνση του Παναθηναϊκού στη Βουλγαρία. Για τον Ολυμπιακό στο επίκεντρο Καντιού και Κασέρες. Ο ΠΑΟΚ έχει μιλήσει με τον Τενκστέντ. Ο Άρης βλέπει τον Ζέρεμι Πάτρις. Γκολάρα Καρέτσα σόου του Τζόλι. Και Μέτρο Σπορ. 4 όπλα, απόλυτη συγκέντρωση, συνεχές pressing, γρήγορες μεταβάσεις και αποτελεσματικότητα περιμένει από τους παίκτες του Ολύση στη ρεβάνς με την Άντερλεχτ. Κάσπερ Ντενκστέντ για Σέντερ Φορ. 4 αμυντικοί, η απόκτησή τους παραμένει προτεραιότητα γιατί το ρόστερ στα μετώπιστεν είναι μισοάδιο για τον Άρη. Έλαμψαν Καρέτσας και Τζόλις. Γκολ όνειρο και νίκη για τον Καρέτσα. Ασίστ και κερδισμένο πέναλτι ο Τζόλις. Αποθεωτικά σχόλια και για τα δύο Ελληνόπουλα σε Γερμανία και Αγγλία.
1: Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Άκου τώρα. Με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Και επειδή η ενημέρωσή σας πρέπει να είναι σφαιρική, άσχετο αν δεν μας νοιάζει το συγκεκριμένο, αλλά τι να κάνουμε πρέπει. Η Ιωάννα Τούνη.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Η έκπληξη για τα 33 γενέθλιά της στις Μαλδίβες με το γιο της, τον σύντροφό της και τους φίλους της.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Η Ιωάννα Τούνη γιόρτασε τα 33 γενέθλιά της σε ένα εντελώς διαφορετικό σκηνικό, επιλέγοντας τις Μαλδίβες μαζί με τα αγαπημένα της πρόσωπα.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Η influencer και επιχειρηματίας βρίσκεται στον εξωτικό προορισμό με το γιο της Πάρη, το σύντροφό της Δημήτρη Σπυριδονίδη και στενούς φίλους της.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Λίγο μετά τα μεσάνυχτα για την αλλαγή της ημέρας, η παρέα της φρόντισε να της ετοιμάσει την πρώτη γενέθλια έκπληξη.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Με φόντο το ιδυλιακό τοπίο των Μαλδίβων, μεγάλα ροζ μπαλόνια και μια τούρτα με τον αριθμό 33 συνέθεσαν το σκηνικό για την πρώτη γιορτή της ημέρας.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Η Ιωάννα Τούνη έσβησε τα κεράκια της, έχοντας γύρω στις τους ανθρώπους με τους οποίους επέλεξε να μοιραστεί το φετινό birthday trip, ενώ οι φίλοι της δημοσίευσαν στιγμιότυπα και ευχές στα social media.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Χρόνια πολλά στη μοναδική μου, στην κολλητή μου την αιώνια, όλα τα καλά του κόσμου γιατί τα αξίζεις, σ' αγαπώ πολύ πολύ, ήταν μερικές από τις ευχές που δέχτηκε.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Η φετινή απόδραση ωστόσο ξεκίνησε, λέει, με ανατροπή. Λίγο πριν από την αναχώρησή της, η Ιωάννα Τούνη αποκάλυψε ότι αντιμετώπισε τροφική δηλητηρίαση και χρειάστηκε... Κάτσε και σπίτι σου να μαγειρέψεις, κυρά μου, ή άντε στη μάνα σου να φας. Τα τρως δεξιά-αριστερά, να την πατήσεις κάποια στιγμή. Τι να κάνουμε τώρα. Χρειάστηκε, λέει, να περάσει τη νύχτα στο νοσοκομείο με όρο και φαρμακευτική αγωγή. Παρά την ταλαιπωρία, κατάφερε να πραγματοποιήσει, μιλάμε για άθλο, κανονικά το ταξίδι και να φτάσει στις Μαλδίβες την Κυριακή 9 Αυγούστου, μία ημέρα πριν από τα γενεθλιά της.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Έτσι τα ξημερώματα της Δευτέρας 10ης Αυγούστου τη βρήκαν στον εξωτικό προορισμό, έτοιμη να γιορτάσει τα 33 της χρόνια με την οικογένεια και τους φίλους της.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Όχι μπράβο, αλλά μαζέψου, δηλαδή θα την πατήσεις, δεν γίνεται. Δηλαδή και μόνο τις αλλαγές κουζίνας από εδώ, από η Μπαλή, αυτό, ναι, θα σου κάτσει στραβή. Δεν τα θέτε και όλα δικά σας.

0: Έχουμε θέμα μεγάλο, παιδιά. Ανδρομάχη. Αυτή που τραγουδάει με τη μύτη, που έχει πιάσει το κόλπο και έχει μελωδίες τύπου 70s, 60s ελληνικές μελωδίες, πιο παλιές, όχι 50 εκεί, και πια έχει πιάσει το αυτό και τον παλμό του κόσμου. Μπράβο, αυτή η Ανδρομάχη. Η νέα ανάρτηση με νόημα για τους κατώτερους των περιστάσεων άντρες εν μέσω φήμων για κρίση με τον Λιβάνη.
1: Άχου και δεν ενιάζει.
0: Κύριε, τι ζούμε, ρε. Η Ανδρομάχη προχώρησε σε μια ανάρτηση που δεν πέρασε απαρατήρητη την ώρα που δημοσιεύματα κάνουν λόγο για κρίση στη σχέση της με τον Γιώργο Λιβάνη.
1: Άχου και δεν ενιάζει.
0: Η τραγουδίστρια επέλεξε να συνοδεύσει ένα βίντεο από το νέο της τραγούδι με μία ατάκα που προκάλεσε σχόλια στα social media.
1: Άχου και δεν ενιάζει.
0: Την Κυριακή 9 Αυγούστου η Ανδρομάχη δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο στο οποίο ερμηνεύει στίχους από το νέο της κομμάτι.
1: Άχου και δεν ενιάζει.
0: Το πάμε αυτό. Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε: «Κορίτσια μου, κάποιοι άντρες είναι απλά κατώτεροι των περιστάσεων».
1: Άχου και δεν ενιάζει.
0: Ενώ αμέσως μετά πρόσθεσε: «Όμορφη καλοκαιρινή Κυριακούλα εύχομαι».
1: Άχου και δεν ενιάζει.
0: Πάνω στο ίδιο βίντεο, η δεύτερα λέει αυτά, σημείωσε: «Είναι ανοιχτά τα δικαστήρια και σήμερα, δίνοντας ακόμη περισσότερο χώρο για ερμηνείες γύρω από το μήνυμα που ήθελε να περάσει». Δεν θα το αναλύσει τώρα εδώ ο συντάκτης. Βρε και εγώ στικά, αλλά η χρονική στιγμή της ανάρτησης λέει έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς το τελευταίο διάστημα υπάρχουν δημοσιεύματα που θέλουν την Ανδρομάχη και τον Γιώργο Λιβάνη να περνούν κρίση στη σχέση τους.
1: Άχου και δεν ενιάζει.
0: Πάντως μέχρι στιγμής ούτε η Ανδρομάχη ούτε ο Γιώργος Λιβάνης έχουν τοποθετηθεί δημόσια για όσα γράφονται, με αποτέλεσμα οι σχετικές πληροφορίες να παραμένουν στο επίπεδο της φημολογίας.
1: Άχου και δεν ενιάζει.
0: Η νέα ανάρτηση της τραγουδίστριας, χωρίς να αποτελεί κάποια επιβεβαίωση για την προσωπική της ζωή, ήταν αρκετή για να πυροδοτήσει εκ νέου τη συζήτηση γύρω από το ζευγάρι.
1: Άχου και δεν ενιάζει.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Μένεται από τις 8 το πρωί φωτιά που έχει ξεσπάσει στον Κουβαράτικης με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη για να περιορίσει το πύρινο μέτωπο, το οποίο σε ορισμένα σημεία έφτασε επικίνδυνα κοντά σε κατοικίες κοντά στον οικισμό Άγιο Στυλιανό, ενώ έχει προκαλέσει ζημιές σε κτίσμα που βρίσκεται κοντά στο μέτωπο. Πρόκειται για κτίσμα που φαίνεται να είναι κτηνοτροφική μονάδα, τμήμα του οποίου έχει παραδοθεί στις φλόγες. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν και πλέον στο μέτωπο επιχειρούν 172 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές, 41 οχήματα συμπεριλαμβανομένων 23 πυροσβεστών με 4 οχήματα από Γαλλία και 24 πυροσβεστών με 5 οχήματα από Ρουμανία που βρίσκονται στη χώρα μας στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Στην επιχείρηση συνδράμει και ο Δήμος με υδροφόρες. Στις 8 και 10 το πρωί εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση και την ετοιμότητα όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της φωτιάς και ακολούθησε στις 8.30 νέο 112 για απομάκρυνση των κατοίκων από την περιοχή του Αγίου Στυλιανού προς τα Καλύβια Θωρικού. Λόγω της φωτιάς διεκόπη κυκλοφορία στη Λοφόρο Λαβρίου από τη συμβολή της με την οδό Αγίου Στυλιανού στο ρεύμα κυκλοφορίας προς το Μαρκόπουλο. Αυτή τη στιγμή η φωτιά κινείται ανατολικά, έχει ανέβει πάνω στον ορεινό όγκο και εκεί η βλάστηση είναι χαμηλή. Τόνισε πριν από λίγο στο σταθμό μας η Έφη Παπαβραμοπούλου, εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος. Η φωτιά έχει περάσει από το κομμάτι του οικισμού και τώρα είναι στους πρόποδες του βουνού. Αναμένουμε να δούμε πώς θα κινηθούν και οι άνεμοι τις επόμενες ώρες. Τόνισε επίσης στο σταθμό μας ο Δήμαρχος Σαρονικού Δημήτρης Παπαχρήστου. Σε κατάσταση κινητοποίησης ρέτκο τίθεται για σήμερα η Αττική, η Πελοπόννησο, στα νησιά του Αιγαίου και η Κρήτη. Λόγω των προβλέψεων για ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες αυξάνονται οι περιπολίες εν αέριας επιτήρησης καθώς και οι περιπολίες από πυροσβεστικές, αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις, ενώ έχει τεθεί σε ισχύ η προληπτική απαγόρευση της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς και δάση. Στην Αττική, κλειστοί παραμένουν οι δρόμοι στον Ημιτό, καθώς και ο λόφος Φινοπούλου δίπλα στο πεδίο του Άρεως. Σε αυξημένη φυλακή βρίσκονται και υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, με έμφαση στους μεγάλους χώρους πρασίνου όπως ο Λυκαβητός. Έκτακτα μέτρα εφαρμόζονται επίσης σε περιοχές της Χαλκιδικής, καθώς και σχεδόν σε όλες τις δασικές εκτάσεις της χώρας. Έκκληση για αυξημένη προσοχή και υπευθυνότητα προς όλους απίθυνο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, μετά τη δεύτερη σύσκεψη της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου που πραγματοποιήθηκε χθες. Σε εξέλιξη παραμένει η δασική πυρκαγιά στο Μουζάκι του πύργου Ηλίας, ωστόσο δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές. Στο μεταξύ, δύο συλλήψεις έγιναν σε Μαρούσι και Χίο για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλη, ενώ από την αρχή του Αυγούστου έχουν γίνει περισσότερες από 270 συλλήψεις. Από σήμερα, οι πυρόπληκτοι της Δυτικής Αττικής και της Βιωτίας μπορούν να κάνουν τις αιτήσεις τους στους Δήμους για το επίδομα πρώτων αναγκών και την αποζημίωση για την οικοσκευή. Τα έγγραφα που απαιτούνται είναι το Ε1, το Ε9 και επιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Για την εφαρμογή MyCost, που συμβάλλει καθοριστικά στους ελέγχους και τη συμμόρφωση των επιχειρήσεων, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος. Ο κ. Τσάπαλος ανέφερε ότι μέχρι τώρα έχουν γίνει 1.500 ομαδοποιημένοι έλεγχοι σε όλη την Ελλάδα, σε πάνω από 300 παραλίες και 450 επιχειρήσεις αντίστοιχα. Φέτος είπε ότι για πρώτη φορά έγιναν 8.000 ηλεκτρονικές παραχωρήσεις για και παραλίας. Σε όσους επιλέγουν να καταλαμβάνουν παράνομα δημόσιο χώρο με επιπλέον ομπρέλες και καθίσματα χωρίς να έχουν άδειες, επιβάλλονται αυστηρά πρόστιμα, είπε ο κύριος Τσάπαλος. Ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, καθώς παραμένει αβέβαιο πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις θα ανοίξουν ξανά τα στενά του ορμού. Το Brent ξεπέρασε τα $84 το βαρέλι. Η Τεχεράνη διαμηνεί ότι δεν θα ανοίξει η θαλάσσια οδό εάν προηγουμένως δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά της, μεταξύ των οποίων και η άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίζεται να αφήνει ανοιχτό το διπλωματικό παράθυρο, προειδοποιώντας όμως ότι η οικονομική πίεση προς το Ιράν μπορεί να ενταθεί. Συνεχίζεται η έρευνα για τις συνθήκες της τραγωδίας στην Πάρο, κλειστό το Beach Bar όπου πνίγηκε ο τετράχρονος, ελεύθερος με απόφαση του εισαγγελέα πρωτοδικών Σύρου, ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο οποίος ήταν δηλωμένος και ως ναυαγωσός της για την πισίνα. Αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια, όπως και οι γονείς του παιδιού, οι οποίοι επίσης αφέθηκαν ελεύθεροι. Έως στις 21 Αυγούστου, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το αναβαθμισμένο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Από σήμερα η πλατφόρμα θα δέχεται αιτήσεις όλων των ΑΦΜΗ με την επιδότηση να κυμαίνεται από 200 έως και 600 ευρώ ανάλογα με την περίοδο διαμονής και την κατηγορία των δικαιούχων. Η επιλογή των ωφελούμενων θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθρος καιρός σήμερα σε όλη τη χώρα, ως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Earth Zakynthou. Ενημέρωση και ψυχαγωγία από τους 95,2 και 93,2 στα FM.
3: Δυο πράσινα μάτια με μπλε βλεφαρίδες.
4: Όχι, λάθος. Δυο μπλε μάτια με πράσινες βλεφαρίδες. Μόβ είναι. Βρε αγάπη μου, μα πόσα χρώματα φακών επαφής έχει αυτό το eyesight? Κάθε τρεις ώρες αλλάζει το ντεκοράκι.
5: Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
6: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Earth Zakynthou και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Earth Zakynthou. Ο δικός σας σταθμός.
6: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
1: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
7: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Επιστρέψαμε. Ερτζακίνθου. Άκου τώρα είναι η εκπομπή. Σταύρος Λιβέρης στην κονσόλα του ήχου, Ανδρέας Παπαδημητρίου στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Οι υπόλοιποι σε άδεια. Και καλά κάνουν, θα έρθει και η δική μας σειρά. Ερτζακίνθου, άκου τώρα, είπαμε η εκπομπή, 95,2 και 93,2 οι συχνότητες μέσα από τις οποίες μπορείτε να μας ακούτε στα ραδιόφωνά σας. Εδώ, Επτάνησα, Δυτική, Νοτιοδυτική Ελλάδα και Κεντρική Πελοπόννησο με λίγο ζόρι. Στην υπόλοιπη χώρα αλλά και σε ολόκληρο τον πλανήτη μπορείτε να μας ακούτε μέσω της εφαρμογής ΕΡΤΕΚΟ, την οποία φαντάζομαι ότι έχετε εγκαταστήσει στο κινητό σας, στο τάμπλετ, σε κάποια έξυπνη συσκευή, εν πάση περιπτώσει.

2695033022 και 2695037114 είναι τα τηλέφωνά μας. Ερτζακίνθου παπάκι ert.gr και erazak1@yahoo.gr είναι τα email μας. Στα social μας βρίσκεται ο Ert Zakynthou σε Facebook, Instagram, X και TikTok.

Μεγάλη μάχη δίνεται αυτή την ώρα από τις πυροσβεστικές δυνάμεις, επίγειες και εναερίες και εθελοντές, φυσικά δεν πρέπει ποτέ να τους ξεχνάμε, όπως και τα, και τα μηχανήματα έργου και οι υδροφόρες που παρέχονται από, από τις αυτοδιοικητικές δυνάμεις, δηλαδή οι περιφέρειες και δήμους. Είναι πολύ μεγάλη, είναι δύσκολη κατάσταση εκεί. Κάει και μια κτηνοτροφική μονάδα. Μάλιστα την ώρα που συνέβαινε αυτό ήταν στο σημείο ο Δημήτρης ο Δαρσινός, ο συνάδελφος από την ΕΡΤ, και ήταν σε live μετάδοση στο ΕΡΤ News. Έχει σταλεί 112 προκειμένου να εκενωθεί ο Άγιος Τηλιανός. Τώρα εγώ θα την κάνω πάλι, θα το κάνω το σχόλιο το αντιδημοφιλές. Δεν αναφέρομαι στη συγκεκριμένη περιοχή, αν και εκεί έχει συμβεί, αλλά όχι με τη, στο βαθμό που συμβαίνει αλλού, δηλαδή Πεντέλη, Πάρνηθα, σε ζώνες δηλαδή περιαστικές. Το γιατί μπαίνουν οι πυρκαγιές τώρα, για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, είναι γνωστό. Σε αυτές τις περιοχές

τις περιαστικές. Μπαίνουν γιατί? Για τον ίδιο λόγο που είχαν μπει οι φωτιές πριν 20 χρόνια, για τον ίδιο λόγο που εκείνες οι φωτιές είχαν μπει επίσης πριν 40 χρόνια, πριν 50, πριν 60 κλπ. Γιατί θα χτίσουν εκεί κάποιοι άνθρωποι. Είναι τόσο απλό. Και δεν είναι το θέμα ότι και, δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος τον καταλαβαίνουμε όλοι, έτσι, βγαίνει τώρα και διαμαρτύρεται και κλαίει και χτυπιέται και λέει το σπίτι μου και κάηκε και όλη μου η ζωή. Okay, το καταλαβαίνω. Αλλά να σου πω κάτι, αδερφέ, εκεί που έχτισες ήτανε δάσος, ήτανε κάτι άλλο, και πριν από σένα έκλαιγε κάποιος άλλος γιατί κάηκε το σπίτι του, ο οποίος και αυτός επίσης είχε χτίσει μέσα σε δάσος. Φταίνε μόνο οι πολίτες? Προφανέστατα και όχι. Κυρίως φταίει η κάθε κυβέρνηση, το κράτος, αυτό που λέμε κράτος, εδώ έχει πραγματικά ευθύνη. Γιατί δεν μπορεί όταν βλέπεις να καίγονται τα δάση μέσα στο χειμώνα, ας πούμε, να ξεφυτρώνουν οικοδομές και να τις αφήνεις όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια, και με τον νόμο που έχει μπει τον αυστηρό για απαγόρευση οποιασδήποτε οικοδομικής δραστηριότητας και αυστηρής αναδάσωσης κλπ, δεν υπάρχει αυτό το φαινόμενο. Παλιότερα, δηλαδή οι μεγαλύτεροι μου λένε, γιατί εγώ δεν το θυμάμαι αυτό, είμαι μικρός, ότι με το που κεγόταν, ας πούμε, περιοχή εκεί Πάρνηθο, Πεντέλη, Λαύριο, δεν ξέρω πού αλλού, έτσι, μέσα στο χειμώνα στα καμένα είχαν φυτρώσει 50 οικοδομές. Δεν μπορεί να το βλέπει ο πολίτης και να μην το βλέπει το κράτος, η πολιτεία, να το πω αλλιώς. Και μετά μάλιστα έγιναν σε καμένα, έχουν γίνει και οικισμοί οι οποίοι μοιράστηκαν και λέει εκεί είναι τα παλιά στην Ηλιούπολη, ήταν τα αστυνομικά. Μετά έγιναν τα δικαστικά, μετά έγιναν τα δημοσιογραφικά, μετά έγιναν τα αυτά, μετά... Δεν γίνεται στο καμένο, δηλαδή κάπου όπα. Και βγαίνει δικαίως, αφού τον δικαίωσε η πολιτεία και του νομιμοποίησε το ακίνητο το οποίο το έκτισε μέσα στα καμένα, τα οποία καμένα έκαψαν άλλα σπίτια τις προηγούμενες χρονιές, τα οποία και εκείνα είχαν χτιστεί γιατί είχαν καεί άλλα σπίτια για να γίνει αυτή η επέκταση. Και βγαίνει ο κάθε ιδιοκτήτης και κλαίει και λέει, αφού τον έχει και καλός, αφού τον έχει δικαιώσει η πολιτεία και η όποια κυβέρνηση μέχρι τώρα, να λέει πόπο το σπίτι μου, πόπο η περιουσία μου, πόπο το καταπατημένο, λέμε τώρα, έτσι, στις περισσότερες περιπτώσεις το δάσος, το καμένο δάσος. Όπως αντίστοιχα το λέω συχνά και εντάξει, τώρα κατά τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο μάλλον, που θα αρχίσουν οι βροχές, και Νοέμβρη, θα βγαίνουν και θα λένε πόπο μου πήρε το σπίτι το ρέμα, πόπο το αυτό, πλημμύρισα. Που εκεί είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Θυμόμαστε τι έχει συμβεί στη Μάνδρα. 43 νεκρούς στη Μάνδρα, τώρα δεν μιλάμε, μέσα στην Αττική. Εντάξει, δεν λέμε για Μάτι και τέτοια. Όλα αυτά έχουν πάρει το δρόμο τους, τη δικαστική οδό, και πηγαίνουν όπως πηγαίνουν. Λοιπόν, αλλά δεν μπορεί σε κάθε ρεπορτάζ να βγαίνει ένας και να λέει πω πλημμύρισα και... Ναι, φίλε μου, πλημμύρισες γιατί έχεις μπαζώσει το ρέμα για να χτίσεις. Πέρασε, λέει, το ποτάμι μέσα από το σπίτι μου. Πώς πέρασε? Ή γιατί έχεις κάνει και εσύ την κουτσουκέλα σου και έχεις χτίσει πάνω στο ρέμα ο μισός ή ολόκληρος ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ή ο γείτονάς σου πήγε και έκλεισε το ρέμα, αλλά εσύ δεν μίλαγες για να μην γίνεις κακός με τον γείτονα. Πάρ την πλημμύρα τώρα. Γιατί έτσι είναι. Δηλαδή αυτό που έχει γίνει, κάποτε η Αθήνα είχε τρία ποτάμια, τώρα δεν έχει κανένα. Έχει ένα Κηφισό με μια κήτη τσιμεντωμένη που κατεβαίνει όταν βρέχει το νερό με χίλια και όποιο πάρει ο χάρος, και πλημμυρίζουν εκεί διάφορες περιοχές, που και εκεί θα μου πεις τώρα πότε θα πάμε, πριν 80 χρόνια, να πάμε, πριν 80 χρόνια. Το Μοσχάτο τι ήταν, ας πούμε, ή η Τζιτζιφιές, ή η Καλυθέα, ή το Φάλιρο. Το Φάλιρο πριν 100 χρόνια, δεν είναι μακριά 100 χρόνια, δεν είναι πολύ πίσω,
ήταν περιαστική περιοχή και μάλιστα ήταν περιοχή για διακοπές. Εκεί πήγαιναν. Η Γλυφάδα ήταν τρία σπίτια. Όλα αυτά λοιπόν κάπως έχουν χτιστεί. Κάτι έχει καεί, κάτι έχει αυτό. Κάποιος είναι πονηρός και πήγε και έκτισε. Και κάποιος που είναι, συνέχιζε να είναι πονηρός, πήγε σε έναν άλλο πιο πονηρό που είχε τα μέσα και τα έξω και πήγε και του νομιμοποιούσε το σπίτι. Άρα λοιπόν, για ποιο λόγο μπαίνουν οι φωτιές σε περιαστικές, το ξαναλέω, περιοχές είναι γνωστό. Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Ακόμα και από αμέλεια να είναι, είναι συνέπεια του ότι έχεις χτίσει μέσα σε καμένο, ρε φίλε. Τι να κάνουμε. Έχεις χτίσει μέσα σε παλιό καμένο. Και αυτό θα επεκταθεί και θα έρθει ο άλλος και θα χτίσει. Δεν μπορεί τώρα με τον νόμο. Τον τελευταίο νόμο που είναι 4-5 χρόνια πόσο είναι. Γιατί απαγορεύεται. Και δεν μπορεί και δεν έχει γίνει. Εντάξει, την ανοησία για τις ανεμογεννήτριες δεν μπορώ πια, έχω κουραστεί. Δεν μπορώ να ακούω τον καθένα να λέει αυτή την ανοησία για τις ανεμογεννήτριες. Οκ, εντάξει. Συνεχίζετε να το πιστεύετε. Τι κάνουμε τώρα. Το ξαναλέω, για ανεμογεννήτριες πρέπει το έδαφος να μην είναι σαθρό. Μετά την εγκατάσταση των ανεμογεννητριών, όπως έγινε την προηγούμενη εβδομάδα, έχουν μπει φωτιές ή έχουν προκληθεί φωτιές. Στη Βιωτή έτσι έγινε και πήγε μέσα ο δήμαρχος. Γιατί είχε εταιρεία της Τηλίδας. Γιατί είχε εταιρεία δικιά του που εκμεταλλευόταν ανεμογεννήτριες και επειδή δεν είχε κάνει σωστά τη δουλειά του και επειδή δεν είχαν γίνει σωστά οι συνδέσεις, ξέσπασε φωτιά. Μετά από τις ανεμογεννήτριες, ναι, το ακούω. Το να κάψεις πριν για να βάλεις δεν στέκει, δεν ισχύει πια. Αλλά βολεύει αυτή η ιστορία. Την πιστεύουν και κάποιοι ευκολόπιστοι ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Βολεύει αυτή η ιστορία και λέω, α, πάμε. Φωτοβολταϊκά, ναι, μπορούν να μπουν. Έχουν καεί και εκτάσεις και εκτάσεις και έχουν ξεφυτρώσει την επόμενη μέρα φωτοβολταϊκά. Οκ. Η ανεμογεννήτρια είναι άλλο πράγμα. Λοιπόν, έτσι λοιπόν και τώρα, όσοι βγαίνουν και λένε πω από το σπίτι μου, αδερφέ, εκεί που έκτισες έκλαιγε ένας άλλος πριν 20 χρόνια στα 200 μέτρα πιο κάτω, 300, γιατί και αυτός κάει και το σπίτι του. Από τη φωτιά που μπήκε και εκμεταλλεύτηκες εσύ και πήγες και έκτισες. Το λέω για να μην είναι κανονικά οι αποζημιώσεις, δηλαδή θα έπρεπε να του λέει, έλα εδώ αγόρι μου, έχεις άδεια, μάλιστα. Πάρ' την αποζημίωσή σου, έλα εδώ εσύ, είναι νόμιμο το κτίριό σου. Όχι, δεν παίρνεις μία. Είναι τόσο απλό. Σκληρό, σκληρό. Δίκαιο, δίκαιο. Τι να κάνουμε.

Δεν είχα σκοπό να το σχολιάσω, απλά είναι η εικόνα τέτοια που... Εντάξει τώρα, λοιπόν, αναφέρομαι στον Κύπριο τον Ευρωβουλευτή, το Φιδία, το Παναγιώτου, ο οποίος έχει γίνει Ευρωβουλευτής επειδή έκανε διάφορα βιντεάκια, έτσι, προκλητικά. Ένα από τα πρώτα του ήταν, να θυμίσω, γιατί έχουμε κοντή μνήμη ή μπορεί να μην το ξέρουν πολύ, ήταν στη Μύκονο που έκανε τον Άγγλο και πήγαινε σε μυκονιάτες και τους έλεγε στα αγγλικά τι κοιτάς ρε και τι κοιτάς ρε στο πρόσωπο. Έκανε τσαμπουκά. Τη γλίτωσε τυχαίως, φαντάζομαι, γιατί στράβωσαν 2-3 εκεί, αλλά είχε το συνεργάτη του και τράβαγε. Έχει κάνει τέτοια... τέτοιες εξυπναδούλες δηλαδή για να γίνει γνωστός. Και επειδή εντάξει το κριτήριο το πολιτικό, ειδικά της νεολαίας, είναι όπως είναι, όπως το έχουμε κάνει εμείς να είναι, για να είμαι πιο σωστός, όπως έχουμε αφήσει την νεολαία απολυτικ τελείως ή στρατευμένη εντελώς, στα δύο άκρα δηλαδή, δεν υπάρχει μέση κατάσταση για νοήμονες ανθρώπους. Λοιπόν, έχει βγει ευρωβουλευτής αυτός ο άνθρωπος τώρα, ο οποίος δεν έχει προσφέρει και τίποτα στην Ευρωβουλή. Τι κάνει? Βιντεάκια για να λέει κάνω αυτό, ενώ καρπώνεται όλα τα ωφέλη, τα πάντα, από οικονομικά, από ό,τι μπορεί να φάει το τρώει, για να το πω έτσι απλά. Γενικά συνεχίζει να προκαλεί. Νομίζει ότι, δεν ξέρω εγώ, ότι είναι πιθανόν υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι το χειροκροτούν αυτό. Δεν έχει να κάνει με την ηλικία, έχει να κάνει με το... εντάξει, με το τι θέλει να βλέπει ο καθένας ή τι δεν του αρέσει να βλέπει. Τώρα, έγινε μία εκδήλωση για τα 30 χρόνια από τις δολοφονίες από τους Τούρκους, τον Ισαάκ και Σολομού. Ήταν στην πρώτη γραμμή, καθώς είναι ευρωβουλευτής, έτσι, στους επίσημους. Ήταν οικογένειες των δύο ηρώων της Κύπρου που δολοφονήθηκαν, σκοτώθηκαν από τους Τούρκους. Εγώ δεν θα πω ότι και οι υπόλοιποι είναι όπως πρέπει ντυμένοι, για να είμαστε εξηγημένοι. Εντάξει, για ένα τέτοιο γεγονός ούτε οι άλλοι είναι, φοράνε τα ρούχα που θα έπρεπε να φοράνε ή είναι σωστά ντυμένοι. Okay, ελάχιστη. Αλλά να σκάσεις τώρα με λινό πουκάμισο άσπρο, άσπρη βερμούδα και κάλτσα με τη διπλή τη ρίγα του τένις που λέμε, και να είσαι στην πρώτη σειρά των επισήμων, είναι λίγο προσβολή. Θα μου πεις τα ρούχα είναι. Ναι, τα ρούχα είναι. Τι να κάνουμε τώρα? Σε ορισμένες περιπτώσεις δεν μπορείς να φοράς ό,τι γουστάρεις. Δεν γίνεται ρε φίλε. Πηγαίνει σε μια εκδήλωση που είναι στη μνήμη δύο ηρώων, δύο ανθρώπων, συμπολιτών σου, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους, τους σκότωσαν οι Τούρκοι, τους δολοφόνησαν οι Τούρκοι. Τον έναν στην πράσινη γραμμή τον σκότωσαν στο ξύλο, τον άλλο γιατί πήγε να κατεβάσει την τουρκική σημαία. Και πας λες και είσαι μόλις έχεις γυρίσει από ψάρεμα και απλά προλάβεις να βάλεις τα παπούτσια και κάλτσες. Δηλαδή, κάπου έλεος. Δεν ξέρω, σωστό. Στην κηδεία του πατέρα του ή της μάνας του θα πήγαινε έτσι? Όχι. Ή σε κάποιον δικό του. Εκεί γιατί πας, που είναι μια πολύ ιδιαίτερη επέτειος, πηγαίνεις ας πούμε σαν παγωτατζής με παπούτσια και κάλτσα άσπρη σωσόνι με το του τένις. Οι ρακέτες λείπουν από δεξιά και αριστερά, ας πούμε. Ότι τι, την έκανες την επανάστασή σου? Μπράβο. Αυτός ο άνθρωπος έχει βγάλει εκατομμύρια, εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ ως TikToker, YouTuber, δεν ξέρω αυτά τις ιστορίες. Είναι ευρωβουλευτής, παίρνει τις εκατοντάδες των χιλιάδων ευρώ κάθε χρόνο. Και δεν είναι το θέμα να σεβαστεί ότι... να σεβαστεί μια περίσταση σοβαρή. Δεν μπορεί δηλαδή. Ότι τι τώρα? Τι έκανε δηλαδή εκεί τώρα? Ποιον τίμησε? Τον συζητάνε όλοι για να ξαναβγεί. Αυτό το πέτυχε. Γιατί είναι γνωστό ότι δεν υπάρχει αρνητική δημοσιότητα.
Η δημοσιότητα είναι μία, ούτε αρνητική ούτε θετική. Η δημοσιότητα είναι δημοσιότητα. Κουβεντιάζουν όλοι τώρα το Φιδία, τον Παναγιώτου, που πήγε με αυτό. Το κουβεντιάζουν. Ήρθε στην επικαιρότητα πάλι. Ήρθε. Θα βγει να πει εγώ παιδιά αυτό και ξέρω θα το πει. Θα γίνει ντόρος. Θα γίνει. Ξαναψηφίστε τον λοιπόν. Γιατί τέτοιους θέλετε να ψηφίζετε. Και δεν έχει Κύπρος Ελλάδα, το η ίδια είναι. Η ίδια ακριβώς είναι η άποψη. Και το ξαναλέω, όχι ότι οι άλλοι είναι καλύτερα αντιμένοι. Εντάξει, άλλοι χωρίς γράμμα. Εγώ ας πούμε, λέω εγώ τώρα, επειδή είναι η περίσταση που είναι και είναι η επέτειος που είναι, θα πήγαινα με κοστουμαρισμένος, με γραβάτα. Δεν θες κοστουμαρισμένο, σακάκι, παντελόνι, γραβάτα. Είναι και άλλοι, εντάξει, κάποιοι φοράνε ένα μπλουζάκι το οποίο περνάει ένα μήνυμα, λέει δεν ξεχνώ. Εάν φοράγε, λέμε τώρα και ο ίδιος, γιατί είναι και παρουσιάζεται και ως ακτιβιστής σε ορισμένες συνεντεύξεις του. Εάν φοράγε και αυτός ένα άσπρο μπλουζάκι που λέει δεν ξεχνώ, δεν θα γινόταν, θα ήταν υπέρ του. Αλλά έτσι όπως πήγε τώρα, δηλαδή. Και δεν έχει να κάνει με μόδα ή με πρωτόκολλα και απαρχαιωμένα και αυτά. Είδαμε και αυτούς που κυβερνήσαν χωρίς γραβάτες τι έγινε. Που το θέμα μας ήταν η γραβάτα και χειροκροτάγαμε όλοι γιατί δεν βάλανε, χειροκροτάγανε. Γιατί δεν φορέσανε γραβάτα και πόπο και τι έγινε. Ό,τι τι δηλαδή. Και πάει, άμα δείτε την εικόνα, είναι ξέρω εγώ ρε παιδί μου σαν 15χρονο που του λένε οι γονείς του, όχι εγώ δεν θα ντυθώ και έχει πάει, λες και είναι σαν 15χρονο. Ντροπή. Λίγη δηλαδή ντροπή. Δεν θα ξαναλέει τη δουλειά του κάνει. Πάλι θα κουβεντιαστεί, πάλι. Θα ξαναβγεί άμα θέλει να κατέβει πάλι, θα ξαναβγεί. Γιατί από αυτά τα καραγκιοζηλίκια. Γιατί καραγκιοζηλίκι είναι.

Επειδή έρχονται διάφορα, ας πούμε, και λέει, ξέρω εγώ, η εμφάνιση είναι αυτή που δείχνει και η καρδιά. Ναι, εντάξει, η καρδιά είναι, το μυαλό είναι που θα αποδώσει τιμή ή οτιδήποτε άλλο, αλλά είναι και η εμφάνιση, ναι. Τι να κάνουμε τώρα? Τι να κάνουμε τώρα? Για πήγαινε στο Buckingham να σε δω, να μπεις χωρίς γραβάτα. Πήγαινε να σε δω. Όχι στο, οπουδήποτε. Σε οποιοδήποτε κοινοβούλιο εκτός από το δικό μας που έγιναν αυτά τα ξεφτιλίκια. Πήγαινε οπουδήποτε να μπει χωρίς γραβάτα. Σε οποιοδήποτε κοινοβούλιο στον πλανήτη. Να μην πω χώρες γιατί μπορεί να θεωρηθεί μειωτικό. Πουθενά. Αν όχι γραβάτα ή έχουν, ξέρω εγώ, ενδυμασία ιδιαίτερη σε κάποιες περιοχές, υπάρχει πάντα πρωτόκολλο. Και δεν είναι για να σε περιορίσει ή για να... Είναι γιατί πρέπει να υπάρχει σεβασμός σε ορισμένα πράγματα. Τι να κάνουμε τώρα? Και επειδή μου ήρθε ένα μήνυμα τώρα, γιατί τσαντίζομαι, πήγαινε να μπει στο μαυσολείο του Λέλου με σορτσάκι να σε δω τι μάγκας είσαι. Άντε ντε. Ή για να το πω και από την άλλη, γιατί μου ήρθε και από την άλλη, πήγαινε στην εκκλησία, στον Άγιο ή όποιος θέλει άλλος με σορτσάκι. Ξαναστείλτε να δω. Γιατί άμα στρελάνετε τελείως. Ειδικά σε τέτοιες περιπτώσεις, ό,τι και να είναι, ό,τι και να πιστεύει ο άλλος, πηγαίνει ευπρεπώς ενδεδειμένος. Τι να κάνουμε τώρα? Δείχνεις ότι σέβεσαι τον άλλον. Δείχνεις ένα σεβασμό σε αυτό που πας. Όχι ότι κάνεις αγκάρι. Άμα δεν γουστάρεις μην πας. Μην πας ρε φίλε. Ούτε είναι δεν είχε δεν... Τι δεν είχε? Με εκατοντάδες χιλιάδες δεν είχε? Πλάκα μα κάνουμε τώρα? Να πήγαινε να αγοράσει. Δεν έχει μακρύ παντελόνι? Γιατί άντε, γιατί φουντώνω τώρα. Καθένας ό,τι του φανεί. Δεν είναι έτσι. Και δεν είναι παλιακά και δεν ξέρω. Είναι θέμα το πόσο σέβεσαι τον άλλο. Από τα πιο απλά μέχρι τα μεγαλύτερα. Δεν υπάρχει, πέρα τώρα αυτή την ιστορία που έκανε, που ξεκίνησε τότε για το χωρίς γραβάτα και λοιπά, κανένας. Γιατί είναι το πρωτόκολλο τέτοιο. Θα μου πεις, αυτό σε χαλάει? Όχι ιδιαίτερα, αλλά θέλω να σου πω, κανένας δεν ανέβαινε. Κανένας να μιλήσει στη Βουλή χωρίς γραβάτα άντρας. Κανένας. Από ποια παράταξη? Πάρτε από πιο παλιά. Έχει ανέβει ποτέ ο Φλωράκης ή ο Κύρκος χωρίς γραβάτα? Είχε ανέβει ο Παπανδρέου ποτέ χωρίς γραβάτα? Ή οι υπόλοιποι αρχηγοί? Ας τους συντηρητικούς, γιατί θα πεις ότι είναι συντηρητικοί. Τι είναι αυτό το πράγμα πια? Δηλαδή, οκ, εντάξει, είπαμε. Σε πολύ ιδιαίτερες περιπτώσεις το κατά ζέστη, αυτό, ναι, οκ, το ακούω. Να σε έξω, να σε βαράει ο ήλιος. Εντάξει. Αλλά τώρα να πηγαίνεις σε μια τόσο σοβαρή, σημαντική εκδήλωση και να μου πηγαίνεις, λες και σε τράβηξε ο μπαμπάς σου από τα αυτή για να πας. Έλα ρε παιδιά λίγο.

να σου εκδήλωση Kim Jong-un, και να σκαγεί έτσι. Θα έκανε βήμα. Πλάκα κάνεις, θα τον ψάχναν ακόμα. Να πήγαινε, ξέρω εγώ, ή να μην έκλαιγε όσο έντονα ήθελε, θέλει ο ηγέτης. Εντάξει, εκεί τώρα μιλάμε για ακραία καθεστώτα. Αλλά είναι ευτελισμός, ρε παιδί μου, τον ευτελισμό. Τι να κάνουμε τώρα. Κάπου πρέπει να έχουμε και ένα, εντάξει, ένα όριο.

Επειδή όλο αυτό το διάστημα και με τις φωτιές και με την επικαιρότητα να είναι πολύ έντονη, εγώ θα ξαναπώ κάτι στα νέα, τα παιδιά που ξεκινάνε τώρα. Όχι ότι τους νοιάζει βέβαια και πολύ, αλλά εντάξει, εγώ θέλω να το πω έτσι. Πέτρα αδερφό, θέλω να το βγάλω από μέσα. Η είδηση δεν είμαστε εμείς οι δημοσιογράφοι. Ούτε είμαστε μέρος της είδησης. Ούτε πρέπει να γινόμαστε μέρος της είδησης. Το λέω με αφορμή διάφορα. Τώρα που βλέπω γύρω γύρω, όποιος καταλάβει κατάλαβε. Εμείς είμαστε εκεί για να μεταδώσουμε την είδηση, να μεταδώσουμε το γεγονός, το τι συμβαίνει, τα νεότερα. Δεν είμαστε η είδηση. Ούτε πρέπει να γινόμαστε η είδηση. Ό,τι θέλουμε να κάνουμε, όλοι έχουμε βρεθεί σε δύσκολη κατάσταση, όλοι έχουμε συντρέξει, όλοι έχουμε, το κάνουμε εκτός κάμερας. Το λέω εγώ τώρα. Γιατί δεν πρέπει να είμαστε η είδηση εμείς. Εκτός ότι δεν πρέπει να παρεμβαίνουμε ποτέ σε τίποτα, δεν είναι η δουλειά μας αυτή. Okay. Όταν το κάνουμε γιατί θεωρούμε ότι, ξέρω εγώ, πρέπει να το κάνουμε, ας το κάνουμε εκτός κάμερας. Δεν είναι δική μας δουλειά. Ο δημοσιογράφος δεν είναι για να προβάλλει τα μούτρα του. Είναι για να μεταδίδει. Αν προβάλλει, αν βγαίνουν τα μούτρα του, βγαίνουν γιατί πρέπει να προβάλλει την είδηση. Το γεγονός που είναι σε εξέλιξη εκείνη τη στιγμή. Αυτό και όποιος καταλάβει, καταλάβει.

ευαισθησίες μας δεν ενδιαφέρουν κανέναν, οι προσωπικές. Όλοι έχουμε. Ή οι αναισθησίες μας, αν θέλετε. Έχουμε και ευαισθησίες και αναισθησίες. Όταν είσαι στο ρεπορτάζ, είσαι στο ρεπορτάζ. Είσαι για συγκεκριμένο λόγο. Σώζεις ζωές εκείνη την ώρα με τη μετάδοση που κάνεις. Ανάλογα με το που βρίσκεσαι και με την εμπειρία που έχεις. Μπορείς να σώσεις ζωές. Έτσι πέρα του να απλά να μεταδώσεις ένα γεγονός ή ένα συμβάν ή οτιδήποτε άλλο. Σε φωτιές και σε αντίστοιχες περιπτώσεις σώζεις ζωές. Όταν είσαι σε σημεία που πιθανόν κάποιος δεν το έχει αντιληφθεί ή όταν βλέπει την εικόνα το κέντρο επιχειρήσεων που δίνουμε όλοι και πράττει αντιστοίχως. Δεν είμαστε η είδηση, το ξαναλέω εμείς. Δεν πρέπει να είμαστε η είδηση.

Και θα κλείσω με ένα σχόλιο. Είδαμε ότι έγινε μια προσπάθεια, όχι ότι δεν ισχύει, έτσι προσέξτε, να σηκωθεί πάλι ένα έργο για αυτό και βιασμοί και στο νοσοκομείο Ζακύνθου, και δεν αρνείται κανείς ότι ισχύει αυτό. Άλλο αυτό και άλλο αύξηση σε σχέση με πέρυσι και βιασμοί και. Κάθε χρόνο οι καταγγελίες για βιασμούς βαίνουν μειούμενοι. Έτσι. Δεν ισχύουν όλα όσα ακούτε και όσα λέγονται. Λοιπόν, το ότι πάνε οι τουρίστριες στο νοσοκομείο μεθυσμένες, αυτά ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, και πάνε, για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, γιατί πάνε, έχει γίνει ό,τι έχει γίνει, έτσι, στο 99%, στο 95% εκούσια, και πηγαίνουν μετά στο νοσοκομείο προκειμένου να πάρουν ένα χαρτί ότι έχουν βιαστεί, για να πάνε να εισπράξουν την ασφάλεια σε ορισμένες χώρες που μπορούν να ασφαλιστούν για κάτι τέτοιο. Εδώ λοιπόν τι γίνεται? Πάνε όσες πάνε, που είναι πολύ λιγότερες, γιατί πλέον οι ασφάλειες δεν δίνουν χρήματα αν δεν υπάρχει δεδικασμένο, λοιπόν, συγγνώμη, δικαστική απόφαση. Λοιπόν, και πηγαίνουν έτσι στο νοσοκομείο να εξεταστούν, δηλώνοντας βιασμό ή σεξουαλική κακοποίηση. Και όταν τους λέει ο γιατρός, ωραία, τώρα πρέπει να πας στην αστυνομία, λέει, α, δεν θέλω. Δεν υπάρχει φόβος, γιατί παρουσιάστηκε περίπου ότι στη Ζάκυνθο υπάρχει μια ομάδα η οποία βιάζει, και υπάρχει φόβος από τις βιασμένες να πάνε να το καταγγείλουν. Για να μην το κάνουμε λύσα πάλι λοιπόν, έτσι. Και επειδή καλό είναι όποιος μιλάει και όποιος μεταφέρει αυτά που του λένε, καλό είναι να ενημερωθεί πρώτα και από άλλες πηγές, όχι μόνο από αυτόν που του τα λέει, ειδικά όταν έχει θεσμική θέση, να λέει περίπου ότι φοβούνται να πάει. Ποια φοβάται να πάει και γιατί φοβάται? Όταν είναι μεταξύ τους, δηλαδή όταν είναι πρώτα απ' όλα τα περιστατικά που έχουμε είναι μεταξύ τουριστών και τουριστριών, όσα έχουν πάει, και είναι από της ίδιας εθνικότητας, αν μπορεί από διαφορετικές παρέες, γιατί παρουσιάστηκε περίπου έτσι, ότι υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι βιάζουν, ας πούμε, στο Λαγανά, για να μην το πω αλλιώς, βιάζουν στο Λαγανά. Ακόμα η άλλη βγήκε και έλεγε, με τρύπησε, λέει, μια βελόνα, είχε πάει με τον, και την τρύπησε βελόνα και θεώρησε, λέει, ότι ήταν του βιασμού το σε υγρή μορφή, και κάνουν, δηλαδή, η Σουηδέζα. Ό,τι θέλει ο καθένας ο Τούρτης στο κεφάλι. Ναι, το γράφουν οι άλλοι. Έτσι, πάμε να το γράψουμε. Λοιπόν, καμία σχέση. Επίσημα λοιπόν από την αστυνομία έχουν γίνει καταγγελίες στην αστυνομία μετά από... Γιατί τι να έχω αυτή την Κυριακή συνήθεια να κάνω ρεπορτάζ? Να μην αντιγράφω ή να μην γράφω ό,τι λέω, ό,τι ακούω και ό,τι λένε, αν δεν το διπλο τσεκάρω. Λοιπόν, τρεις είναι οι υποθέσεις που έχουν απασχολήσει την αστυνομία. Η πρώτη έγινε στις 29 Ιουνίου από μια Νορβηγίδα τουρίστρια σε βάρος Βρετανού τουρίστα, ο οποίος συνελήφθη. Η επόμενη ήταν στις 31 Ιουλίου που έγινε από Βρετανίδα τουρίστρια, χωρίς να πει τι και ποιος και χωρίς να γίνει καμία σύλληψη, απλά πήγε και κατήγγειλε. Και η τρίτη έγινε στις 5 Αυγούστου από Ιταλίδα τουρίστρια, η οποία κατήγγειλε Ιταλό τουρίστα, ομοεθνήτης, γνωστό της, ότι τη βίασε και συνελήφθη μάλιστα. Οι δύο που έχουν συλληφθεί αφέθηκαν ελεύθεροι. Το γιατί ο Ιταλός, ας πούμε, γιατί θα συνεχιστεί η δίκη, αποδέχτηκαν και οι δύο πλευρές να συνεχιστεί η δίκη στην Ιταλία, για τον άλλον σύμφωνα με πληροφορίες ότι δεν προέκυψε και κάτι. Για τον Βρετανό από την Νορβηγίδα. Λοιπόν, μην παρουσιάζουμε εικόνα που δεν υπάρχει ή που δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Είναι που είναι η κατάσταση, τουλάχιστον να λέμε τις αλήθειες. Λοιπόν, τέλος με τούτα και με εκείνα. Εμείς θα τα πούμε αύριο, πρώτα ο Θεός, λίγο μετά τις 9. Δεν έχει Zoom, λείπει ο Σάκης με άδεια, ο Σάκης Μέγκας. Οπότε θα συνδεθούμε με το Earth News Radio μέχρι το μεσημέρι.
Ναι, έχουμε R3, κόσμος κλπ. 102 είναι η R3. Το νου σας όλες και όλοι εκεί έξω. Γεια και χαρά.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ενισχύονται συνεχώς οι δυνάμεις κατάσβεσης στην πυρκαγιά στον Κουβαράτικης που εκδηλώθηκε στις 8 το πρωί σε χαμηλή βλάστηση και βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Νωρίτερα οι κάτοικοι είχαν κληθεί μέσω του 112 να απομακρυνθούν προς τα καλύβια Θωρικού. Οι φλόγες έχουν προκαλέσει ζημιές σε δύο επιχειρήσεις στις παρυφές του οικισμού Άγιος Τηλιανιός, κάτι που θα αποτιμηθεί μετά την κατάσβεση. Ωστόσο, φαίνεται πως οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή απομακρύνουν τη φωτιά από τον οικισμό και την κατευθύνουν προς το βουνό, μέσα σε χαράδρα που δυσχεραίνει το έργο των πυροσβεστών. Μετά την ενίσχυση των δυνάμεων πυρόσβεσης, επιχειρούν στο μέτωπο της φωτιάς 197 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές, 42 οχήματα συμπεριλαμβανομένων 23 πυροσβεστών με 4 οχήματα από Γαλλία και 24 πυροσβεστών με 5 οχήματα από Ρουμανία που βρίσκονται στη χώρα μας στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 αεροπλάνα και 7 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους. Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Σαρονικού. Η πυρκαγιά κινείται ανατολικά στον ορεινό όγκο της περιοχής και βρίσκεται σε χαράδρα, ανέφερε στο Earth News Radio η εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, Έφη Παπαβραμοπούλου. Μιλώντας επίσης στο σταθμό μας, ο Δήμαρχος Σαρονικού Δημήτρης Παπαχρήστου τόνισε ότι η φωτιά έχει περάσει από το κομμάτι του οικισμού και τώρα είναι στους πρόποδες του βουνού. Δεν απειλείται οικισμός, τόνισε επίσης στο σταθμό μας ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Ευθυμιάδης. Λόγω της φωτιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη, σε ισχύ έχουν τεθεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της λεωφόρου Σουνίου από το ύψος της λεωφόρου Λαβρίου στο ρεύμα προς Άγιο Στυλιανό και επίσης επί της Ελευθερίου Βενιζέλου από το ύψος της οδού Αγίου Γεωργίου. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code τίθεται για σήμερα η Αττική, η Πελοπόννησο στα νησιά του Αιγαίου και η Κρήτη. Λόγω των προβλέψεων για ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες αυξάνονται οι περιπολίες εν αέριες επιτήρησης καθώς και οι περιπολίες από πυροσβεστικές, αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις, ενώ έχει τεθεί σε ισχύ προληπτική απαγόρευση της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς και δάση. Στην Αττική, κλείστοι παραμένουν οι δρόμοι στον Ημιτό, καθώς και ο λόφος Φινοπούλου δίπλα στο πεδίο του Άρεως. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων με έμφαση στους μεγάλους χώρους πρασίνου, όπως ο Λυκαβητός. Έκτακτα μέτρα εφαρμόζονται επίσης σε περιοχές της Χαλκιδικής, καθώς και σχεδόν σε όλες τις δασικές εκτάσεις της χώρας. Έκκληση για αυξημένη προσοχή και υπευθυνότητα προς όλους, απίφθηνε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνά, μετά τη δεύτερη σύσκεψη της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου που πραγματοποιήθηκε χθες. Σε ύφεση δασική φωτιά στο Μουζάκι Ηλία, στο μεταξύ σε 2 συλλήψεις έγιναν σε Μαρούσι και Χίο για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια, ενώ από την αρχή Αυγούστου έχουν γίνει περισσότερες από 270 συλλήψεις. Από σήμερα οι πυρόπληκτοι της Δυτικής Αττικής και της Βιωτίας μπορούν να κάνουν τις αιτήσεις τους στους Δήμους για το επίδομα πρώτων αναγκών και την αποζημίωση για οικοσκευή. Τα έγγραφα που απαιτούνται είναι το Ε1, το Ε9 και επιστοπιτικό οικογενειακής κατάστασης. Για την εφαρμογή MyCost που συμβάλλει καθοριστικά στους ελέγχους και τη συμμόρφωση των επιχειρήσεων μίλησε στο σταθμό μας ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος. Ο κ. Τσάπαλος ανέφερε ότι μέχρι τώρα έχουν γίνει 1.500 ομαδοποιημένοι έλεγχοι σε όλη την Ελλάδα σε πάνω από 300 παραλίες και 450 επιχειρήσεις αντίστοιχα. Σε όσους επιλέγουν να καταλαμβάνουν παράνομα δημόσιο χώρο με επιπλέον ομπρέλες καθίσματα χωρίς να έχουν άδειες, επιβάλλονται αυστηρά πρόστιμα, είπε ο κ. Τσάπαλος. Ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, καθώς παραμένει αβέβαιο πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις θα ανοίξουν ξανά τα στενά του Ορμούς. Το Brent ξεπέρασε τα $84 το βαρέλι. Η Τεχεράνη διαμηνύει ότι δεν θα ανοίξει τη θαλάσσια οδό εάν προηγουμένως δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά της, μεταξύ των οποίων και η άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού. Την ίδια ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται να αφήνει ανοιχτό το διπλωματικό παράθυρο, προειδοποιώντας όμως ότι η οικονομική πίεση προς το Ιράν μπορεί να ενταθεί. Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέριψε στη διάρκεια της νύχτας 456 ουκρανικά μη επανδρομένα εναέρια οχήματα, ενώ σύμφωνα με τις τοπικές αρχές υπάρχουν νεκροί από τις επιθέσεις σε δύο ρωσικές περιφέρειες.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος καιρός σήμερα σχεδόν σε όλη τη χώρα, έως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Earth Zakynthou 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την Earth Zakynthou.
3: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώληση, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.
2: Earth Zakynthou και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Earth Zakynthou. Ο δικός σας σταθμός.

0: ανδίθυρα ακούσματα.
1: Μια εκπομπή για το περιβάλλον και τη γεωργία
0: με τη Χαρή Κλιαμενότου
1: και τον Πέτρο Βυσβάρδη. Δίθυρα ακούσματα. Κάθε Πέμπτη, 12 με 1 το μεσημέρι.
2: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
3: Η νούμερο 1 ελληνική over the top πλατφόρμα γίνεται international. Το Netflix ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς.
4: Ερτ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM.
5: Συνδεόμαστε με το Earth News Radio 105,8.
6: Περιβαλλοντικά και πολιτισμικά είναι και μια περιοχή που υπήρχε κόσμος, ο οποίος εκείνη την ώρα έκανε τη βόλτα του ή τον μπάνιο του. Ο κύριος Χιωτάκης είναι ο ίδιος χειριστής ελικοπτέρου, γνωρίζει πάρα πολύ καλά τι λέει και η νομοθεσία και θα μπορούσε και να του έχει τύχει. Για να μας βοηθήσει λίγο, να μας δώσει τις γνώσεις του. Καλημέρα, κύριε Χιωτάκη. Κύριε Χιωτάκη.
7: Καλή σας ημέρα, κύριε Πετρόπουλε. Καλημέρα στους ακροατές του 105,8.
6: Λοιπόν, υπάρχει παρανομία ή όχι?
7: Όχι, παρανομία δεν υπάρχει. Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω και να σας πω ότι προσωπικά γνωρίζω στο χειριστή, γιατί είναι μικρή η αεροπορική μας κοινότητα. Η κίνησή του ήταν προκλητική και θα έλεγα και απερίσκεπτη να προσγειωθεί στο Σαρακίνικο σε εκείνο το σημείο. Αλλά άλλο το προκλητικό και το απερίσκεπτο και άλλο το παράνομο. Δεν υπάρχει καμία νομοθεσία η οποία να απαγορεύει την προσγείωσή του. Η νομοθεσία η οποία διέπει τις προσγειώσεις ελικοπτέρων εκτός αεροδρομίων και επίσημων ελικοδρομίων είναι το Προεδρικό Διάταγμα 19 του 2009, άρθρο 12, το οποίο λέει ότι μπορούμε να προσγειωθούμε ως χειριστές όπου επιλέξουμε, αρκεί να έχουμε την άδεια του ιδιοκτήτη του χώρου και να μην προξενήσουμε είτε ζημιά στο έδαφος, είτε τραυματισμό και θάνατο ανθρώπου. Ο χειριστής είχε ένα σχέδιο πτήσης κανονικότατα. Το σχέδιο πτήσης αρχικά ήταν για τις αλικές της Μήλου. Επέλεξε να κάνει divert το σχέδιο πτήσης και να πάει στο Σαρακίνικο. Μίλησε με τον ελεγκτή της κυκλοφορίας, τον πύργο όπως λέμε, της Μήλου, του είπε την πρόθεσή του, δεν υπάρχει απαγόρευση. Ο ελεγκτής του είπε, οκ, κύριε, πηγαίνετε περιοχή Σαρακίνικου. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε στο τετραγωνικό μέτρο σε ποιο σημείο θα προσδιοθεί. Ο άνθρωπος κατά δήλωσή του, δεν ήμουν εγώ μέσα στο ελικόπτερο, αλλά και από τα πλάνα τα οποία βλέπω, δεν έχει προσδιοθεί πάνω στην παραλία, έχει προσδιοθεί κακώς. Ξαναλέω, έχει προσδιοθεί σε ένα βράχο 100-200 μέτρα μακριά. Επίσης, να είμαστε λίγο ειλικρινείς. Δεν υπάρχει ένα πλάνο την ώρα της προσγείωσής του, το οποίο να σηκώνει σκόνη, να πετάει πέτρες. Αν είχε πραγματικά ενοχλήσει κόσμο και είναι τόσος κόσμος δίπλα, θα υπήρχε στους 50-100 ανθρώπους ένας που θα έχει σηκώσει ένα κινητό τηλέφωνο και θα έχει κινηματογραφήσει για εμάς τους υπόλοιπους αυτό το πλάνο. Αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ένα ελικόπτερο στασμευμένο, με το στροφείο κινητοποιημένο και όπως πάντα συμβαίνει όταν προσγειωθεί. Γνωνόμαστε, έρχονται άνθρωποι που ήθελαν να βγάλουν μια selfie, να χαζέψουν το ελικόπτερο από κοντά κτλ. Και είναι ακριβώς αυτό το βλέπουμε. Ούτε μια δεκαριά ανθρώπους γύρω-γύρω από ένα σταματημένο ελικόπτερο το οποίο έχει προσγειωθεί κακώς, ξαναλέω και πάλι, πάνω στο βράχο του Σαρακίνικου.
6: Άρα λέτε, σύμφωνα με την νομοθεσία, δεν έχει παραβιάσει.
7: Παράνομος δεν είναι. Στο ερώτημά σας, παρανομία δεν υπάρχει.
6: Νομίζω ότι το μόνο επικειμενικό που έχει ο νόμος είναι σε περίπτωση που όχι απλά ενοχλήσει που λέτε. Προφανώς είναι ενοχλητικό ένα ελικόπτερο εκεί που κάνουμε μπάνιο. Δεν κατεβαίνανε συνέχεια. Όχι αν έχει ενοχλήσει, αν έχει θέσει σε κίνδυνο, αν έχει απειλήσει ανθρώπους έτσι κτλ.
7: Αν έχει τραυματίσει, ξέρετε, αν πάμε.
6: Αυτό που λέτε, παράδειγμα, να σηκώσει σκόνη είναι και αυτό.
7: Να κουνήσει ομπρέλες. Είχε γίνει στη Μύκονο με τον ιδιοκτήτη κάποιες εταιρείες εμφιαλωμένου νερού, ο οποίος πέρασε και σήκωσε ομπρέλες, καρέκλες, ποτήρια, τα πάντα. Ναι, αυτό εκεί πέρα ο άνθρωπος αυτός είναι παράνομος. Έχει κάνει ζημιά. Ο συγκεκριμένος είναι παράλογος, απερίσκεπτος.
6: Μάλιστα.
7: Ναι, αυτό εκεί πέρα ο άνθρωπος αυτός είναι παράνομος. Έχει κάνει ζημιά. Ο συγκεκριμένος είναι παράλογος, απερίσκεπτος.

0: Βοηθάνε σε συνεργασία πάντοτε με την πυροσβεστική, την αστυνομία και την τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί έτσι πρέπει να γίνεται. Λοιπόν, ο κύριος Αλαγιάννης είναι ο πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εθελοντικών Οργανώσεων Δασοπροστασίας και Πυρόσβεσης. Καλή σας ημέρα, κύριε Αλαγιάννη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας, κύριε Μητρόπουλε, καλημέρα σας, δόξα τω Θεώ, εσείς.
0: Ωραία. Πόσους πυροσβέστες εθελοντές και για τη δασοπροστασία έχουμε στη χώρα μας?
1: Στη χώρα μας αυτή τη στιγμή πιστοποιημένοι εθελοντικοί σύλλογοι ομάδες εν Ελλάδα είναι γύρω στις 250 ομάδες. Αυτές δεν ασχολούνται όμως καθαρά όλοι με τη δασοπυρόσβεση, έτσι. Δεν έχουν ακριβέστατο νούμερο. Πάντως υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι από τη στιγμή που έχουν αλλάξει τα δεδομένα και στην εκπαίδευση και στην πιστοποίηση από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Υπάρχει μια προσπάθεια να ενταχθούν ακόμα περισσότεροι ενεργοί πολίτες κοντά μας.
0: Και πώς γίνεται κάποιος εθελοντής? Εκτός από το να το θέλει, βέβαια, έτσι.
1: Εθελοντής δασοπροστασίας πυρόσβεσης, θα σας πω συγκεκριμένα για αυτό το τομέα που είμαι και υπεύθυνος. Μπορώ να σας πω δηλαδή, θα περάσει μια εκπαίδευση συγκεκριμένη, περίπου στις 52 ώρες θεωρία και πράξη, θα πιστοποιηθεί και αναλόγως η εθελοντική ομάδα που θα ενταχθεί, που πανελλαδικά υπάρχουν παντού σε όλες τις περιοχές, θα βοηθήσει να εξελίξει αυτή την ειδικότητά του.
0: Άρα έρχεται κοντά σε μια οργάνωση, η οργάνωση έχει το σύστημα εκπαίδευση και τα λοιπά να τον κατευθύνει για αυτά τα λίγα που πρέπει να μάθει, γιατί 52 ώρες, εντάξει, λίγες ακούγονται, έτσι, κάνω λάθος?
1: Έχετε απόλυτο δίκιο, δεν είναι ούτε, είναι απλά, είναι ο δρόμος. Και σαν Πανελλήνια Ομοσπονδία προσπαθούμε και ζητούμε και είμαστε στη συνεργασία με το Υπουργείο και το Γενικό Γραμματέα να δώσουμε περισσότερη ποιότητα στον χρόνο εκπαίδευσης. Νομίζω όμως ότι είναι οι βάσεις που θα δοθούν, ναι, από το
0: και μετά, μετά από αυτό, εντάξει, αυτές είναι οι ώρες που ας περιπτώσει, έτσι έχει
1: κρυφθεί. Μετά λοιπόν από αυτό εντάσσεται στην ομάδα, γίνεται παράδειγμα στον Βύρονα, γίνεται δόκιμο μέλος στην ομάδα μες επέμβασης και ξεκινάει τις βάρδιες του.
0: Και τι κάνει στις βάρδιες, πυροσφάλεια?
1: Στις βάρδιες υπάρχουν δύο τρόποι. Η δασοπροστασία που κάνει πρόληψη, βασικά θεωρούμε σαν πρόληψη αυτό, η προκαταστολή, ας το πω έτσι, σε σταθερά παρατηρητήρια, περιπολίες με άλλους ανθρώπους, πεζές περιπολίες με ποδήλατα, με τα πυροσβεστικά οχήματα που διαθέτουμε. Γίνεται μια περιπολία στη δασοπροστασία και μετά εντάσσεται, ή όχι μετά, ή συγχρόνως εντάσσεται και στα πυροσβεστικά οχήματα, τα οποία είναι αυτά που βλέπετε και συνδράμουν κατά δεκάδες σε μεγάλες πυρκαγιές δυστυχώς που έχουμε στον ελλαδικό χώρο.
0: Μάλιστα. Όταν λέμε εθελοντής, είναι αυτονόητο ότι δεν υπάρχει αμοιβή, μήπως υπάρχουν και έξοδα?
1: Τα έξοδα είναι μοναδικά. Θα πω όμως ότι αρκετά χρόνια στο θεσμό του εθελοντή πολιτικής προστασίας στην Ελλάδα, θα πω ότι για πρώτη φορά, δηλαδή φανταστείτε, η ομάδα του Βύρονα 40 χρόνια ομάδα, για πρώτη φορά δόθηκαν υλικά μέσα ατομικής προστασίας που τα λέμε εμείς στους εθελοντές, πιστοποιημένους εθελοντές. Μέχρι τώρα τα έξοδα ήταν από την τσέπη μας, από δωρητές και από κάποιους συνδέσμους ή δήμους που είχαν τη δυνατότητα να συνδράμουν στα μέσα ατομικής προστασίας.
0: Πάντως έτσι όπως τα ακούω, χρειάζεται κάποια γραφεία, χρειάζεται κάποια αυτοκίνητα, μιλήσατε και πυροσβεστικά. Φαντάζομαι ότι κάποιος όταν πηγαίνει πρέπει να έχει ειδικά παπούτσια, έτσι, μια αντιπυρική στολή, έτσι, ο στοιχειοδός.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Μητρόπουλε. Αυτό που είπαμε πριν, τα μέσα ατομικής προστασίας είναι σημαντικό, είναι το σημαντικότερο κομμάτι. Δίνουμε μεγάλη βάση στην ασφάλεια των εθελοντών μας. Είναι το Α και το Ω για μας, η εκπαίδευση και η ασφάλειά τους. Δηλαδή, πώς θα πάνε στολή, πώς θα χρησιμοποιήσουν, εκπαιδεύονται γι' αυτό, πώς θα χρησιμοποιήσουν τα μέσα τους, πώς θα διατηρήσουν την ψυχραιμία τους όταν δυσκολεύει λίγο η κατάσταση, όπως έγινε πρόσφατα στον Πόρτο Γερμανό. Εκεί είχαμε μεγάλες απώλειες, όλες οι ομάδες. Δηλαδή σε σωλήνες, σε δίκρουνα, είχαμε απώλειες. Δυστυχώς, όταν άλλαξε ο αέρας ακαριέα, θα το έλεγα, τόσο ισχυρός και απέκλεισε πληρώματα πυροσβεστικά και εθελοντικά, καταλαβαίνετε ότι είναι μια δύσκολη κατάσταση, αλλά η εκπαίδευση των εθελοντών μας τους κράτησε σε εγρήγορση. Είχαν προβλέψει ένα χώρο να προστατευθούν και ανέμεναν να περάσει πυρκαγιά ώστε να συνδράμουν, να σώσουν ό,τι μπορούσαν να σωθεί μετά από αυτό.
0: Μάλιστα. Τα μέσα ατομικής προστασίας που είπατε φέτος ότι σας δώσαν για πρώτη φορά, ποιος?
1: Το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας λοιπόν για πρώτη φορά διέθεσε 4.500 στολές μέσα ατομικής προστασίας, κράνη, γάντια και άρβυλα, βασικά άρβυλα.

0: για πρώτη φορά ένα σετ.
1: Και όταν πηγαίνετε σε μια φωτιά, είσαστε υπό τις διαταγές πυροσβεστικής, έτσι, δεν λειτουργείτε αυτόνομα.
0: Δεν υπάρχει αυτό. Το αυτόνομα δεν υπάρχει σε κανένα, σε καμία διαδικασία. Όπως ακριβώς το είπατε, είμαστε πλάι από τους πυροσβέστες, βοηθούμε τους πυροσβέστες, βοηθούμε το πυροσβεστικό σώμα και είμαστε αυτοί που θα δώσουν ένα χεράκι βοηθείας λίγο παραπάνω, ώστε να γίνει καλύτερα η δουλειά και να είναι και λίγο ξεκούραστη και εκείνη.
1: Λοιπόν, σε τι βαθμό δηλαδή βοηθάτε? Εντάξει, τώρα τις μάνικες, τις υδροφόρες, όλα αυτά τα έχει πυροσβεστική στην πραγματικότητα, έτσι. Αν κάποιο σώμα έχει και, και ένα δικό του αυτοκίνητο, οκ. Okay.
0: Οι οργανωμένες ομάδες που διαθέτουμε αυτή τη στιγμή σαν μέλη μας στην Παναγία Ομοσπονδία διαθέτουν όλο τον εξοπλισμό, όλο το φάσμα του εξοπλισμού. Έχουν πυροσβεστικά οχήματα, ίδια με τις πυροσβεστικές και εξοπλισμένα και σε καλή κατάσταση, πολύ καλή κατάσταση. Βοηθούμε, παίρνουμε τομέα ευθύνης σε συνεργασία με τον συντονιστή σε μια πυρκαγιά. Μπορεί να μας δοθεί τομέα ευθύνης. Και να πάμε εκεί και να συνδράμουμε υπό τις εντολές του σώματος και να κρατήσουμε ένα κομμάτι οι εθελοντικές ομάδες. Σε συνεργασία με το σώμα, το ξαναλέω έτσι, μην παρεξηγηθώ.
1: Κύριε Σαλαγιάννη, και το κίνητρο ποιο είναι για να γίνει κάποιος εθελοντής?
0: Κοιτάξτε να δείτε, αυτός ο εθελοντισμός, να το πω, δεν ξέρω πώς θα ακουστεί, είναι λίγο δύσκολος. Δεν είναι όπως άλλα κομμάτια εθελοντισμού. Όλα τα κομμάτια του εθελοντισμού είναι δύσκολα γιατί το κάνεις από την ψυχούλα σου. Αυτό που προέχει σε αυτή την κατάσταση είναι να το έχεις από μέσα σου. Δηλαδή οι περισσότεροι έχουν ξεκινήσει σαν πρόσκοποι παλιά. Ο άλλος είναι πεζοπόρος, ο άλλος αγαπάει τον τόπο του, θέλει να προσφέρει στον τόπο του, βλέπει ότι η δυσκολία είναι μεγάλη. Στον συνάνθρωπο, το κυριότερο, το μπράβο που παίρνεις από έναν άνθρωπο που τον βοηθάς να μην καταστραφεί η περιουσία του, το βιός του.
1: Η αδρεναλίνη.
0: Η αδρεναλίνη είναι ένα κομμάτι το οποίο το παντρεύεσαι μαζί. Δεν είναι. Αν δεν το γνωρίζεις από πριν, θα το νιώσεις εκεί. Αλλά η αδρεναλίνη ξεπερνείται σύντομα, γιατί μετά η εκπαίδευση σε κάνει να ξέρεις τι κάνεις. Δεν το κάνεις για να ανεβάσεις την αδρεναλίνη σου μόνο, έτσι. Είναι ένα κομμάτι το οποίο περνάει στο DNA σου. Μέρα με τη μέρα, συμβάν με το συμβάν.
1: Έχετε διευκολύνσεις, δηλαδή όλοι έχετε επαγγέλματα, έτσι, και υπάρχει μια πυρκαγιά. Τι γίνεται εκείνη την ημέρα που θέλετε να πάτε μια-δυο μέρες να βοηθήσετε με τη δουλειά?
0: Δυστυχώς αυτό είναι ένα πρόβλημα για τον ιδιωτικό τομέα. Δυστυχώς, και το λέω δυστυχώς γιατί καταλαβαίνω ότι είναι και πολύ δύσκολο να λυθεί. Στο δημόσιο τομέα έχει λυθεί δια νόμου με την ενεργή μάχη που κατατέθηκε τώρα πρόσφατα το 2026. Λύνεται το πρόβλημα για τους δημόσιους υπαλλήλους που είναι εθελοντές πολιτικής προστασίας. Τι εννοώ? Τους δίνει το δικαίωμα ανά πάσα ώρα και στιγμή όταν τους καλεί η υπηρεσία τους στο σωματείο τους να μεταβούν κανονικά στην πυρκαγιά, στην πρόληψη, σε κατηγορία 4 και 5 κινδύνου και να μην χάσουν κανένα από τα δικαιώματά τους. Στον ιδιωτικό τομέα δυστυχώς δεν υπάρχει αυτό. Εκεί αναγκαζόμαστε και παίρνουμε άδειες ή χάνουμε μεροκάματα και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Το σοβαρό θα έλεγα είναι και στις, αν κάποιος γρατζουνιστεί, χτυπήσει λίγο, εκεί υπάρχει πρόβλημα.
1: Τι πρόβλημα?
0: Εκεί υπάρχει πρόβλημα στις διαδικασίες, στην άδεια. Δεν είναι κάτι εύκολο, δεν έχει συμβεί. Ευτυχώς, γιατί προσέχουμε πάρα πολύ σαν εθελοντές να μην υπάρχει κάποιο ατύχημα. Και αν όμως εκεί υπάρχει ένα κενό. Θα έλεγα λοιπόν το σοβαρό από όλα αυτά που είπατε και εσείς είναι ότι δεν είναι εύκολο σε έναν ιδιώτη να μπορεί να συμμετέχει ενώ εργάζεται. Θα το κάνει μετά την εργασία του ή θα χρειαστεί να πάρει μια άδεια.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Σαλαγιάννη.
0: Μια χάρη μόνο, αν μπορώ να πω μια πρόταση ακόμα και μου δώσετε λίγο από τον χρόνο, το πολύτιμο χρόνο σας. Οι πολίτες να ακούν, να προσέχουν, γιατί τα συμβάντα που βρίσκουμε αυτή τη στιγμή ως τώρα είναι αρκετά από αμέλεια. Όταν φυσάει, να μην κάνουμε θερμές εργασίες. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Στην Ήπεθρο, έτσι.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Καλή δύναμη, να είστε καλά.
1: Επίσης. Ο κύριος Σαλαγιάννης, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εθελοντικών Οργανώσεων Δάσου Προστασίας και Πυρόσβεσης, είναι και πρόεδρος στο Κέντρο Προστασίας Δασών Βύρωνα.

0: Λοιπόν, έχουμε κοντά μας τη Δέσποινα Συριοπούλου που μας ταξιδεύει στον κόσμο κάθε μέρα. Νομίζω μια είδηση προλαβαίνουμε να την πούμε και μετά τους τίτλους επιστρέφουμε.
1: Ωραία, θα ξεκινήσουμε με το νέο επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, τον βετεράνο διοικητή των φρουρών της Επανάστασης και πλέον κορυφαίο αξιωματούχο, ο Μοχσέν Ρεζάι, 71 ετών, διορίζεται γραμματέας του Ανωτάτου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, αντικαθιστώντας τον Ζολγκάρ, ο οποίος είχε διοριστεί μόλις το Μάρτιο, δηλαδή πέραν πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Ο Ρεζάι ανήκει ήδη στο στενό κύκλο των έμπιστων συνεργατών του Μοσντάμπα Χαμενεϊ, ο στρατιωτικός συμβουλός του, και ο διορισμός του τον τοποθετεί πλέον σε μία από τις ισχυρότερες θέσεις. Να σου πω ότι συμμετείχε σε ισλαμιστικές οργανώσεις κατά τη διάρκεια της Ιρανικής Επανάστασης το 1979, συνέβαλε στη σύνταξη του ιδρυτικού καταστατικού των φρουρών της Επανάστασης και υπήρξε ο μακροβιότερος διοικητής. Είχε πει πρόσφατα για τον Ντόναλντ Τραμπ ως άνθρωπο που πάσχει από έλλειψη σοφίας και σύνεσης, και σε περίπτωση αποτυχίας των διαπραγματεύσεων είπε ότι το Ιράν είναι προετοιμασμένο για μια πιθανή αμερικανική εισβολή. Θεωρείται πιο σκληροπυρηνικός, έχει θέσει τέσσερις φορές υποψηφιότητα για την Προεδρία.
0: Ωραία, τα υπόλοιπα σε λίγο, κυρίες και κύριοι, τώρα τίτλοι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Καλύτερη εικόνα της φωτιάς στην περιοχή του Αγίου Στυλιανού Κουβαρά στο Δήμο Σαρονικού. Στην περιοχή μετέβει ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Στο σημείο ενισχύθηκαν οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις. Από αέρος επιχειρούν 2 αεροπλάνα και 7 ελικόπτερα. Στην επιχείρηση κατάσβεση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Σαρονικού. Έκλεισε τμήμα της λεωφόρου Λαυρίου από τη συμβολή με την οδό Αγίου Στυλιανού στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Μαρκόπουλο. Από σήμερα οι αιτήσεις στους Δήμους για τους πυρόπληκτους της Δυτικής Αττικής και της Βιωτίας για το επίδομα πρώτων αναγκών και την αποζημίωση για οικοσκευή. Ισχυρή άνεμη ως 9 μποφόρ και υψηλές θερμοκρασίες θέτουν σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού την Αττική και άλλες 6 περιφέρειες για εκδήλωση πυρκαγιάς. Σε άνοδο οι τιμές του πετρελαίου, το Brent ξεπέρασε τα 84 δολάρια το βαρέλι. Την ίδια ώρα ενίσχυση της πίεσης προς το Ιράν, κυρίως με οικονομικά μέτρα, προανήγγειλε ο Αμερικανός πρόεδρος. Τον σχηματισμό προκαταρκτικής κατεπίγουσας δικογραφίας διέταξε ο εισαγγελέας εφετών Αιγαίου για την προσγείωση ιδιωτικού ελικοπτέρου στα βράχια του Σαρακίνικου στη Μήλο. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπε στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: Earth News Radio 105.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο 105,8 στο Air News Radio. Πάμε να ακούσουμε άλλες ειδήσεις από τον κόσμο με τη Δέσποινα Σιλιοπούλου. Δέσποινα.
1: Καλημέρα και πάλι. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με τη Μέτα και άλλη μια καταδικαστική απόφαση στο Νέο Μεξικό. Ο Γενικός Εισαγγελέας λοιπόν ανακοίνωσε ένα νέο χρηματικό πρόστιμο για την εταιρεία αλλά και υποχρεωτικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας της πλατφόρμας για τους ανηλίκους. Λοιπόν, το πρόστιμο είναι 567 εκατομμύρια. Είναι ένα δεύτερο πρόστιμο το οποίο ακολουθεί τα 375 τα εκατομμύρια δολάρια τα οποία είχαν επιβληθεί το Μάρτιο. Και η ΜΕΤΑ πρέπει για την προστασία των παιδιών κάτω των 13 ετών να διαγράφει λογαριασμούς και προσωπικά δεδομένα. Να υπάρχουν περιορισμοί ειδοποιήσεων σε ανηλίκους κάτω των 18 ετών κατά τη διάρκεια της νύχτας από τις 12 το βράδυ μέχρι τις 7 το πρωί και κατά τη διάρκεια του σχολείου. Οι λογαριασμοί των εφήβων πρέπει να γίνονται ιδιωτικοί. Και υπάρχει και επίσης απαγορεύονται στους χρήστες κάτω των 18 ετών όλα τα chatbot. Λοιπόν, τώρα η ΜΕΤΑ αποφάσισε, είπε ότι θα ασκήσει έφεση, οπότε δεν έχει κρυθεί ακόμη αν τελικά αυτά τα 567 εκατομμύρια θα πληρωθούν. Να σου πω, Δημήτρη, ότι ο Γενικός Εισαγγελέας του Μεξικού, ο οποίος κατέθεσε την πρώτη αγωγή εναντίον της εταιρείας το 2023, έχει υποστηρίξει τότε ότι η ΜΕΤΑ είχε δημιουργήσει ένα φυτώριο για παιδόφιλους και αρπακτικά που στοχεύουν τα παιδιά στο Facebook και στο Instagram. Βέβαια, υπάρχει μια αντιπαράθεση μεταξύ της εταιρείας, η οποία αρνείται φυσικά όλες τις κατηγορίες. Και η συγκεκριμένη αγωγή δεν είναι η μοναδική. Σε πολλές πολιτείες και οι γενικοί εισαγγελείς, αλλά και οι κοινότητες των διαφόρων πολιτιών έχουν καταθέσει μηνύσεις εναντίον της εταιρείας που αφορούν την ψυχική υγεία των παιδιών, την ασφάλεια αλλά και την προστασία της ιδιωτικότητας. Και να πάμε λίγο στο πιο προσωπικά, στον Μάρκ Ζούκεμπεργκ, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με αντιδράσεις μετά από ένα περιστατικό που συνέβη στην νότιο-ανατολική Αλάσκα, όπου ένα μικρό σκάφος περίπου 6,5 μέτρων, δεν πολύ μικρό βέβαια, έμεινε από καύσιμα και χρειάστηκε βοήθεια. Τύχεν εκείνη την στιγμή να είναι και το υπερπολιτελές γιότ του Ζούκεμπεργκ αξίας 300 εκατομμυρίων δολαρίων, χωρίς ωστόσο να δώσει βοήθεια στο μικρότερο σκάφος. Υπήρχε και ένα κρουαζιερόπλοιο που τελικά αυτό ανταποκρίθηκε. Από την πλευρά τώρα τους Ζούκεμπεργκ αρνούνται βέβαια αυτή την έτσι και λένε ότι καταρχήν ότι αυτός και σύζυγός του δεν βρίσκονταν στο γιότ και ο εκπρόσωπός του δήλωσε ότι το πλήρωμα του γιότ του επιχειρηματία χρησιμοποιούσε διαφορετικό κανάλι ασυρμάτου και δεν λάμβανε τα σήματα και όταν τα άλλαξε ήδη είχε ξεκινήσει η διάσωση από το άλλο, από το κρουαζιερόπλοιο.
0: Υπάρχει φάση που να τον ακουμπάς και να μην λερώνεσαι? Υπάρχει σημείο?
1: Πάντως όλα είναι φυσιολογικά για τον ίδιο και πάντοτε βρίσκει τις δικαιολογίες. Λοιπόν, να πάμε τώρα και σε μία έρευνα η οποία έχουμε τις 7 χώρες που ξεχωρίζουν παγκοσμίως για τις υψηλές επιδόσεις του στην ανακύκλωση. Βέβαια, το κοινό χαρακτηριστικό όλων αυτών των περιοχών, των χωρών μάλλον, δεν είναι ότι βασίζονται σε μία μόνο λύση και την ακολουθούν πιστά, αλλά ότι εφαρμόζουν επί χρόνια σταθερές πολιτικές, υποχρεωτική διαλογή, συστήματα επιστροφής χρημάτων, χρέωση για τα σκουπίδια και περιορισμό ή απαγόρευση της ταφής των απορριμμάτων. Η βασική διαπίστωση είναι ότι η επιτυχία εξαρτάται από τη συνέπεια και τη μακροχρόνια αυτή εφαρμογή. Και οι χώρες είναι η Γερμανία στην πρώτη θέση, Αυστρία, Σλοβενία, Ελβετία, Ουαλία, Νότια Κορέα και Ταϊβάν.
0: Μάλιστα.
1: Και να τελειώσουμε με την Ιταλία και την Ισπανία, οι οποίοι βρίσκονται σε μια ένταση λόγω της διαχείρισης του μεταναστευτικού και των ελέγχων στα σύνορα. Να θυμίσουμε ότι με την ιστορία της Θέουτα και τους περίπου 70.000 που βρέθηκαν στην πόλη, η Ιταλία κύρωσε τη συνθήκη Σένγκεν και έθεσε αυστηρότερους ελέγχους και από τότε και υπήρξε και η αντίδραση της Ισπανίας γι' αυτό. Η κυρία Μελώνη λοιπόν υποστηρίζει ότι η Ιταλία αποφασίζει μόνη της για την εθνική ασφάλεια, ενώ ο πρωθυπουργός της Ισπανίας στάσεται υπέρ μια πιο ανοιχτής μεταναστευτικής πολιτικής. Οι δύο χώρες αλληλοκατηγορούνται τώρα για την αποτελεσματικότητα της διαχείρισης των εξωτερικών σύνορων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το θέμα όμως όλο αυτό είναι ότι έχει η διαμάχη αυτή.
0: Η Ισπανία δέχτηκε 70.000 μετανάστες, έχουν γυρίσει σχεδόν όλοι πίσω.
1: Όλοι πίσω, ναι. Η διαμάχη τώρα όλη αυτή έχει επηρεάσει και τους ταξιδιώτες, διότι έχουν επανέλθει έλεγχοι μεταξύ των δύο χωρών και δημιουργούνται τρομερές καθυστερήσεις με αποτέλεσμα υπάρχει μεγάλη γκρίνια.
0: Το ξεκίνησε η Ιταλία εναντίον της Ισπανίας και η Ισπανία απάντησε okay, και εμείς, γιατί και εσείς έχετε προβλήματα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: 15 Αυγούστου το έλεγε η Ιταλία, και η Ισπανία 7, το πήγε 7, πρώτη
1: Σεπτεμβρίου. 7 Σεπτεμβρίου.
0: Το τράβηξε λίγο.
1: Το τράβηξε.
0: Είναι σαν την Κίνα με την Αμερική με τους δασμούς που βάζει ο ένας, του λέει σου βάλω πιο πολλούς.
1: Εκεί δεν νομίζω ότι ξεμπλέκει εύκολα το κουμπάρι.
0: Καλά, όχι, λέω ότι.
1: Ότι μοιάζει. Ναι.
0: Μάλιστα. Και μεγάλη συζήτηση γενικά, κυρίες και κύριοι, στην Ευρώπη, το μεταναστευτικό και με ποιο τρόπο πρέπει να το αντιμετωπίσει η Ευρώπη. Είναι φανερό πια ότι γίνεται αντιληπτό πως χρειάζεται μια ενιαία πολιτική. Ενώ ταυτόχρονα η Ευρώπη αναγνωρίζει ότι χρειάζεται μετανάστες.
1: Και χρειάζεται μια ενιαία στάση. Αυτό είναι ένα από τα βασικά κομμάτια σε όλα τα θέματα.
0: Δηλαδή θέλει μετανάστες, δεν θέλει όμως να γίνεται με αυτόν τον άναρχο τρόπο που έγινε στην Ισπανία. Διότι δεν υπάρχουν και υποδομές μετά, έτσι, για όλο αυτόν τον κόσμο.
1: Μα και η απόφαση. Όταν λες άναρχο, μιλάς τώρα για τη
0: θέατα.
1: Νωρίτερα όμως είχαμε το δικαστήριο. Είχαμε το δικαστήριο της Ισπανίας που θα νομιμοποιούσε ένα πολύ μεγάλο αριθμό μεταναστών, παράτυπων μεταναστών.
0: Ναι, αυτό δεν έλεγε το δικαστήριο ότι ελάτε και γίνεστε νόμιμο την άλλη μέρα. Αυτή ήταν η παρερμηνία.
1: Όχι. Απλά άνοιγε το δρόμο για μια διαδικασία νομιμοποίησης. Έτσι δεν είναι.
0: Των υπαρχόντων.
1: Ναι.
0: Όχι αυτό που θα έρχουν, ήρθαν μετά την ανακοίνωση. Και αυτό λένε και οι Ισπανοί ότι χρησιμοποίησαν στο Μαρόκο. Δηλαδή τους είπαν ότι να τους νομιμοποιεί όλους, πάμε. Γι' αυτό και τις νέα παιδιά.
1: Και πολύ καλά εκπαιδευμένα να περάσουν όλη αυτή τη διαδρομή.
0: Εντάξει, είχαν και κάποιες στολές για να αντέξουν λίγο τα της θάλασσας.
1: Είχαν πάρει και το ποδήλατο αναχείρας.
0: Εντάξει, παιδιά που προφανώς πιέζονται στο Μαρόκο, δεν έχουν επάγγελμα, δεν έχουν θέσεις εργασίας, είναι καταπιεστικό το καθεστώς.
1: Γενικώς.
0: Και ελπίζανε κάτι καλύτερο στην Ισπανία.
1: Γενικώς η προοπτική μιας καλύτερης ζωής.
0: Πάντως δεν ήταν αυτή η εικόνα που είχαμε στο Αιγαίο με οικογένειες που ερχόταν από πολεμικές περιοχές με τα μωρά τους κτλ. Ήταν τελείως διαφορετική.
1: Ήταν τελείως διαφορετική. Και βγήκανε και γυρίσανε και πάρα πολύ μέσα σε ένα 24ωρο, λίγο παραπάνω από ένα 24ωρο, επιστρέψανε γύρω στις 60.000 πίσω.
0: Δέσποινα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Λοιπόν, μια και νομίζω ότι τα είπαμε τα ελληνικά τα θέματα και όσα ήταν, καλό είναι να κοιτάμε και τι γίνεται στην Ευρώπη, γιατί έχει άμεσες επιπτώσεις ή έμεσες, πάντως καθόλου αδιάφορες, συνολικά για την ευρωπαϊκή πολιτική, μέρος στο οποίο είμαστε και εμείς. Στη Γερμανία, κυρίες και κύριοι, αυτή η όαση σταθερότητας που ήταν τα προηγούμενα χρόνια, τα πράγματα είναι τελώς διαφορετικά. Ο πρωθυπουργός της χώρας, ο Φρίντιγκ Μέρτς, αμφισβητείται σε τέτοιο βαθμό που συζητάνε αλλαγή εν κινήσει, δηλαδή να αλλάξουν καγκελάριο, ο οποίος είναι λίγο παραπάνω από ένα χρόνο. Και αυτό γιατί αυτό το οποίο βλέπουν είναι ότι έχει μια αποδοχή του 13% από τους πολίτες, ενώ καλπάζει το ακροδεξιό κόμμα. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Κώστα Εφαντή, καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Καλημέρα, κύριε Εφαντή.
1: Καλημέρα σας.
0: Νομίζω ότι η πρώτη είδηση είναι το γεγονός ότι η Γερμανία, που πάντα έχει μια πολιτική σταθερότητα με τα ζητηματάκια της, αυτή τη φορά φαίνεται λίγο νοοτροπία ανώτου.
1: Ή και βορρά, αν σκεφτεί κανείς τι συμβαίνει στη Βρετανία τα τελευταία 10 χρόνια, δηλαδή μετά το Brexit. Εντάξει, δεν είμαστε ακόμα εκεί, αλλά είναι γεγονός ότι και μόνο το ότι υπάρχει αυτή η συζήτηση για την αντικατάσταση του καγκελαρίου εν κινήσει, θα λέγαμε, δηλαδή χωρίς να υπάρχουν εκλογές, επειδή ακριβώς η δημοτικότητά του είναι πάρα πολύ χαμηλή, είναι ενδεικτική. Δεν υπάρχουν παρόμοια παραδείγματα στη γερμανική πολιτική σκηνή, ούτε πρόσφατα ούτε στο απότερο μεταπολεμικό παρελθόν, αν κοιτάξει κανείς. Πραγματικά η Γερμανία μετά την εμπειρία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου επιδεικνύει όλο το πολιτικό σύστημα μια μεγάλη υπευθυνότητα ως προς την σταθερότητα, ναι, της πολιτικής.
0: Φαίνεται όμως έχουμε απομακρυνθεί πάρα πολύ από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, έρχονται νεότερες γενιές και είναι εντυπωσιακό, ακριβώς, γιατί παίρνει μέτρα η Γερμανία όλες αυτές τις δεκαετίες, η άνοδος της ακροδεξιάς με αρκετά στοιχεία της ναζιστικής πολιτικής ιδεολογικά.
1: Είναι γεγονός. Είναι γεγονός, είναι ένα φαινόμενο. Πάντα υπήρχαν αυτές οι δυνάμεις, απλώς ήταν περιφορειακές, πάρα πολύ περιφορειακές, και υπήρχε και μια ετοιμότητα να απομονωθούν μέχρι και να αποβαρευτούν. Τώρα τα πράγματα είναι διαφορετικά. Έχουμε απομακρυνθεί πάρα πολύ από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Ανατολική Γερμανία δυστυχώς είναι το εκολαπτήριο αυτών των δυνάμεων μετά την ενοποίηση. Και όντως όλοι αναρωτιούνται αν μπαίνει η Γερμανία σε μια φάση έτσι πολιτικής σχετικής πάντοτε αποσταθεροποίησης. Νομίζω ότι πολλά θα κρυθούν από τις εκλογές της Σταλάντερ που έχουμε το επόμενο διάστημα από το Σεπτέμβριο και μετά.
0: Αν επιβεβαιωθούν
1: οι δημοσκοπήσεις, ναι, στα κρατήδια, αν επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις που θέλουν το AfD, δηλαδή την γερμανική ακροδεξιά, όπως είπατε και εσείς, με έτσι έντονα ή εν πάση περιπτώσει ανιχνεύσιμα νεοναζιστικά χαρακτηριστικά, τότε θα είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί ακόμα κι αν στις εκλογές τις ομοσπονδιακές, όποτε και αν γίνουν αυτές, δεν επικρατήσουν, θα έχουν τη δυνατότητα να κυβερνήσουν σε τοπικό επίπεδο. Και αυτό είναι μια μείζωνα, θα είναι μια μείζωνα πολιτική αλλαγή που θα αφήνει όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά για το πολιτικό μέλλον της Γερμανίας.
0: Κύριε Παντή, μιας και αναφέρατε το παράδειγμα της Μεγάλης Βρετανίας, η οποία μοιάζει λίγο σαν σύριαλ, παροδία αυτό το οποίο γίνεται με τους πρωθυπουργούς, ενώ ταυτόχρονα παρατηρούμε ότι στη Γαλλία επίσης δεν υπάρχει μια σοβαρή πολιτική σταθερότητα. Είναι σε μια διαρκή κρίση, νομίζω, μεγάλες παραδοσιακές δυνάμεις της Ευρώπης όσον αφορά την πολιτική τους ταυτότητα, σταθερότητα και τη δυνατότητα να καθορίζουν και εξελίξεις. Δηλαδή δεν είναι εύκολο να καθορίζεις εξελίξεις στην Ευρώπη όταν δεν ξέρεις αν τον άλλο μήνα θα είσαι στη θέση σου.
1: Έτσι είναι. Το παράδειγμα της Βρετανίας είναι χαρακτηριστικό, και μάλιστα θα έλεγα ότι εκεί είναι ακόμα πιο εκοφαντικό αυτό το οποίο συμβαίνει, το φαινόμενο που συμβαίνει, από ό,τι στη Γερμανία. Γιατί η Βρετανία δεν είναι μόνο ότι έχει μια τεράστια παράδοση κοινοβουλευτικής δημοκρατίας και αντοχής των θεσμών, αλλά είχε πάντοτε και πολιτικές, ας τις πούμε έτσι με την καλή έννοια πάντοτε, ελίτ, ιδιαίτερα στο συντηρητικό χώρο, όπου εγγυόταν την πολιτική σταθερότητα. Και αυτό το οποίο διαλύθηκε στην κυριολεξία με το δημοψήφισμα για το Brexit είναι η συνοχή του συντηρητικού κόμματος, του ενός πυλώνα, αν θέλετε, της πολιτικής σταθερότητας της Γερμανίας και του εγγυητή της συνέχειας εν πωλής της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Αυτό έχει διαλυθεί, κόπηκε στα δύο το
0: ωραία, η Ευρώπη κόμμα. Τώρα με όλη αυτή την αναταραχή που υπάρχει στην Αμερική με τη διακυβέρνηση Τραμπ, στην Κίνα η οποία απειλεί οικονομικά την Ευρώπη να της πάρει πλουτοπαραγωγικά κομμάτια όπως είναι η ψηφιακή τεχνολογία, τα αυτοκίνητα κτλ. Έχει η Ευρώπη αυτή την πολυτέλεια να είναι σε πολιτική ύπνωση?
1: Όχι, δεν έχει την πολυτέλεια αυτή, γιατί όπως πολύ σωστά είπατε, ο ανταγωνισμός είναι πάρα πολύ μεγάλος. Βέβαια δεν πρέπει να ως προς τον ανταγωνισμό να δραματοποιούμε τα πράγματα, ακόμα και αν η Ευρώπη χάνει έδαφος ή θα χάσει κι άλλο έδαφος απέναντι στην Κίνα και στις Ηνωμένες Πολιτείες σε κάποιους τομείς, θα παραμείνει μία από τις 3, 4, 5 μεγαλύτερες δυνάμεις στον κόσμο, και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει τώρα το μέλλον. Αλλά αυτό το οποίο διακυβεύεται είναι η συνοχή της Ευρώπης, δεν είναι η ανταγωνιστικότητά της κατά την άποψή μου τόσο πολύ, όσο η συνοχή της. Μια κατακερματισμένη Ευρώπη σημαίνει χώρες, ακόμα και πιο ισχυρές όπως η Γερμανία, δεν είναι σε θέση στρατηγικά να σταθούν στο διεθνές προσκήνιο. Έτσι, μόνο η ενωμένη Ευρώπη μπορεί σε κάποιο βαθμό να διαμορφώνει ή να συνδιαμορφώνει τις εξελίξεις. Η επέλαση των λαϊκιστικών αντιευρωπαϊκών δυνάμεων που βλέπουμε μπορεί να προκαλέσει αυτό, την επιστροφή δηλαδή της Ευρώπης σε εποχές όπου οι εσωτερικοί ανταγωνισμοί θα απεισχνάσουν πλήρως την ικανότητά της να στέκεται στο διεθνές προσκήνιο, έστω και ως τρίτη ή τέταρτη μεγάλη δύναμη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Φαντή. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Γεια χαρά. Ο κύριος Φαντής, καθηγητής διεθνούς σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, για αυτή την κρίση την οποία υπάρχει και γύρω στο πολιτικό σύστημα της Γερμανίας, που ήταν μια έτσι σοβαρή δύναμη και αξιόπιστη στην Ευρώπη τις τελευταίες δεκαετίες, βοηθούσε και τις άλλες χώρες πολλές φορές να βγαίνουν από διάφορα πολιτικά προβλήματα που έχουν να κάνουν συνολικά με την Ευρώπη, εννοώ, έτσι. Νομίζω είναι κλασικό και το ελληνικό παράδειγμα. Ακόμα και πολιτικοί σχηματισμοί που μιλάγανε άσχημα, ευθέως άσχημα για την γερμανική ηγεσία, κατέφυγαν εκεί για να αναζητήσουν οικονομική βοήθεια και πολιτική, να πω, καθοδήγηση. Ας πούμε συμμαχία. Η Μεγάλη Βρετανία έχει ξεπεράσει κάθε πιθανό σενάριο. Αυτή η χώρα, η οποία κράτησε την Ευρώπη στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και την περίοδο του ψυχρού πολέμου, δεν μπορεί να βγάλει δήμαρχο, όχι πρωθυπουργό, για το Λονδίνο. Η Γαλλία έχει διαρκώς προβλήματα, γιατί δεν μπορεί να περάσει καθόλου τις οικονομικές μεταρρυθμίσεις που φαίνεται να έχει ανάγκη ο προϋπολογισμός, αλλά δεν περνάνε από την κοινωνία. Η Ισπανία ποτέ δεν έπαιζε και κανένα τρομερό ρόλο στα ευρωπαϊκά δρόμενα. Στην Ιταλία η Μελόνι δείχνει μια σταθερότητα κτλ. Αλλά η Ιταλία είναι και μια χώρα που είναι με σημαντική οικονομική δύναμη, αλλά με τεράστια οικονομικά προβλήματα και αυτή. Και οι βόρειες χώρες, εντάξει, δηλαδή τύπου Σουηδία, Φιλανδία, Νορβηγία, Δανία, Ολλανδία, δεν σε πειράζουν, αλλά δεν σε βοηθάνε κιόλας.

Λοιπόν, τρομερή είδηση λέει, το κάναμε από το τίποτα το ελικόπτερο. Δεν το κάναμε τρομερή είδηση και δεν είναι και καθόλου και τίποτα. Πήγαινε σε καμιά παραλία να κατέβει ένα ελικόπτερο δίπλα και μετά θα συζητάμε. Ο κύριος Αβραάμ κάποια επικριτικά σχόλια για τον κύριο Σαμαρά επειδή θέλει να κάνει κόμμα. Εδώ ο κύριος Χρήστος λέει ότι σε πάρα πολλές περιοχές οι ξαπλώστρες φαίνεται να μην έχουν καμία σχέση με αυτά που έχουν να κάνουν με την άδεια την οποία έχουν λάβει. Ναι, αλλά υπάρχει συγκεκριμένα τρόπος έτσι για να γίνονται αυτές οι καταγγελίες. Γενικά βλέπω ότι αρκετοί είναι αυτοί οι οποίοι διαφωνούν με αυτό που γίνεται με τις εξαπλώστρες. Μας στέλνουν φωτογραφίες και από την Πορτογαλία που λέει ελεύθερα ώρα και με χώρο για όλους. Κοιτάξτε, αυτή η παραλία που δείχνετε, ξέρετε πόσες τέτοιες έχουμε στην Ελλάδα που δεν υπάρχει καμία εξαπλώστρα? Όχι και λίγες, να ξέρετε.

Λοιπόν, βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Μάλλον ισχύει η τελευταία ενημέρωση που έχουμε ότι ναι, μεν έχει απομακρυνθεί από περιοχές οι οποίες απειλούν, αλλά οι άνεμοι δεν αφήνουν να δοθεί το τελικό χτύπημα. Ούτως ώστε στη φωτιά εννοώ, έτσι, για να σβήσει. Αυτό που γίνεται τώρα είναι ότι οι επίγειες και νεαρές δυνάμεις αντιμετωπίζουν σημεία που βγάζουν καπνούς μέσα σε συγκεκριμένη περίμετρο της φωτιάς. Έχουν όμως καταστραφεί εγκαταστάσεις πτηνοτροφικές μονάδας στον Άγιο Στυλιανό.

από εδώ, κυρίες και κύριοι, να σας αφήσουμε. Ο Νίκος Κλαβενίτσης με τον Γιάννη Πρίντες, η ρύθμιση τον ήχο, η Ρα Περανίδου, διάλεξε τη μουσική, η Μαρία Κόντου. Με τη Λουίζα Μαραβελάκη ήταν στην δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Να είστε καλά, καλή εβδομάδα ευχόμαστε. Αύριο πάλι 10 η ώρα, για χαρά.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Καλύτερη εικόνα της φωτιάς στην περιοχή του Αγίου Στυλιανού Κουβαράου στο Δήμο Σαρονικού, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία της πυροσβεστικής, οι φλόγες προκάλεσαν ζημιές σε μια κτηνοτροφική μονάδα. Νωρίτερα, οι κάτοικοι του Αγίου Στυλιανού είχαν κληθεί μέσω του 112 να απομακρυνθούν προς τα καλύβια Θωρικού. Η τροχιά έχει διακόψει την κυκλοφορία των αυτοκινήτων στη λεωφόρο Λαβρίου από τη συμβολή με την οδό Αγίου Στυλιανού στο ρεύμα κυκλοφορίας προς το Μαρκόπουλο. Στο Κουβαρά μετέβη νωρίτερα και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, όπου βρέθηκε κοντά στους πυροσβέστες που επιχειρούν στο πεδίο και ενημερώθηκε για την εξέλιξη της φωτιάς. Μετά τη νέα ενίσχυση των δυνάμεων, πυρόσβεστες επιχειρούν στο μέτωπο της φωτιάς 197 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές 42 οχήματα συμπεριλαμβανομένων 23 πυροσβεστών με 4 οχήματα από Γαλλία και 24 πυροσβεστών με 5 οχήματα από Ρουμανία που βρίσκονται στη χώρα μας στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 αεροπλάνα και 7 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό του. Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρος ο Δήμος Σαρονικού. Καπνός έχει εντοπιστεί εντός δασικής έκτασης στη θέση Κλέφτη στην Κόνιτσα Ιωαννίνο, σε δύσβατη περιοχή με πυκνή δασική βλάστηση και σε υψόμετρο περίπου 1.700 μέτρων. Επειδή στην περιοχή δεν υπάρχει οδικό δίκτυο και η προσέγγιση με πυροσβεστικά οχήματα είναι αδύνατη, κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες ως ομάδα πεζοπόρων, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχει διατεθεί ένα ελικόπτερο. Σε ύφεση δασική πυρκαγιά στο Μουζάκι Ηλίας. 2 συλλήψεις έγιναν σε Μαρούς και Χίο για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλη, ενώ από την αρχή του Αυγούστου έχουν γίνει περισσότερες από 270 συλλήψεις. Από σήμερα οι πυρόπληκτοι της Δυτικής Αττικής και της Βιωτίας μπορούν να κάνουν τις αιτήσεις τους στους Δήμους για το επίδομα πρώτων αναγκών και την αποζημίωση για οικοσκευή. Τα έγγραφα που απαιτούνται είναι το Ε1, το Ε9 και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code τίθενται για σήμερα η Αττική, η Πελοπόννησο, στα νησιά του Αιγαίου και η Κρήτη. Λόγω των προβλέψεων για ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες αυξάνονται οι περιπολίες εναέριας επιτήρησης, καθώς και οι περιπολίες από πυροσβεστικές, αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις, ενώ έχει τεθεί σε ισχύ προληπτική απαγόρευση της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς και δάση. Με τραύματα αλλά εκτός κινδύνου νοσηλεύεται ένα αγοράκι μόλις 2,5 ετών, το οποίο έπεσε από μπαλκόνι πρώτου ορόφου στην περιοχή της παραλίας Πατρών. Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί έπαιζε στο μπαλκόνι σπιτιού όταν κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες βρέθηκε στο κενό. Η πτώση έγινε από ύψους περίπου 3 μέτρων. Στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών βρίσκεται η πρωτοφανής προσγείωση ελικοπτέρου με τουρίστες στο Σαρακίνικο της Μήλου. Ο εισαγγελέας Σύρου διενεργεί προανάκριση για το περιστατικό, ενώ έγινε παρέμβαση και από την αρχή πολιτικής αεροπορίας. Συνεχίζεται η έρευνα για τις συνθήκες της τραγωδίας στην Πάρο, κλειστό το Beach Bar, όπου πνίγηκε ο 4χρονος ελεύθερος με απόφαση του εισαγγελέα πρωτοδικών Σύρου, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο οποίος ήταν δηλωμένος και ως ναυαγοσώστης για την πισίνα. Αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλη, όπως και οι γονείς του παιδιού, οι οποίοι επίσης αφέθηκαν ελεύθεροι. Ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, καθώς παραμένει αβέβαιο πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις θα ανοίξουν ξανά τα στενά του ορμού. Το Brent ξεπέρασε τα $84 το βαρέλι. Η Τεχεράνη διαμηνεί ότι δεν θα ανοίξει τη θαλάσσια οδό εάν προηγουμένως δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά της, μεταξύ των οποίων και η άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού. Την ίδια ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται να αφήνει ανοιχτό το διπλωματικό παράθυρο, προειδοποιώντας ότι η οικονομική πίεση προς το Ιράν μπορεί να ενταθεί. Παράταση έως τις 30 Νοεμβρίου παίρνει το πρόγραμμα Εξοικονομώ Επιχειρώ για περισσότερες από 400 επιχειρήσεις, οι οποίες δεν έχουν ακόμα ολοκληρώσει τις ενεργειακές τους παρεμβάσεις. Η παράταση αφορά επιχειρήσεις που βρίσκονται μεταξύ άλλων στο στάδιο της τελικής ή ενδιάμεσης εκταμίευσης, της επιλογής ενεργειακού επιθεωρητή, του ελέγχου νομιμότητας ή της ολοκλήρωσης της επένδυσης. Πυρκαγιές συνεχίζουν να κατακαίουν τεράστιες εκτάσεις. Στον Καναδά το μεγαλύτερο μέτωπο εντοπίζεται στα δυτικά της χώρας, στη Βρετανική Κολομβία, όπου έχουμε και νόσεις χιλιάδων πολιτών, ενώ έχει επιβεβαιωθεί και ένας νεκρός. Ο καιρός. Σχεδόν έθριος καιρός σήμερα σε όλη τη χώρα, έως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στην όλες οι ειδήσεις.
1: Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακίνθου. ΕΡΤ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός.
2: Πω, ωραία γυναίκα, ε. Δε σώμα, δε μαλλί, δε μπόι. Ο τύπος μου. Πρέπει να της πω κάτι να την εντυπωσιάσω. Συγγνώμη, eyesight είναι το γυαλί. Την τζάκισα. Eyesight οπτικά, Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
3: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: ΕΡΤ Ζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακίνθου. Ο δικός σας σταθμός.
3: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιωτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
5: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
1: ΕΡΤ Ζακίνθου. 95,2 και 93,2 στα FM.
6: Συνδεόμαστε με το Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Καλή εβδομάδα να πούμε. Να έχουμε καλή εβδομάδα. Αν και είδατε ότι και αυτή η εβδομάδα δεν θέλησε να μας αφήσει να ηρεμήσουμε και μας συντονίζει με αγωνία και με φόβο για τις πυρκαγιές. Ευτυχώς, φίλες και φίλοι, αυτή η φωτιά που έχει ξεσπάσει από το πρωί σήμερα στον Κουβαρά δείχνει ότι είναι σε μια κατάσταση ελέγχου. Το λέω αυτό γιατί από τους συναδέλφους ρεπόρτερ αυτό που μαθαίνουμε ότι είναι η βελτιωμένη εικόνα. Βεβαίως παραμένουν σημεία τα οποία ακόμα καίνε, αλλά η εικόνα είναι πολύ καλύτερη από αυτήν που είχαμε έως πριν από λίγο. Σας λέω απλώς ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε 8 η ώρα το πρωί στον Κουβαρά της Αττικής και να σας πω επίσης αυτό που όλοι ξέρουμε πάρα πολύ καλά, ότι οι άνεμοι είναι ισχυρότατοι. Ας ελπίσουμε όλα θα ξεκινήσουν και θα τελειώσουν ακριβώς εδώ με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και ότι δεν θα διανύσουμε τις επόμενες ώρες ή τις επόμενες μέρες τις αγωνίες και το φόβο και τον πόνο και την απώλεια που ζήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα με τις πυρκαγιές στην Αττικοβιωτία.

Λοιπόν, πολύ καλό μας μεσημέρι, καλή μας εβδομάδα. Όπως είπαμε, σήμερα Δευτέρα είστε εδώ συντονισμένοι 10 Αυγούστου. Πότε φτάσαμε στις 10 Αυγούστου δεν το έχω καταλάβει. Είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio. Είναι η εκπομπή, είναι Μεναλά, με τον Γιάννη Πριεντεζή. Ξαναγύρισε, τον έχουμε. Τον είχαμε χάσει, μάλλον είχαμε εισχάσει. Λέω τώρα εγώ, θα με τιμωρήσει. Με τον Γιάννη Πρίντεζη λοιπόν στην ρύθμιση του ήχου, την Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές, τη Μαρία Κόντου στην παραγωγή της εκπομπής, Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο, και εσείς φίλες και φίλοι, όπου κι αν είστε, από όπου κι αν μας ακούτε, από το σπίτι, από το αυτοκίνητο, παραλία φαντάζομαι όχι, γιατί στην παραλία φαντάζομαι ελάχιστοι πρέπει να είναι αυτοί οι οποίοι ακούνε ενημερωτικό ραδιόφωνο, μουσικό ραδιόφωνο θα ακούνε. Παρά τα αυτά λοιπόν, όπου και αν βρίσκεστε, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στην πλατφόρμα μηνυμάτων που έχουμε στο Viber. Θα γράψετε Earth News Radio 105,8 και θα μας στείλετε ό,τι έχετε να μας πείτε. Έλεγα λοιπόν για το πότε φτάσαμε στις 10 Αυγούστου. Και κλείνοντας εβδομάδα είμαστε στην καρδιά του Αυγούστου. Παρά τα αυτά όμως, φίλες και φίλοι, δεν είναι το πολιτικό σύστημα ακριβώς σε κατάσταση διακοπών. Είναι κάποιοι, αλίμονο, και υπουργοί και στελέχη των κομμάτων και πολιτική αρχηγή ο Σονούπο θα είναι. Όμως το βέβαιο είναι ότι σχεδόν το σύνολο των κομμάτων εργάζεται με στόχο την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αυτό είναι για την κυβέρνηση τουλάχιστον απολύτως βέβαιο, γιατί ο Πρωθυπουργός, όπως όλοι ξέρουμε, θα παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο κυβερνητικό σχέδιο πολιτικής με ορίζοντα έως το 2030. Οι πληροφορίες και το ρεπορτάζ λέει ότι οι εξαγγελίες, από ό,τι μαθαίνουμε μέχρι τώρα, έτσι, θα επικεντρωθούν σε μόνιμες φορολογικές ελαφρύνσεις, αυξήσεις μισθών και συντάξεων, αλλά και σε μέτρα στήριξης σε ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες, αλλά και επιχειρήσεις. Μάλιστα σε ένα παραπολιτικό, αν δεν κάνω λάθος, κάπου διάβασα ότι λέει κάποιοι υπουργοί έχουν πάει διακοπές με το λάπτοπ. Okay. Γιατί? Για να κλείσουν τα προγράμματα από το Ταμείο Ανάκαμψης κτλ. Όπως και αν έχει, φίλες και φίλοι, η κατάσταση και όπως και αν είναι η εικόνα στα κομματικά επιτελεία. Το βέβαιο είναι ότι πράγματι, με αφορμή την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αυτή τη φορά διαφοροποιείται η κινητικότητα, και εγώ είναι ότι πράγματι με αφορμή την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης αυτή τη φορά διαφοροποιείται η κινητικότητα.

0: με ημερομηνίες που δεν έχουν και καμία σημασία. Νομίζω το κομβικό είναι αν πραγματικά τελικά οι εκλογές θα γίνουν το 27 ή αν θα έχουμε εκλογές εντός του 26.
1: Θα έλεγα ότι το χαρτί του εφνιδιασμού πάντοτε ένας πρωθυπουργός το έχει στα χέρια του και το έχει και στο μυαλό του.
0: Αποκλειστικά.
1: Όταν 3 και 4 φορές την εβδομάδα ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιμένει για εκλογές το 27, νομίζω ότι θα φαινόταν απολύτως ανακόλουθος και δεν ξέρω ποια θα ήταν και η πρόφαση. Έτσι. Τα επιχειρήματα για εκλογικούς εφνιδιασμούς πάντοτε υπάρχουν, έτσι, η οικονομία, η κατάσταση. Η Προεδρία λίγο πολύ έχει φύγει το εξάμεινο της Προεδρίας από το κάδρο, διότι ο ίδιος έχει, μας έχει πείσει, εκτιμά ότι η Άνοιξη δεν δημιουργεί προβλήματα στο εξάμεινο της Ελληνικής Προεδρίας.
0: Σωστά.
1: Διότι να θυμίσω επίσης ότι ένα βασικό επιχείρημα προτριμήνου τετραμήνου για εκλογές το φθινόπωρο του 26 ήταν η Προεδρία, έτσι, να έχει χώρα καθαρό ορίζοντα και πλαίσιο για το οποίο θα διαχειριστεί την
0: Διονύση, σαφέστατα είναι έτσι όπως το λες, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει ένας πυρήνας εντός της Νέας Δημοκρατίας που πιέζει για να γίνουν εκλογές εντός του 26. Τώρα.
1: Ναι, διότι το πακέτο της ΔΕΘ θα μετρηθεί τις επόμενες 10-15 μέρες, όπως γίνεται κάθε χρόνο, εάν δώσει ζωτικό χώρο.
0: Θα μετρηθεί, συγγνώμη που σε διακόπτω, σε επίπεδο επικοινωνιακό, γιατί στο επί της ουσίας θα κριθεί από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, για τα μέτρα όλα που φαίνεται ότι θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός θα είναι από 1η-1η του 27, άρα θα μετρηθούν τότε.
1: Σωστό. Και φορολογικά μέτρα και άλλα μέτρα είναι η έναρξή τους από το Γενάρη
0: έτσι,
1: και μετά.
0: Έτσι.
1: Δεν τίθεται θέμα στην τσέπη του άμεσα, δεν θα τα δει κανένας, αλλά μπορεί να φτιάξει μια πολιτική αύρα τέτοια που να εκτιμήσουν στο Μέγαρο Μαξίμου ότι τους δίνουν προθετική ενέργεια και εκεί θα επιμείνουν όσοι επιμένουν σήμερα και κάποιοι ακόμα για μια εκλογική ζαριά. Δεν το αποκλείω, μάλλον το θεωρώ αναμενόμενο, αλλά θα έλεγα ότι όλοι αυτοί πλέον το χαρτί μιας εκλογικής κίνησης, μιας απόφασης για προώρες, ας πούμε προώρες,
0: που δεν θα είναι ακριβώς, αλλά του
1: 26 εκλογές, σχετίζονται με τις ανησυχίες τους για έναν βαρύ χειμώνα, Ευαγγελία.
0: Νομίζω
1: ακριβώς. Υπάρχει μια ανησυχία και ένας φόβος ότι ο χειμώνας θα είναι χειρότερος, άρα ένα καλό ποσοστό που μπορεί να εξασφαλίσουμε σε αυτή τη φάση ας το πάρουμε τώρα και πάμε παρακάτω.
0: Ναι, γιατί
1: αυτό το έργο το έχουμε ξαναδεί πάμπολες φορές στο παρελθόν, άλλες φορές μπορεί να λειτουργεί, άλλες δεν λειτουργεί, συνήθως δεν λειτουργεί. Τα πακέτα της ΔΕΘ έχουμε δει να είναι υπερβολικά πλούσια και δεν έχουν αναστρέψει καμία κατάσταση, διότι πάντοτε οι κυβερνήσεις παίζουν με το χρόνο τους, τη φθορά του χρόνου και το γενικότερο δίλημα που μπορεί να έχει διαμορφωθεί στην πλατιά κοινωνική μάζα, εάν θέλουμε πολιτική αλλαγή όπως την μετρά και τη λογίζει κανείς την πολιτική αλλαγή ή όχι.
0: Σωστά. Εν τω μεταξύ, όλα αυτά τα οποία συζητάμε και το κλίμα το οποίο έχει διαμορφωθεί έχει ενεργοποιήσει απολύτως τουλάχιστον 2 κόμματα για λόγους που ο καθένας μας μπορεί να κατανοήσει, και την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και το ΠΑΣΟΚ, που με αφορμή, μάλλον και στοχεύοντας τη ΔΕΘ, τα επιτελεία τους τα κομματικά δουλεύουν ακριβώς για να προετοιμαστούν εν ώψη ΔΕΘ. Μαθαίνω ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα βρεθεί, εάν δεν κάνω λάθος,
1: θα κάνει εμβόλυμη συνέντευξη
0: ακριβώς 2 Σεπτεμβρίου θα παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα και 9 θα γίνει καθιερωμένη συνέντευξη πριν και μετά από τον κύριο Μητσοτάκη.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρουσιάσει και το οικονομικό του πρόγραμμα, άρα είναι μια διπλή παρέμβαση.
0: Ακριβώς. Αναμενόμενη, γιατί το λέγαμε και από πριν ότι κάπως έτσι θα κινηθεί ο Τσίπρας και ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης ανεβαίνει στην ΔΕΘ 12 και 13 Σεπτεμβρίου έχοντας ένα άλλο πλεονέκτημα, ότι θα είναι αυτό που θα κάνει το κλείσιμο και θεωρητικά θα αφήσει και τις τελευταίες εντυπώσεις.
1: Το ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, διότι έτσι μοιράζονται οι ρόλοι.
0: Ακριβώς.
1: Και αυτό έχει την αξία του.
0: Βεβαίως.
1: Αυτή την ώρα και για τη Χαντρά Τρικούπη και για τον Νίκο Ανδρουλάκη. Η παρέμβαση, η παρεμβολή του Αλέξη Τσίπρα, που είναι εκτός πλαισίου, έτσι, θεσμικά, αυτή την ώρα να θυμίσω ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι πρώην πρωθυπουργός. Αν υπάρχει θεσμική ιδιότητα στο πρώην πρωθυπουργός.
0: Σωστά.
1: Με βάση το πρωτόκολλο, δεν είναι βουλευτής.

0: είναι ένας αρχηγός κόμματος.
1: Δεν είναι κοινοβουλευτικό κόμμα, ναι.
0: Δεν είναι κοινοβουλευτική εκπροσώπηση.
1: Ακριβώς.
0: Υπός συνθήκες η παρέμβασή του έχει να κάνει περισσότερο με το μήνυμα που θέλει ο ίδιος να εκπέμψει, ότι είμαι εδώ και είμαι παρόν με δυναμική.
1: Ακριβώς.
0: Θέλω να δω σε ποια κατεύθυνση θα κινηθεί, διότι η γενική εικόνα είναι ότι θα επιτεθεί στον Κυριάκο Μητσοτάκη, μάλλον είναι προεξοφλημένο και αυτονόητο. Από την άλλη θέλω να δω πόσο θα κλιμακώσει την επίθεση στο Πασό και στον Νίκο Ανδρουλάκη. Διότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι σαφέστατο από τις πρώτες κινήσεις, πριν ακόμη ο νέος φορέας σηματοποιηθεί και ανακοινωθεί επισήμως, ότι πια αποβλέπει στον κεντρό χώρο.
1: Και αυτό που λες τώρα είναι πολύ σημαντικό, γι' αυτό και επιχειρούν να κρατήσει. Έτσι, και επιχειρούν να κρατήσει.
0: Τα ρήγματα που θέλει να ανοίξει με το Πασό, που σε ένα μεγάλο βαθμό εκπροσωπεί ένα κεντρό ακροατήριο, θα έχουν και αυτά τη σημασία τους για την επόμενη μετεκλογική μέρα, έτσι.
1: Ναι, και γιατί είναι σαφές, γιατί βλέπουμε και στελέχη της Ελλάς, το θέμα, αναφέρομαι στο θέμα κέντρο, χρησιμοποιούν χαμηλούς τόνους και πολύ προσεκτική διατύπωση των θέσεων τους, γιατί αυτό το ακροατήριο, το κεντρό ακροατήριο, είναι ένα ακροατήριο που τους ενδιαφέρει.
0: Ναι. Θα έλεγα όλοι τους όσοι βρεθούν στο βήμα της, στο Βελίδιο και στη συνέντευξη τύπου και στις παρεμβάσεις. Δεν είμαι βέβαιος αν Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξη θα την κάνει στο Βελίδιο, δεν είμαι βέβαιος αν την παρέμβαση θα την κάνει θεσμικά στο Βελίδιο για την οικονομία και το πρόγραμμα που θα είναι ή προεκλογικό πρόγραμμα από την πλευρά του.
1: Είναι το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματος, 2 Σεπτεμβρίου.
0: Οι τρεις που θα βρεθούν στο βήμα πάντως στη Θεσσαλονίκη, όχι στο πίσω μέρος του μυαλού του, νομίζω ξεκάθαρα θα βλέπουν τις δεξαμενές του κέντρου.
1: Ναι, ναι.
0: Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξέρει πολύ καλά, εάν υπάρχει φθορά στα δεξιά του, έτσι και χαθεί το κέντρο, το πρόβλημα που μπορεί να προκύψει να είναι πάρα πολύ μεγάλο
1: εκείνη
0: τη μέρα των εκλογών. Και δεν μιλάω για όρους αυτοδυναμίας, έτσι, μιλάω για όρους μπόνους, για τέτοια ζητήματα.
1: Σωστά.
0: Έτσι,
1: και το Πασόκ, όπως είπες εσύ πριν από λίγο, παραδοσιακά αναφέρεται.
0: Το Πασόκ, έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, μπορεί να θεωρήσει εκλογική νίκη, εν πάση περιπτώσει, ένα καλό αποτέλεσμα, καταφέρει να είναι μια ψήφο μπροστά από τον τρίτο, να είναι δεύτερο. Έτσι,
1: ακριβώς,
0: γιατί μέχρι πρότινος η Χαριλάου Τρικούπη έλεγε μία ψήφο.
1: Γιατί, ναι, έτσι.
0: Τώρα
1: Διονύση.
0: Υπάρχει μία μεταβολή σκηνικού. Εκεί θα είναι σαφώς μία εκλογική αποτυχία του Αλέξη Τσίπρα. Και με όρους μελλοντικών κινήσεων. Από την άλλη, νομίζω ότι περισσότερο εκείνη την νύχτα των εκλογών, τουλάχιστον με την εικόνα που έχει διαμορφωθεί αυτή τη στιγμή,
1: έτσι,
0: θα δούμε ο χειμώνας τι θα μας πει, περισσότερο θα μετράνε τις διαφορές, τις ψαλίδες ανάμεσα στον πρώτο, στο δεύτερο, στον τρίτο.
1: Θα μετράμε με βάση το στρατηγικό του στόχο, Διονύση.
0: Ναι, ναι.
1: Όχι μόνο με τις διαφορές. Η κυβέρνηση έχει στόχο, επανειλημμένο ο Πρωθυπουργός έχει πει την αυτοδυναμία. Το Πασόκ το είπες πριν από λίγο τη δεύτερη θέση, που το ίδιο ισχύει και για τον Τσίπρα. Θα τα δούμε όλα αυτά. Διονύση, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Για
0: να
1: χαρά.
0: Το κλείσω έτσι στο
1: γρήγορα, γρήγορα.
0: Νομίζω ότι καθοδόν προς τις κάλπες θα αρχίσει πολύ πιο ζεστά και ζωντανά και στους κομματικούς
1: συμμαχούς
0: η κουβέντα των συνεργασιών.
1: Εννοείται. Εννοείται. Αυτά που δεν θέλουν να συζητήσουν τώρα. Διονύση μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, για χαρά.
0: Εγώ,
1: ο συνάδελφός μου, αρχισυντάκτης στην εφημερίδα Τα Νέα, ο Διονύσης Νασόπουλος, ήταν φίλες και φίλοι. Πάμε γρήγορα, γρήγορα. Τίτλους ειδήσεων και ξαναγυρνάμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς στον Άγιο Στυλιανό Κουβαρά στο Δήμο Σαρονικού. Παραμένουν καπνογονοσημεία. Στην περιοχή μετέβει ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουνάς. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επαιγείες πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ από αέρος έχουν διατεθεί 2 αεροπλάνα και 7 ελικόπτερα. Κλειστό το τμήμα της Λοφόρου Λαυρίου από τη συμβολή με την οδό Αγίου Στυλιανού στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Μαρκόπουλο. Καπνός έχει εντοπιστεί εντός δασικής έκτασης στη θέση Κλέφτη στην Κόντσα Ιωαννίνων, σε δύσβατη περιοχή με πυκνή δασική βλάστηση και σε υψόμετρο περίπου 1.700 μέτρων. Στην περιοχή δεν υπάρχει οδικό δίκτυο και η προσέγγιση με πυροσβεστικά οχήματα είναι αδύνατη. Κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες ως ομάδα πεζοπόρων, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχει διατεθεί ένα ελικόπτερο. Ισχυρή άνεμη ως 9 μποφόρ και υψηλές θερμοκρασίες θέτουν σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού την Αττική και άλλες 6 περιφέρειες για εκδήλωση πυρκαγιάς. Σε άνοδο οι τιμές του πετρελαίου, το Brent ξεπέρασε τα $84 το βαρέλι. Την ίδια ώρα ενίσχυση της πίεσης προς το Ιράν, κυρίως με οικονομικά μέτρα, προανήγγειλε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Στον εισαγγελέα πιλότος και ιδιοκτήτης του ελικοπτέρου που προσγειώθηκε με τουρίστες στο Σαρακίνικο της Μήλου. Και ο καιρός γενικά έθριος, ως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 35 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, η ώρα είναι 12 και 37 λεπτά, είστε συντονισμένοι στο Έθνους Radio 105,8, εμένα αλλά η εκπομπή με αλλαγή σκητάλης στην ρύθμιση του ήχου, έχουμε κοντά μας τον Νίκο Σκλαβενίτη, η υπόλοιπη ομάδα παραμένει ίδια. Εσείς επίσης μπορείτε να επικοινωνείτε στην πλατφόρμα μηνυμάτων του Viber γράφοντας Έθνους Radio 105,8 και... Σε αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής, φίλες και φίλοι, θα επιχειρήσουμε να κατανοήσουμε τι ακριβώς σημαίνει αυτό το αμυντικό σύμφωνο της ΜΕΚΑΣ που υπογράφηκε την Παρασκευή, καθόλου τυχαία, στην ιερή πόλη του Σουνιτικού Ισλάμ από ηγέτες τριών χωρών που καθόλου τυχαίες δεν είναι. Είναι η Σαουδική Αραβία, το Πακιστάν και η Τουρκία. Σουνιτικές χώρες και όχι μόνο, λείπει από εδώ η Αίγυπτος, βλέπουμε τι ακριβώς υπάρχει στο μέλλον. Μία συμφωνία η οποία, εάν ανατρέξετε και σε διεθνή μέσα, θα δείτε και αναλύσεις για την κίνηση αυτή που επιχειρούν να κατανοήσουν οι αναλυτές τι μπορεί να σημαίνει. Εκτιμώ ότι αυτή η συμφωνία εντάσσεται στην ευρύτερη αβεβαιότητα η οποία υπάρχει και με αφορμή τον πόλεμο τους πολέμους, για να είμαι ακριβέστερη, στη Μέση Ανατολή, αλλά όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές από αυτήν την εκπομπή, από αυτήν την συχνότητα, διατρέχουμε μία περίοδο με απόλυτη γεωστρατηγική αστάθεια. Οι αποσυσπυρώσεις που δημιουργούν συσπυρώσεις. Περιφερειακές δυνάμεις δράττονται της ευκαιρίας για να βγουν μπροστά. Και εν πάση περιπτώσει, τι ακριβώς σημαίνει λοιπόν αυτό το αμυντικό σύμφωνο, το οποίο οφείλω να πω πως τελικά ευνηδίασε πάρα πολλούς, διότι είναι βέβαιο ότι έγινε σε συνθήκες, σε ένα καθεστώς μάλλον, εμπιστευτικότητας από τις ενδιαφερόμενες πλευρές. Τώρα, όλα αυτά θα τα συζητήσουμε και τον ευχαριστώ πάρα πολύ με τον κύριο Κωνσταντίνο Λουκόπουλο. Είναι γεωστρατηγικός αναλυτής, είναι αντιστράτηγος εν αποστρατεία. Κύριε Λουκόπουλε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Βλέπω ότι είσαστε στις ελπάρξεις της ενημέρωσης.
0: Όχι, αν ήθελα, ας κάνω και ας κάνω για εμάς.
1: αλλά βλέπετε ότι τελικά ο Αύγουστος παράγει και ειδήσεις και αναλύσεις.
0: Εννοείται και εξαιρετικά ενδιαφέρουσες, κύριε Λουκόπουλε. Και εσείς από την άλλη μεριά προφανώς λοιπόν είστε σε εγρήγορση, διότι δεν αφήνετε ενδιαφέρουσα είδηση διεθνοπολιτική που δεν μπαίνετε στη διαδικασία να την αναλύσετε. Λοιπόν, για να έρθουμε στο θέμα μας αυτό, καταρχάς διαβάζουμε ότι πρόκειται για ένα σουνιτικό ΝΑΤΟ, αναφέρομαι στο σύμφωνο της ΜΕΚΑΣ. Κάποιοι θεωρούν τον χαρακτηρισμό υπερβολικό, κάποιοι άλλοι βάζουν ερωτηματικό. Πάμε λοιπόν να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά και να μας εξηγήσετε τι είναι αυτό το σύμφωνο της ΜΕΚΑΣ που υπογράφεται, κύριε Λουκόπουλε, από χώρες που διαθέτουν από κοινού τη γεωστρατηγική θέση, πολιτικούς δεσμούς με τη Δύση, την Ανατολή, ενεργειακά αποθέματα, πυρηνικά οπλοστάσια, προφανώς και ένοπλες δυνάμεις κτλ.
1: Νομίζω ότι καλύτερα δεν θα μπορούσατε να τοποθετήσετε το πλαίσιο τόσο ως στην αρχική σας εισαγωγική παρατήρηση όσο και τώρα. Νομίζω πολλές φορές οι αναλυτές, ξέρετε, έχουμε διαφορετικές απόψεις. Αυτό όμως τώρα που συμφωνούμε το 90-95% όλοι, είτε στην Ελλάδα είτε κυρίως στο εξωτερικό, είναι ότι πρόκειται για μια βαθύτερη γεωπολιτική μεταβολή. Και ξέρετε τι είπατε? Είπατε η αβεβαιότητα. Το ένα φέρνει το άλλο.
0: Βέβαια.
1: Η αβεβαιότητα προκαλεί τέτοιες συσπυρώσεις, τέτοιες επανασυσπυρώσεις και ούτω καθεξής. Δηλαδή βρισκόμαστε σε έναν, δεν θέλω να το πω φαύλο κύκλο, αλλά σε μια αέναη γεωπολιτική μετάβαση.
0: Έτσι.
1: Αυτό λοιπόν το οποίο ονομάζουν, είμαι και εγώ, δεν θα το έλεγα, παρόλο ότι έχει, ξέρετε, την ρήτρα συλλογικής άμυνας, δεν θα το χαρακτήριζα και ΝΑΤΟ. Είναι σουνιτικό, έχει τρεις πολύ μεγάλες να σας το πω έτσι, περιφερειακές δυνάμεις στο των Σουνιτών, αλλά δεν έχει πολλά άλλα στοιχεία προς το παρόν, δηλαδή, έτσι, που δημιουργεί αυτόματα ένα σουνιτικό ΝΑΤΟ. Η ουσία είναι όμως ότι αυτή η τριμερή συμφωνία, αυτή η τριμερή συνεργασία, που εδώ θέλω να πω για πολλούς, δεν ήταν βέβαια κεραυνός ενεθρία, διότι και ο Σίση, προσέξτε, θα μιλήσω αργότερα για την Αίγυπτο, αλλά και ο Ερντογάν, αλλά και άλλοι είχαν μιλήσει ότι θα πρέπει να θεσμοθετηθεί αυτός ο διάλογος.
0: Σωστά.
1: Ο οποίος υπάρχει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Άρα λοιπόν μιλάμε τώρα, ξέρετε, για μια έναν, δεν θέλω ούτε ακόμα οργανισμός, αλλά για μια τριμερή, θέλετε να το πούμε, συνεννόηση, θέλετε να το πούμε κάτι άλλο, αλλά εν πάση περιπτώσει που θα αλλάξει τις ισορροπίες στην ευρύτερη περιφέρεια. Αυτό είναι το θέμα και όπως είπατε, ο ένας συμπληρώνει τον άλλον.
0: Ακριβώς.
1: Τι έχει η Σαουδική Αραβία? Ενέργεια, χρήμα. Τι έχει η Τουρκία?
0: Και πυρηνικό πλωστάσιο πια. Το διαπραγματεύτηκε, σας θυμίζω, θα το βάλω στη συζήτησή μας σε λίγο.
1: Βεβαίως, γι' αυτό έρχεται η Αμερική. Βέβαια, αυτό που διαπραγματεύεται είναι να κάνει εμπλουτισμό χαμηλό για πολιτικούς σκοπούς.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρουμε όμως. Έτσι ξεκίνησε και το πρόγραμμα του Σάκη, έτσι.
0: Βεβαίως. Το Πακιστάν, πάντως για το Πακιστάν το δεν Πακιστάν... έχουμε κάτι να πούμε. Είναι με τη στάμπα, με τη βούλα πυρηνική δύναμη.
1: Και με τη στάμπα, με 100 στάμπες είναι.
0: Έτσι.
1: Και με 200, και με 200, τουλάχιστον 200 πυρηνικές κεφαλές.
0: Ναι.
1: Δεν
0: ναι.
1: είναι εύκολο, ενώ ταυτόχρονα έχει αναδειχθεί, όχι τώρα με τη διαμεσολάβηση που έκανε με το Ιράν, αλλά και παλαιότερα με τον Κίσιντζερ και την Κίνα, με τους Αφγανούς, ένας διεθνής μεσολαβητής που αυτή τη δόξα του Πακιστάν φιλοδοξεί να πάρει και ο κύριος Ερντογάν ως επίσης ειρηνοποιός. Εκεί βρισκόμαστε τώρα και αυτό παρακολουθούμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση.
0: Έλεγα στην εισαγωγή μου ότι και οι πόλεμοι στη Μέση Ανατολή, δεν αναφέρομαι μόνο στον Αμερικανο-Ισραηλινό πόλεμο με το Ιράν, αλλά και ό,τι έχει προηγηθεί, και κυρίως αυτές οι παλινοδίες της Αμερικής, του Προέδρου Τραμπ, που η Αμερική, κύριε Λουκόπουλε, είχε σταθερό στίγμα στην ευρύτερη περιοχή, είναι, φαντάζομαι, και αυτός ένας ακόμα λόγος για να οδηγήσουν σε αυτήν την, δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί όπως είπατε, αλλά ούτως ή άλλως είναι μια σημαντικότατη εξέλιξη.
1: Ο Σέγκριτη δημοσιογράφος χρησιμοποίησε και μία έκφραση, είπατε παλινοδίες. Εγώ θα έλεγα στο λόγο μου κάτι άλλο, χειρότερο. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι η διαρκής αντιφατική στάση που έχει σε όλα τα θέματα ο Τραμπ. Είτε εσωτερικού είτε εξωτερικού, έτσι. Εδώ πολύ σωστά θέτεται ότι η Αμερική δεν μπόρεσε, προσέξτε τι γίνεται, να καλύψει τις 7 πετρελαϊκές μοναρχίες του κόλπου και ιδιαίτερα τη Σαουδική Αραβία.
0: Ναι.
1: Εδώ πόσα drones και πόσοι πύραυλοι έχουν χτυπήσει, είδατε τη Σαουδική Αραβία να αντιδρά. Όχι μόνο δεν αντιδρούσε, η Σαουδική Αραβία δεν άφησε ένα κάνει, πώς τη λέγανε αυτή την επιχείρηση για να περνάνε τα πλοία
0: για ποια project.
1: Ναι, για να περνάνε τα πλοία. Είδανε λοιπόν ότι υπάρχει μια σχετική αδυναμία και να προστατεύσει, δηλαδή ένα από τα, μάλλον μία από τις σοβαρές αρνητικές συνέπειες του πολέμου ήταν η δημιουργία ελλείμματος εμπιστοσύνης των συμμάχων της Αμερικής στον κόλπο προς αυτήν. Άρα έψαξαν αυτές οι χώρες, οι οποίες η κάθε μία ξεχωριστά έχει ιδιαίτερη σχέση με την Αμερική, μην το ξεχνάμε.
0: Σωστά. Πάντως, επειδή αναφερθήκατε στη ρήτρα της αμυντικής συνδρομής που προβλέπετε στην
1: συλλογική ασφάλεια.
0: Μάλιστα, προβλέπεται στην συμφωνία που υπογράφηκε στη ΜΕΚΑ. Αυτό σημαίνει ότι οποιαδήποτε εξωτερική ένοπλη επίθεση γίνει εναντίον μιας από τις τρεις χώρες θα θεωρείται πλέον και επίθεση εναντίον όλων. Αλλά ούτως ή άλλως αυτό δεν διαμορφώνει και μια νέα αρχιτεκτονική ασφάλεια στην περιοχή. Το λέω αυτό και θέλω να συνδέσω για να δούμε ποιος ωφελείται από αυτό το σύμφωνο, τη συμφωνία της ΜΕΚΑΣ. Το αναφέρθηκα πριν από λίγο. Θυμίζω την συνάντηση σε λιγότερο πριν από περίπου ένα μήνα, του επικεφαλής της Σαουδικής Αραβίας με τον πρόεδρο Τραμπ, όπου συμφωνούν για αυτό που εσείς είπατε νωρίτερα για το θέμα του πυρηνικού προγράμματος, για να ανακαλύψει ο Τραμπ, αφού έχει φύγει ο Σαουδάραβας ηγέτης, ότι αυτό αντιτίθεται στην ισορροπία ισχύως που υπάρχει με το Ισραήλ, και εκεί μπήκε ένα πάρα πολύ μεγάλο
1: προϋπόθεση εξομάλυνση των σχέσεων,
0: έτσι, με το ερωτηματικό. Και αυτό που θέλω να σας ρωτήσω, γι' αυτό σας έλεγα, τι σημαίνουν όλα αυτά, τι καταργείται από ό,τι ξέραμε? Δηλαδή είχαμε για την περιοχή τις συμφωνίες του Αβραάμ, που ήταν ένα πλέγμα ισορροπίας μεταξύ των χωρών της ευρύτερης περιοχής, που κάποιοι θεωρούσαν ότι επιτέλους κατάφεραν αυτές οι χώρες να συνεννοηθούν. Αυτή η κίνηση τώρα των τριών ισχυρών σουνητικών χωρών, τι συσπυρώνει και τι αντισυσπυρώνει από αυτό που ξέραμε?
1: Πρώτα απ' όλα να σας πω κάτι. Αναφέρατε τις συμφωνίες του Αβραάμ. Ήταν και ένα πάτημα για να κάνουν καλές business ο μικρός στρατός δισεκατομμυριούχων του Τραμπ, για να το πω έτσι ξεκάθαρα.
0: Σωστά.
1: Μπορεί κάποιος να με κατηγορήσει ότι για αντιτραμπισμό, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Ας δούμε πόσο, κατά πόσο αύξησε ο Τζάρετ Κούσνερ την περιουσία του και τι επενδύσεις έκανε σε όλο τον κόλπο.
0: Μα τα δημοσιεύματα για το θέμα αυτό, κύριε Λουκόπουλε, είναι αλλεπάλληλα στα διεθνή μέσα.
1: Ναι, ναι. Mm. Αυτό. Από εκεί και πέρα, όντως, είπατε και κάτι άλλο πολύ εύστοχο, ότι όχι μόνο είχε ανακοινωθεί, έχει υπογραφεί η συμφωνία, προσέξτε, για το πυρηνικό πρόγραμμα
0: της Σαουδικής Αραβίας.
1: Ναι. Ναι, ναι. Και όπως θα έκανε και ο κοινός μας φίλος ο Παντελής Οικονόμου, που είναι ειδικός σε αυτά τα θέματα, τι κάνει? Εξαίρεσε το Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας από τις επιθεωρήσεις, ναι, και έβαλε την Αμερική. Και κατόπιν κάτι του είπανε, κάτι είπε, ξέρετε, πρωτού πάει στο Κογκρέσο, το Κογκρέσο μελετάει αυτή τη στιγμή τη συμφωνία για να εγκρίνει. Βέβαια,
0: προφανώς,
1: μέχρι τον Νοέμβριο, μέχρι το τέλος του έτους, έχει την πλειοψηφία το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Έτσι.
0: Ωραία. Πάμε λοιπόν για τη μια και ξεκινήσετε με την Αμερική. Ωραία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες κερδίζουν, χάνουν, δεν ξέρουμε ακόμα τίποτα από αυτή τη συμφωνία που υπογράφηκε?
1: Εγώ το ξεχνάω επειδή προσπαθώ και εγώ να καταλάβω, και ανάμεσα, ξέρετε, στις στιγμές χαλάρωσης είμαι με την διερεύνηση.
0: Ναι.
1: Δεν χάνουν. Όχι μόνο δεν χάνουν, έδωσε και ένα στίγμα. Ας σημειώσουμε ότι γενικά έχει σταθεί σιωπηλή. Εκτός από ένα tweet στο Truth Social που λέει κατ' ουσίαν καλά κάνουν αυτοί.
0: Ναι, ναι, ναι, δεν έχουμε επίσημη θέση.
1: Δεν έχουν, είδατε, το παρατηρήσατε και
0: εσείς. Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν έχουν τοποθετηθεί. Και ακόμα και από το Ισραήλ, το οποίο παρακολουθεί με κάποια ανησυχία, έτσι.
0: Προφανώς.
1: Ακόμα και από το Ισραήλ, μόνο, πώς τον λένε, ο υπουργός θρησκευτικής κληρονομιάς, ένα Σαμπιχάη, something.
0: Ναι, ναι, ναι. Ούτε και εγώ θυμάμαι το όνομά του, γιατί είναι και σύνθετο.
1: Ναι, ναι. Αυτός κάτι είπε και τίποτα άλλο. Όπως ναι, το Ιράν έκανε και επίσης μια δήλωση. Εδώ λοιπόν ας δούμε ότι γενικά η Αμερική μάλλον, δεν ξέρω αν ενεθάρρυνε και κατά πόσο, αλλά αποδέχεται αυτή τη τριμερή. Μην ξεχνάμε τι λέει συχνά πυκνά ο Τραμπ για τον Ερντογάν και την Τουρκία. Τι λένε όμως και οι άλλοι Ευρωπαίοι, για να τα πούμε τα πράγματα όπως είναι, έτσι, κάθε τόσο στρατηγικός εταίρος, τι άλλο, τι δεν κάνει. Εκεί είναι το παιχνίδι, το πώς θα διαμορφωθεί, το γεωπολιτικό παιχνίδι, και εκεί περισσότερο θα πρέπει εμείς να είμαστε, χωρίς να πανικοβαλόμαστε, προς Θεού, έτσι.
0: Όταν λέτε εμείς, εννοείται την Ελλάδα.
1: Να είμαστε, ναι, ναι, είμαστε προσεκτικοί, διότι η ΜΕΚΑ είναι η αρχή. Είναι σίγουρο ότι η Τουρκία θα χρησιμοποιήσει αυτή τη συμφωνία για να επεκτείνει, άλλωστε ανέβασε την μετοχή της στο γεωπολιτικό χρηματιστήριο. Ναι, ναι, για να πάει πιο πέρα, καταλάβατε, και επειδή είναι μια ένδειξη, όπως το έχω επισημάνει σε ένα άρθρο, μιας νέας εποχής, μιας εποχής κατά την οποία οι περιφερειακές δυνάμεις, το είπατε εσείς, το είπατε, επιχειρούν να αναλάβουν μεγαλύτερο έλεγχο της δικής τους ασφάλειας. Μέχρι τώρα είχαμε την Αμερική, καλυπτόμασταν από πίσω, έτσι. Άρα, το πού θα πάει, το πόσο θα φτάσει, πώς το Πακιστάν, προσέξτε, θα προχωρήσει, εάν σε αυτή τη συμφωνία, εδώ είναι το μεγάλο ερώτημα εδώ, θα μπει τελικά η Αίγυπτος, που ήδη με μια τετραμερή συνεννόηση, τη λεγόμενη R-Porti, R4 δηλαδή, ήδη μιλούν. Όπως είπε ο Χακάν Φιντάν, βιάστηκε για τεχνικούς λόγους, δεν έχει μπει ακόμα. Είναι κάποια σχετικά σημεία ασάφειας με τη συμφωνία του Καμπ Ντέιβιντ.
0: Ναι, αλλά κάποιοι λένε ότι βάζουν ένα ερωτηματικό στο θέμα της Αιγύπτου, γιατί να, για να το συνδέσω με το προηγούμενο, ότι ενδεχομένως να καταγραφούν και αντισυσπηρώσεις. Είναι ένα θέμα.
1: Μήπως θα τεθεί επαφιβόλο σε αυτόν που επενδύει, Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ, Εμιράτα, είναι ο περίφημος IMEC διάδρομος.
0: Δηλαδή, IMEC, ναι.
1: Ινδίας, Μέσης Ανατολής, Ευρώπης. Καθώς η Τουρκία...
0: Απλώς στην ουσία, επιτρέψτε μου και συγγνώμη που σας διακόπτω, δηλαδή φαντάζομαι ότι γίνεται ακόμα δυσκολότερη η προοπτική του IMEC, γιατί ο IMEC από την αρχή που ξεκίνησε δεν ήταν ένα project το οποίο ήταν εύκολο στην υλοποίησή του, μετά μεσολάβησαν ό,τι έχουν μεσολαβεί στην ευρύτερη περιοχή και αυτό είναι παγωμένο.
1: Εάν η Τουρκία τελικά μπορέσει και περάσει αγωγούς από το Ιράκ ή το Κουβέιτ μέσω Συρίας προς την Τουρκία, και ταυτόχρονα καταργήσει, θα σας το πω έτσι, γιατί η Σαουδική Αραβία, η οποία έπαιζε και αυτή μέσα, θα είναι πρόθυμη για το IMEC. Καταργήσει αυτό, καταλάβατε ότι αυτή η συμφωνία η τριμερής, η Τουρκία θα γίνει πόμβος ενεργειακής εμπορικής ισχύως πλέον της στρατιωτικής της υπόστασης ή της στρατιωτικο-βιομηχανικής της υποδομής, και ταυτόχρονα έβγει πολύ περισσότερο, όπως βλέπουμε, από το στρατιωτικό κομμάτι. Γίνεται ενεργειακό, εμπορικό και όλα αυτά. Αυτά λέω πολλές φορές, και επειδή έχουμε μιλήσει και με κάποιους άλλους συναδέλφους σας, αυτή είναι η πραγματική ανησυχία.
0: Ναι, και αν και ακόμα είναι πολύ φρέσκο όλο αυτό, και πάντα όλα αυτά θέλουν χρόνο για να οριμάσουν, γιατί διαβάζω και τα συν και πλην, παραδείγματος χάρη για την Τεχεράνη, για το Ιράν. Κάποιοι εκτιμούν εντός της Τεχεράνης, εννοώ, ότι είναι μια καλή είδηση με θετική προοπτική για το Ιράν. Οι πιο σκληροπυρηνικοί αντιτίθεται σε αυτό και θεωρούν ότι θα πρέπει το Ιράν να ενεργοποιηθεί. Δεν έχουμε παρά να περιμένουμε επί της ουσίας, κύριε Λουκόπουλε, γιατί δεν βάλαμε, παραδείγματος χάρη, στην εξίσωση μια ισχυρότατη χώρα, η Ινδία, η οποία είναι εκτός αυτής της συμφωνίας και βλέπει τον εχθρό της Πακιστάν αναβαθμισμένο. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Γι' αυτό είπα ότι έχουμε εξελίξεις οι οποίες θέλουν το χρόνο τις και για να οριμάσουν και για να αναλυθούν.
1: Είπατε για τις συσπυρώσεις που γίνονται και τις αντισυσπυρώσεις. Μία αντισυσπύρωση θα μπορούσε να είναι η ενδυνάμωση των σχέσεων ή εμβάθυνση, αν θέλετε καλύτερα, και διεύρυνση, γιατί πιάνει όλα τα επίπεδα, Ινδίας, Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, προσέξτε, Ισραήλ, Ελλάδος, Κύπρου.
0: Ναι. Ναι.
1: Ούτως ώστε να μετριαστούν οι κίνδυνοι, δεν λέω ότι εξαλείφονται, που προκύπτουν γεωπολιτικοί κίνδυνοι, οικονομικοί, ενεργειακής εξάρτησης και όλο αυτό. Εχθές είχα μία συζήτηση το βράδυ και η συνομιλήτριά μου είπε ακριβώς ότι αυτό το πράγμα, δηλαδή, θα εξαρτώμαστε όλη την Ευρώπη από τη Τουρκία. Προς εκεί το πάει. Και η Τουρκία είναι αυτό το οποίο επισημάνω, δημιουργεί επιλογές. Δημιουργεί επιλογές για να επαυξάνει και διευρύνει την πολιτική της επιρροή.
0: Ναι, θα έλεγα μάλιστα, επειδή έχετε απόλυτο δίκιο, δουλεύει συστηματικά για να δημιουργεί προοπτικές, κύριε Λουκόπουλε.
1: Έχει στρατηγική η Τουρκία, κύριε.
0: Έτσι, έτσι, έτσι. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά και εσείς. Γεια σας, κύριε Λουκόπουλε. Γεια σας. Ο κύριος Κωνσταντίνος Λουκόπουλος, φίλες και φίλοι, γεωστρατηγικός αναλυτής, αντιστράτηγος εν αποστρατεία, μόλις ανοίγει το θέμα και δεν θα μείνει ως στη διάσταση που δίνουμε εμείς. Είναι αυτό που λέμε, ότι έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όλο αυτό το θέμα, το γεωστρατηγικό, το γεωπολιτικό, γιατί βλέπετε ότι τα πάντα κινούνται ακριβώς αυτό.

βλέπω τα μήνυματά σας και με ρωτάτε για αυτό που είπα τώρα στο τέλος της συνομιλίας που είχαμε τον κύριο Λουκόπουλο. Ναι, στο Ιράν οι στάσεις και οι αντιδράσεις επί της συμφωνίας αυτής δεν είναι ενιαίες, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε και έχουμε πει πάρα πολλές φορές από αυτήν εδώ τη συχνότητα, τα κέντρα εξουσίας στο Ιράν είναι πολλά. Θα δανειστώ τις δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών του Αμπάς Αραχτσί, που είπε ότι οι μουσουλμάνοι στέκονται ενωμένοι και μπορούμε να αντιμετωπίσουμε κατά μέτωπο κάθε πρόκληση από κακόβουλους εξωτερικούς παράγοντες, ενώ υπάρχουν πληροφορίες σε μέσα της Τεχεράνης ότι οι σκληροπυρηνικοί έχουν εντελώς διαφορετική γνώμη και μέσα ενημέρωσης και βουλευτές που υποστηρίζουν ότι θα μπορούσε τελικά να στραφεί εναντίον του λεγόμενου μετόπου της αντίστασης αυτή η συμφωνία. Εμείς κάναμε μια πρώτη προσέγγιση, μια πρώτη ανάλυση, όλα αυτά θα τα βρούμε μπροστά μας. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, να έχουμε καλή εβδομάδα, να έχουμε καλό υπόλοιπο ημέρας. Την αγάπη μου, τα φιλιά μου, για χαρά σας.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη η Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου ο Φάνης Λιακός. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

Δευτέρα 10 Αυγούστου σήμερα. Καλή εβδομάδα σε όλους και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά στον Κουβαρά Αττικής. Φωτιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Πάνω από 600 στρέμματα δασικής έκτασης έκαψε η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στο Μουζάκι Πύργου. Στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών βρίσκεται η προσγείωση ελικοπτέρου με τουρίστες στο Σαρακίνικο της Μήλου. Ο εισαγγελέας Σύρου διενεργεί προανάκριση για το περιστατικό. Λιγότερα σε σχέση με τις αναφορές του Προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ, τα περιστατικά βιασμών εις βάρος αλλοδαπών τουριστρίων στη Ζάκυνθο. Λόγω σπασίματος αγωγού που οδηγεί προς την παραδημή. Μαζική κάθοδος τουριστών από τις βαλκανικές χώρες προς την Ελλάδα με το τελωνείο των Ευσώνων να δέχεται καθημερινά δεκάδες χιλιάδες ταξιδιώτες. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και όπως είπαμε, βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε από

0: Στις 8 το πρωί στον Κουβαρά Αττικής, οι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο πεδίο. Όπως έγινε γνωστό από τις φλόγες, καταστράφηκαν οι εγκαταστάσεις πτηνοτροφικής μονάδας κοντά στον οικισμό του Αγίου Στυλιανού. Στο σημείο βρέθηκε και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, προκειμένου να ενημερωθεί για την εξέλιξη της πυρκαγιάς, η οποία παρουσιάζει, όπως είπαμε, βελτιωμένη εικόνα. Ωστόσο, όμως, οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστών. Η ένταση και η κατεύθυνση του ανέμου μεταβάλλονται γρήγορα, μεταφέροντας καπνούς και φλόγες και δημιουργώντας συνθήκες που καθιστούν ιδιαίτερα δύσκολη την κατάσβεση. Για τον λόγο αυτό, η επιχειρησιακή αντιμετώπιση της φωτιάς διαφοροποιείται ανάλογα με το ανάγλυφο και το σημείο στο οποίο επιχειρούν τα ενέργεια μέσα. Το συγκεκριμένο μέτωπο έχει κινηθεί προς τον ορεινό όγκο και απομακρύνεται από την κατοικημένη περιοχή. Ωστόσο, όπως είπαμε, οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς η φωτιά παρουσιάζει δυναμική και οι συνθήκες στην περιοχή δεν είναι ιδιαίτερα εύκολες, αλλά είναι δύσκολες λόγω των ισχυρών ανέμων. Τώρα φωτιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στη θέση κλέφτης στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και θα μας ενημερώσει. Αλεξάνδρα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ναι, σήμερα Δευτέρα 10 Αυγούστου έχει ξεσπάσει νέα δασική πυρκαγιά στην Κόνιτσα στη θέση κλέφτης σε δύσφατη περιοχή στα γεωγραφικά όρια Σμόλικα και Γράμμου. Από την ώρα επιχειρούν 10 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ και ένα πυροσβεστικό όχημα, ενώ στην κατάσβευση συμμετέχει και ένα ελικόπτερο πραγματοποιώντας ρήψεις από αέρος. Η φωτιά βρίσκεται σε δασική και δύσβατη περιοχή, γεγονός που δυσκολεύει την πρόσβαση των επίγειων δυνάμεων. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ενημέρωση για απειλή κατοικημένης περιοχής και οι δυνάμεις επιχειρούν για τον περιορισμό της πυρκαγιάς. Πιστεύουμε ότι την επόμενη ώρα να έχουμε και περισσότερες λεπτομέρειες αν έχει οριοθετηθεί η φωτιά.
0: Μάλιστα, τώρα Αλεξάνδρα, αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όμως όρους μετά τις απολογίες τους στον ανακριτή ο διευθυντής του ΔΕΔΙΕ Άρτας και ο τεχνικός συντηρητής του ΚΙΤ Αράχθου για τις εκρήξεις που είχαν σημειωθεί σε πυρκαγιά εκεί. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, την προηγούμενη Τετάρτη έγινε έκρηξη στο ΚΙΤ Αράχθου στην περιοχή Γραμμενίτσα και να πούμε λίγο πιο συγκεκριμένα ότι οι δύο άνδρες βρέθηκαν αντιμέτωποι με βαριές κατηγορίες μεταξύ άλλων για εμπειρισμό σε δασική έκταση, φθορά ξένης περιουσίας και ρήπανση και έκρηξη. Στο πλαίσιο αυτό της έρευνας για το περιστατικό που σημειώθηκε, όπως προείπα, το βράδυ της Τετάρτης. Στους δύο κατηγορούμενους επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, μεταξύ των οποίων απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και υποχρέωση να παρουσιάζονται μία φορά το μήνα στο αστυνομικό τμήμα της Άρτας, ενώ ορίστηκε και χρηματική εγγύηση. Οι δύο άνδρες έχουν οδηγηθεί λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι στο πρωτοδικείο της Άρτας, όπου και απολογήθηκαν ενώπιον του ανακριτή, και έξω από το δικαστικό μέγαρο είχαν συγκεντρωθεί συνάδελφοί τους, εκφράζοντας τη διαμαρτυρία τους, αλλά και τη συμπαράστασή τους στους δύο εργαζόμενους. Να σας πω ότι όλα ξεκίνησαν το βράδυ της Τετάρτης, όταν ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν στο ΚΙΤ Αράχθου και στη συνέχεια εκδηλώθηκε πυρκαγιά στις εξωτερικές εγκαταστάσεις. Η κινητοποίηση της πυροσβεστικής ήταν άμεση με τις δυνάμεις να επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς, αλλά και την ασφάλεια της περιοχής. Από την πρώτη στιγμή στο επίκεντρο μπήκαν τα αίτια της έκρηξης και της πυρκαγιάς, αλλά και το ερώτημα αν υπήρχαν παραλήψεις ή ευθύνες που συνδέονται με το περιστατικό. Η υπόθεση πήρε γρήγορα δικαστική διάσταση και η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπειρισμού ανέλαβε την έρευνα κατόπιν εισαγγελικής εντολής. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την εξέτασή του, ο διευθυντής του ΔΔΕ φέρεται να υποστήριξε ότι η φωτιά προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα σε καλώδιο εκτός της εγκατάστασης και στη συνέχεια επεκτάθηκε στο εσωτερικό του ΚΙΤ. Ο ισχυρισμός αυτός αποτελεί μέρος της υπερασπιστικής του θέσης και πλέον εξετάζεται από τις αρμόδιες αρχές στο πλαίσιο της έρευνας. Και ενώ οι έρευνες συνεχίζονται, ιδιαίτερο ενδιαφέρον και έχει ακόμη πληροφορία που έρχεται από κάτοικο της περιοχής και σε αποκλειστική του δήλωση που μας έκανε στην κάμερα του Earth News, ότι είχε σημειωθεί ακόμη μία έκρηξη στις 24 Ιουλίου. Μόνο που τότε δεν είχε πιάσει φωτιά. Η μαρτυρία αυτή αποκτήσε και ένα διαφορετικό ενδιαφέρον και πιστεύω ότι και οι κάτοικοι της περιοχής έχουν και αυτοί έχουν πρόβλημα με όλο αυτό που έχει γίνει και είπαν ότι θα περάσουν και το επόμενο διάστημα σε κινητοποιήσεις.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Εν τη γενέση της σβηστική η φωτιά που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στην περιοχή των Μεστών. Η φωτιά προκλήθηκε από σπινθήρες σε στήλο της ΔΕΗ και μάλιστα από πλευράς της πυροσβεστικής υπηρεσίας πραγματοποιήθηκε σύλληψη στο πλαίσιο του αυτοφόρου για εμπρισμό από αμέλεια του υπεύθυνου της ΔΕΔΙΕ. Στο μεταξύ, καταγγελία υπήρξε και από την Επιτροπή Υπεράσπισης της Αμανής ότι οι δεξαμενές νερού είναι άδειες από νερό, την ώρα που η Χίος είναι από τις περιοχές σε κόκκινο συναγερμό. Να πάμε λοιπόν στη Χίο και στο Θοδωρή Πιλιώτη που έχει το ρεπορτάζ. Θοδωρή.
2: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Ευτυχώς και αυτή η πυρκαγιά που είχαμε χθες το μεσημέρι έσβησε πολύ γρήγορα, καίγοντας λίγα τετραγωνικά μέτρα γύρω από μια κολόνα της ΔΕΗ, δείχνοντας ότι και από εκεί προκλήθηκε δυστυχώς από σπινθήρες η φωτιά. Ήταν άμεση η επέμβαση των κατοίκων και της ομάδας, της εθελοντικής ομάδας πυρόσβεσης που υπάρχει στο χωριό Μεστά, είναι στην νότια Χίο και από τα Μάστιχο χώρια. Και το καλό είναι ότι ήταν τέτοια ώρα που έγινε αντιληπτή, περί τις 12.30 το μεσημέρι. Από την πλευρά της πυροσβεστικής υπηρεσίας, τον έλεγχο που έκανε κατέληξε σε αυτό το συμπέρασμα ότι από πού προκλήθηκε η φωτιά, ότι ήταν από το δίκτυο του ΔΕΔΙΕ, και μάλιστα είχαμε την σύλληψη του προϊσταμένου εδώ στη Χίο της σχετικής υπηρεσίας. Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε από την προεδρευτική υπηρεσία, ορίστηκε τακτική δικάσιμος για αυτό το θέμα. Στο άλλο το ζήτημα τώρα, να πούμε ότι στο θέμα δηλαδή των άδειων δεξαμενών, υπήρξε αυτή η ενημέρωση, η καταγγελία από την Επιτροπή Περάσπισης της Αμανής της περιοχής αυτής που πριν από ένα χρόνο βήκε, στις 12 του Αυγούστου, είχαμε τη φωτιά πέρυσι στην περιοχή που κατέκαψε πάνω από 60.000 στρέμματα και που τέθηκε το ζήτημα των δεξαμενών. Σε επικοινωνία που είχαμε με τον προϊστάμενο της πολιτικής προστασίας του Δήμου Χίου, τον αντιδήμαρχο τον κύριο Ζώα, μας τόνισε ότι σε ό,τι αφορά τις δεξαμενές που είναι καθαρά για θέματα πυρόσβεσης, δεν υπάρχει πρόβλημα, είναι γεμάτες με νερό. Έκαναν και έλεγχο και σήμερα το πρωί για να το βεβαιώσουν κάτι τέτοιο. Αντίθετα, στην περιοχή της Βολισσού, στο χωριό, στο κεφαλοχώρι της περιοχής, πολύ πιθανόν λόγω και του μεγάλου αριθμού κόσμου να έχουν προβλήματα στην υδροδότηση. Αλλά σε ό,τι αφορά τις δεξαμενές από τις οποίες άμεσα προμηθεύονται νερό τα πυροσβεστικά οχήματα, ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στην περιοχή. Επίσης, μας τόνισε ότι από την πλευρά του Δήμου έχουν σε αυτό το μέτρο για το ότι είμαστε σε κόκκινο συναγερμό, έχουν 5 υδροφόρες, οι 4 από τις οποίες είναι σε 24ωρη λειτουργία επανδρομένα τα οχήματα και έτοιμα, 2 στη Βόρεια Χίο, 1 στη πόλη και 1 στη Νότια Χίο, να τρέξουν για να δώσουν νερό σε περίπτωση που χρειαστεί, και ότι υπάρχει ακόμη μία που είναι σε εφεδρεία, η μάνα όπως ονομάζουν των δεξαμενών, 25 τόνων, που πάλι θα προστρέξει σε περίπτωση κινδύνου. Βεβαίως, από την προεδρευτική υπηρεσία πρέπει να πούμε ότι το τελευταίο διάστημα προχωρούν σε εντατικούς ελέγχους και με πρόστιμα σε περίπτωση που κάποιοι κάνουν εξωτερικές εργασίες, έτσι ώστε να μειωθεί αυτός ο κίνδυνος των πυρκαγιών από την ώρα που τώρα έχουν πέσει βέβαια λίγο οι άνεμοι, αλλά γενικά όλες αυτές τις ημέρες είναι πάρα πολύ ισχυροί.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Θοδωρή. Πάνω από 600 στρέμματα βασικής έκτασης έκαψε η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα στο Μουζάκι Πύργου. Να πάμε στον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο από την ΕΡΤ Πύργου. Παναγιώτη.
3: Περίπου 600 στρέμματα, ενδεχομένως και λίγα περισσότερα, κάηκαν στην περιοχή Μουζάκι χθες το απόγευμα από πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5. Η πλειοψηφία των καμένων στρεμμάτων είναι βασικές εκτάσεις, αναγεννημένες εκτάσεις από δάσους που είχε καεί το 2007 στη μεγάλη πυρκαγιά τότε, Πευκόδασος. Και κάποιες αγροτικές εκτάσεις και ως ελαιόνες έχουν καεί. Είχαμε το πρωί μια μικρή αναζωπήρωση, η οποία όμως δεν προκάλεσε ανησυχία. Έγιναν απανωτές ενιαίες ρήψεις από συνολικά 9 αεροσκάφη, 7 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Με αποτέλεσμα η φωτιά λίγο μετά τις 9 να περιοριστεί αισθητά και αργά το απόγευμα να τεθεί ουσιαστικά υπό έλεγχο. Συνεχίζεται η κατάσβεση από την πυροσβεστική για να αποτραπεί πλήρως ο κίνδυνος των αναζωπηρώσεων. Και ήδη έχει ξεκινήσει και έρευνα για τα αίτια πρόκληση της συγκεκριμένης πυρκαγιάς, με την μέχρι στιγμής εκδοχή στην οποία συγκλίνουν είναι να είναι πιθανότητα εμπρισμός από αμέλεια.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Παναγιώτη. Φωτιά εκδηλώθηκε χθες το πρωί σε εγκαταστάσεις με αποθήκες ψυγή αγροτικών προϊόντων στο δρέπανο Αργολίδας, κοντά στην πλατεία του χωριού. Κατά τη διάρκεια μάλιστα των επιχειρήσεων της πυροσβεστικής σημειώθηκε και έκρηξη, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο διοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ναυπλίου. Να πάμε στο Βασίλη Κούβαλη από την ΕΡΤ Τρίπολης. Βασίλη.
4: Καλό μεσημέρι, Βίγκη. Καλή εβδομάδα. Στο σημείο εννοείται, μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς, έσπευσαν αμέσως ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ναυπλίου για την κατάσταση της πυρκαγιάς και τον περιορισμό της, προκειμένου να μην επεκταθεί σε παρακείμενες ιδιοκτησίες. Μιλάμε για κοντά στην πλατεία, σχεδόν μέσα στην πλατεία του χωριού. Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων, όπως είπε, σημειώθηκε έκρηξη σε δοχείο με λάδι, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο διοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ναυπλίου. Στο σημείο έσπευσε αμέσως ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να του προσφέρει τις πρώτες βοήθειες και να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο Ναυπλίου, όπου εκεί αντιμετωπίστηκαν τα ελαφρά εγκάβματα που είχε στο κεφάλι και στο χέρι και επέστρεψε στο σπίτι του, ευτυχώς χωρίς κάποια άλλη συνέπεια. Παράλληλα, δυνάμεις αστυνομίας βρέθηκαν εκεί για να ρυθμίσουν την κυκλοφορία, γιατί είναι και τουριστικό μέρος το δρέπανο και πάρα πολύ κόσμο, για την διευκόλυνση του έργου των πυροσβεστών αρχικά, αλλά και της τουριστικής κίνησης. Τα αίτια της συνθήκες κάτω από τις οποίες ξεκίνησε η φωτιά παραμένουν άγνωστα, εξετάζονται με προσοχή από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ναυπλίου. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη.

0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Πάμε μέχρι την Κομωτινή, καθώς χωρίς νερό έχουν μείνει οι οικισμοί του Δήμου Κομωτινής και μάλιστα μία χρονική περίοδο που επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες λόγω σπασίματος αγωγού που οδηγεί προς την παραδημή. Η Αμαλία Γαριφαλίδου από την ΕΡΤ Κομωτινής έχει το ρεπορτάζ. Αμαλία, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από την Κομωτινή. Χωρίς νερό έχουν μείνει οι οικισμοί του Δήμου Κομωτινής εν μέσω θέρους, λόγω σπασίματος αγωγού που οδηγεί προς την παραδημή. Η ΔΕΙΑΚ είχε ανακοινώσει πως προχωρά σε προγραμματισμένες διακοπές υδροδότησης στους οικισμούς Μεσοχώρη, Παραδημή, Μικρό Κρανοβούνι, Μεγάλο Κρανοβούνι και Υφαντές, λόγω της αυξημένης κατανάλωσης νερού που παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες, ξεκινώντας στις 3 το μεσημέρι, ως αργά το βράδυ, με στόχο τη διαχείριση των διαθέσιμων αποθεμάτων και τη διασφάλιση της επάρκειας νερού για όλους τους κατοίκους των συγκεκριμένων περιοχών, με τις προγραμματισμένες διακοπές να εφαρμόζονται και τις επόμενες μέρες. Το νερό όμως διακόπηκε το μεσημέρι του Σαββάτου και δεν επανήλθε, όπως καταγγέλνουν κάτοικοι των οικισμών που προαναφέραμε, ενώ στο χωριό Μεσοχώρη φαίνεται να είχε κανονική ροή. Σύμφωνα με τη διοίκηση της ΔΕΙΑΚ, υπάρχει σπάσιμο στον αγωγό που οδηγεί προς την παραδημή. Ένας αγωγός που έχει δημιουργήσει προβλήματα και στο παρελθόν. Η ΔΕΙΑΚ ξεκίνησε την προσπάθεια για την επισκευή του, όμως λόγω της ιδιαίτερης χωροθέτησής του, μιας και δεν βρίσκεται παράλληλα από το δρόμο, αλλά περνά μέσα από χωράφια, μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής ακόμη προσπαθούσαν να εντοπίσουν το σπάσιμο. Στις 5 παρά 20 χθες το απόγευμα η βλάβη εντοπίστηκε και σε αυτήν ξεκίνησαν να εργάζονται τα συνεργεία της ΔΕΙΑΚ προκειμένου να την αποκαταστήσουν.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αμαλία. Λιγότερα σε σχέση με τις αναφορές του Προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ είναι τα περιστατικά βιασμών εις βάρος αλλοδαπών τουριστριών στη Ζάκυνθο, σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ιωνίων Νήσων. Ο Ανδρέας Παπαδημητρίου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο. Ανδρέα.
2: Ναι, ουσιαστικά στο ΟΦ, χωρίς όμως να το έχουν στην ανακοίνωσή τους, κάνουν λόγο για εντυπώσεις οι οποίες προκαλούνται από τα νούμερα που αυθαίρετα λέγονται, καθώς στην αστυνομική διεύθυνση Ζακύνθου δεν έχει φτάσει ο αριθμός των καταγγελιών στις οποίες αναφέρονται οι συνδικαλιστές του νοσοκομείου Ζακύνθου αλλά και της ΠΟΕΔΗΝ.

0: Ιταλία. Αυτά τα τρία είναι τα περιστατικά. Είναι μια πρακτική η οποία είναι γνωστή εδώ στη Ζάκυνθο από περασμένες δεκαετίες. Είναι το γεγονός ότι κάποιες τουρίστριες ασφαλίζονται για σεξουαλική κακοποίηση ή για βιασμό και προφανώς δεν έχουν ενημερωθεί πλέον ότι αυτό ισχύει μόνο σε περίπτωση που υπάρχει δικαστική απόφαση και καταγγέλουν βιασμό το πρωί συνήθως μετά από ξενύχτη και κατανάλωση αλκοόλ ή και ουσιών. Πηγαίνουν στο νοσοκομείο, πολλές από αυτές, αρκετές από αυτές, δηλώνουν ότι έχουν υποστεί βιασμό, αλλά μόλις οι γιατροί τους λένε ότι αυτό η καταγγελία θα πρέπει να γίνει στην αστυνομία, το αφήνουν και λένε ότι όχι, εντάξει, δεν πρόκειται, δεν θέλω να κάνω καμία καταγγελία περαιτέρω.
1: Μάλιστα. Ανδρέα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών βρίσκεται η πρωτοφανής προσγείωση ελικοπτέρου με τουρίστες στο Σαρακίνικο της Μήλου για να κάνουν μπάνιο. Ο εισαγγελέας Σύρου διενεργεί προανάκριση για το περιστατικό, ενώ έγινε και παρέμβαση και από την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας. Να πάμε τώρα στη Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες που έχει το ρεπορτάζ. Λίνα, καλώς σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Κυρίες και κύριοι, σύμφωνα με τελευταία ενημέρωση από πηγές της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, ο χειριστής της ιδιοκτήτης του ελικοπτέρου δεν εμφανίστηκαν σήμερα στην ΑΠΑ από την οποία κλήθησαν για να δώσουν εξηγήσεις και ζήτησαν μέσω του δικηγόρου τους ολιγοήμερη παράταση για να προετοιμαστούν. Πιθανότατα θα εμφανιστούν μέχρι την Τετάρτη ή την Πέμπτη. Σύμφωνα ωστόσο με τις ίδιες πληροφορίες, το σχέδιο πτήσης του ελικοπτέρου ήταν να προσγειωθεί στην περιοχή Αλικές Μήλου και όχι στο Σαρακίνικο. Και τελικά προσγειώθηκε. Χθες ο εισαγγελέας Αβετών Αιγαίου διέταξε το σχηματισμό κατεπίγουσας προκαταρκτικής δικογραφίας. Είχε δοθεί εντολή για τη διενέργεια έρευνα σχετικά με το αν υπήρξαν παραβάσεις του αεροπορικού κώδικα ή άλλες παραβάσεις, καθώς και να ελεγχθεί το σχέδιο πτήσης και ο ρόλος του πύργου ελέγχου. Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας αναφέρει επίσης ότι έχει προβεί στη συλλογή και αξιολόγηση όλων των διαθέσιμων στοιχείων προκειμένου να διαπιστωθεί ότι τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες και σημειώνει ότι επεξεργάζεται ήδη την επικαιροποίηση του σχετικού νόμου ως προς τις πτήσεις με ελικόπτερα και ιδιαίτερα για το σκέλος που αφορά στην προστασία συγκεκριμένων περιοχών. Να θυμίσουμε ότι στο παρελθόν είχαν προκύψει παρόμοιες περιπτώσεις στο νησί της Σαντορίνης, οι οποίες τότε αντιμετωπίστηκαν με την παρέμβαση της Αγγελίας Πρωτοδικών Άξου.
1: Μάλιστα. Τώρα ελεύθερος, μέχρι την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής εξέτασης, αφέθηκε χθες με απόφαση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σύρου ο ιδιοκτήτης του Beach Bar στην Πάρο, όπου το Σάββατο ένα τετράχρονο αγοράκι έχασε τη ζωή του στην πισίνα.
2: Ο ιδιοκτήτης αφέθηκε ελεύθερος, όπως είπες και εσύ, χθες με απόφαση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σύρου στο πλαίσιο της προανακριτικής εξέτασης, η οποία είναι σε εξέλιξη. Όπως δηλώνει μέσω του δικηγόρου του, ο ιδιοκτήτης του Beach Bar δηλώνει σε τετριμένος και αναφέρει ότι βρισκόταν στο χώρο την ώρα του συμβάντος, ωστόσο δεν διευκρινίζεται αν είχε την επίβλεψη της πισίνας εκείνη την ώρα. Οι γονείς του παιδιού, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει μέχρι και αυτή την ώρα γνωστά, βρίσκονταν επίσης στο χώρο, στην επιχείρηση, κάμποσα μέτρα μακριά όμως από την πισίνα και όχι εκεί που τελικά κατέληξε το μικρό, το τετράχρονο αγοράκι. Οι έρευνες συνεχίζονται με να απαντηθούν ερωτήματα όπως το γιατί διέφυγε της προσοχής των γονέων του το παιδί, που βρισκόταν πράγματι ο ιδιοκτήτης εκείνη την ώρα και αν φυσικά η επιχείρηση τηρούσε όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας. Σημειώνουμε εδώ ότι στη συγκεκριμένη πισίνα απαγορευόταν η πρόσβαση σε παιδιά κάτω των 13 ετών χωρίς την εποπτεία γονέα και δαιμόνα.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Τη σωρό ενός 66χρονου άνδρα εντόπισαν οι αρχές σε σπίτι στα Ήβυρα Σερών, σημαίνοντας συναγερμό και ξεκινώντας έρευνα για τις συνθήκες και τα αίτια του θανάτου του. Να πάμε στην ΕΡΤ Σερών και στη Λένια Ιωαννίδου. Λένια.
3: Βίκη, καλησπέρα. Όντως ο 66χρονος άνδρας, τον οποίο βρήκαν νεκρό, ήταν ένας κάτοικος Γερμανίας που το τελευταίο διάστημα λόγω διακοπών βρισκόταν στα Ήβυρα, στο χωριό καταγωγής του. Στο σημείο έσπευσαν αμέσως με το που βρέθηκε η σωρός του άντρα οι αρμόδιες αρχές. Αναμένουμε από στιγμή σε στιγμή την πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή, έτσι για να πέσει να δώσει απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα που έχουν προκύψει και να ρίξει φως στα ακριβή αίτια του θανάτου του 66χρονου άντρα. Συνεχίζονται σίγουρα οι έρευνες και πρέπει να σου πω ότι η τελευταία πληροφορία

0: είναι ότι στις... Συγγνώμη, στις 12.30 ώρα πήγανε στον εισαγγελέα δύο συγγενείς του 66χρονου για ενδοοικογενειακή βία. Θα δούμε, περιμένουμε τώρα από στιγμή σε στιγμή, όπως σου είπα, και την εκτίμηση ιατροδικαστή. Υπάρχουν κάποιες μαρτυρίες εκεί κατοίκων της περιοχής ότι είχε προηγηθεί ένα περιστατικό μεταξύ του 66χρονου, του αδερφού του αλλά και του ανιψιού του, και ένα γεγονός ο οποίος τους οδήγησε και στο αστυνομικό τμήμα Βυσσαλτία στην Ιγρήτα εκεί της περιοχής, για να, όπου κατατέθηκαν και μηνύσεις. Αλλά όλα αυτά να μένουμε τώρα να απαντηθούν, βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα από τις αστυνομικές αρχές.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένια. Περιστατικό προφυλακισμού μεταξύ γιατρού και συνοδού ασθενούς συνέβη στα ΤΕΠ του Αχιλοπούλιου Νοσοκομείου Βόλου. Για το περιστατικό, μάλιστα, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης πήρε θέση με σχετική ανάρτησή του στο ΕΞ. Να πάμε εμείς στον Χρυσόστομο Τρίμη από την ΕΡΤΑ Βόλου. Χρυσόστομε, πες μας κάποια λόγια για αυτό το περιστατικό ξυλοδαρμού μεταξύ γιατρού και συνοδού ασθενούς, λόγω του ότι έχει βγει στη δημοσιότητα με δύο διαφορετικές εκδοχές, θα λέγαμε. Την εκδοχή του συνοδού, αλλά και την εκδοχή του ιατρικού προσωπικού, έτσι δεν είναι?
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι στους φίλους ακροατές και στις φίλες ακροάτριες. Είναι ένα περιστατικό το οποίο, όπως αναφέρει η αρχική καταγγελία, η οποία έγινε μέσω των κοινωνικών δικτύων, σημειώθηκε το βράδυ της περασμένης Παρασκευής στα ΤΕΠ του Αχιλοπούλιου Νοσοκομείου Βόλου. Η πλευρά της συνοδού της ασθενούς αναφέρει ότι ζητήθηκε να εξεταστεί η ασθενής μετά από προτροπή και του γιατρού που την παρακολουθεί γενικότερα όσον αφορά την πορεία της υγείας της και θέματα που αντιμετωπίζει. Η συνοδός, σύμφωνα με την καταγγελία, ζήτησε να υποβληθεί στην απαραίτητη εξέταση, όπως ανέφερε, από καρδιολόγο. Υπήρξε ένταση, σύμφωνα πάντα με το ίδιο κείμενο που κυκλοφόρησε στα κοινωνικά δίκτυα, ανάμεσα στις δύο πλευρές, και αναφέρεται ότι υποστηρίζεται, μάλλον, ότι ο γιατρός καταφέρθηκε εναντίον της συνοδού της ασθενούς με απρεπείς εκφράσεις αλλά και με χειροδικία. Από την πλευρά όμως του ιατρονοσοκομευτικού προσωπικού, αλλά ουσιαστικά και της διοίκησης του νοσοκομείου Βόλου, η οποία έχει διατάξει ένορκη διοικητική εξέταση για το θέμα, παρουσιάζεται ακριβώς το αντίθετο, ότι η συνοδός της ασθενούς ήταν αυτή που επιτέθηκε στον γιατρό και ότι τον χτύπησε, όπως χτύπησε και την νοσηλεύθερια βάρδιας. Όπως ανέφερες και εσύ, Βίκη, ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, προχώρησε σε σχετική ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα, στο X για την ακρίβεια, τονίζοντας ότι γιατροί και νοσηλευτές δουλεύουν με αυταπάρνηση και με προσωπικό και οικογενειακό κόστος, καθώς και ότι δεν θα γίνει ανεκτό κανένα περιστατικό προφυλακισμού ιατρονοσηλευτικού προσωπικού και καμία διατάραξη της ομαλής λειτουργίας του νοσηλευτικού ιδρύματος. Μάλιστα, σημειώνει στην ανάρτησή του ότι ο εφημερεύων γιατρός και η νοσηλεύτρια βάρδιας δέχτηκαν απρόκλητη επίθεση από ασθενή, αλλά κυρίως από τη θυγατέρα της ασθενούς, που βρισκόταν, όπως αναφέρει ο Υπουργός Υγείας, σε έξαλλη κατάσταση και επιτέθηκαν μάλιστα με αιχμηρό αντικείμενο, τραυματίζοντάς τους, σκίζοντάς τους τα ρούχα και εξυβρίζοντάς τους με ακατανόμαστες εκφράσεις. Ανάρτηση για, σε ένα ευρύτερο πλαίσιο όσον αφορά το θέμα, έκανε στα κοινωνικά δίκτυα και ο διοικητής του Αχιλοπούλιου Νοσοκομείου Βόλου, ο κύριος Ανδρέας Μαζαράκης, ο οποίος τονίζει ότι όποιος ασθενής ή συνοδός που θα προσέρχεται στο νοσοκομείο προκειμένου να δεχθεί ιατρική βοήθεια και τολμήσει να χειροδικήσει σε γιατρό ή νοσηλευτή, θα υφίσταται άμεσα τις συνέπειες που προβλέπονται από τον νόμο, και ο νόμος ορίζει ότι το αδίκημα είναι αυτόφορο και αυτεπάγγελτο και προβλέπεται ποινή φυλάξης τουλάχιστον 2 ετών για όποιον βιαιοπραγεί ή απειλεί με βία το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό. Ενώ η ανακοίνωση ιατρών του νοσοκομείου και κέντρων υγείας Μαγνησίας σημειώνει ότι μετά και το πρόσφατο περιστατικό βίας έναντι των υγειονομικών του ΤΕΠ, του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου. Mm-hmm. Ανησυχούμε για την ασφάλειά μας. Ζητάμε να ληφθούν άμεσα τα απαραίτητα μέτρα για να αποφευθούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον. Αναμένουμε λοιπόν από εκεί και πέρα και τα αποτελέσματα της ένορκης διοικητικής εξέτασης. Μάλιστα. Και αν υπάρξουν και περαιτέρω κινήσεις τόσο από την πλευρά ή από την πλευρά της διοίκησης του νοσοκομείου ή από την πλευρά της συνοδού της ασθενούς ή και της ίδιας της ασθενούς Βίκη.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσόστομε. Με καύσιμο το πετρέλαιο θα λειτουργήσει φέτος το χειμώνα η τηλεθέρμανση Κοζάνης, έως ότου ολοκληρωθεί η σύνδεσή της με την υποκατασκευή μονάδα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να ολοκληρωθεί και η εγκατάσταση των νέων λεβίτων πετρελαίου από τη ΔΕΙΑ Κοζάνης. Από την ΕΡΤ Κοζάνης, ο Περικλής Καραφιλίδης έχει το ρεπορτάζ. Περικλή.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Κυρίες και κύριοι, η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Κοζάνης θα λειτουργήσει φέτος τα αντλιοστάσια της για να παράγει τη θερμική ενέργεια που απαιτείται για το σύστημα της τηλεθέρμανσης με τη χρήση πετρελαίου θέρμανσης. Θερμική ενέργεια που, να υπενθυμίσω, έπαιρνε τα προηγούμενα χρόνια από τον ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου, ο οποίος πριν από λίγο έκλεισε. Έτσι, οι εργασίες για την εγκατάσταση των νέων σύγχρονων λεβίτων στους χώρους της ΔΕΙΑ Κοζάνης στην περιοχή Κασλά προχωρούν με γρήγορους ρυθμούς και σύντομα αναμένεται να ολοκληρωθούν. Όπως άλλωστε διαπίστωσε και από κοντά ο Δήμαρχος Κοζάνης Γιάννης Κοκαλιάρης, επισκεπτόμενος στο χώρο των εργασιών. Σύμφωνα με τη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Κοζάνης, οι νέοι λέβητες νερού θα είναι πανέτοιμοι για τη νέα θερμαντική περίοδο 2026-27, καλύπτοντας τη ζήτηση τηλεθέρμανσης σε όσο του ολοκληρωθούν τα μεγάλα έργα διασύνδεσης με τη μονάδα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης. Οι τρεις νέοι λέβητες υπέρθερμου νερού, οι οποίοι χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου με πόρους της ΔΕΗ, θα χρησιμοποιούν ως καύσιμο το πετρέλαιο θέρμανσης, ενώ οι καυστήρες τους θα είναι διπλού καυσίμου, πετρέλαιο θέρμανσης και φυσικό αέριο, έτσι ώστε να είναι δυνατή μελλοντικά και η χρήση φυσικού αερίου. Όπως είπαμε, η χρήση πετρελαίου, μια σαφώς πιο ακριβή λύση, είναι προσωρινή και μόνο για την ερχόμενη χειμερινή περίοδο, αφού από τα επόμενα χρόνια η τροφοδοσία των τηλεθερμάνσεων Κοζάνης Πολεμαϊδας Αμιντέου θα γίνεται οριστικά πλέον από τη μονάδα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης που κατασκευάζεται από τη ΔΕΗ και η οποία θα χρησιμοποιεί το φυσικό αέριο, το οποίο έφερε στη Δυτική Μακεδονία ο ΔΕΣΦΑ μέσω του αγωγού Δυτικής Μακεδονίας. Η κατασκευή της μονάδας ΙΘΕΑ αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2026, ενώ παράλληλα θα πρέπει να γίνουν και τα έργα διασύνδεσης με τα αντλιοστάσια των τηλεθερμάνσεων. Η νέα μονάδα θα διασφαλίζει αδιάλειπτη παροχή θερμικής ενέργειας στο διασυνδεδεμένο σύστημα τηλεθέρμανσης Δυτικής Μακεδονίας και μάλιστα έχει σχεδιαστεί για να καλύπτει και μελλοντικές επεκτάσεις του συστήματος. Πριν κλείσω, να υπενθυμίσω εδώ και πρόσφατες δηλώσεις του Δημάρχου Κοζάνης, ο οποίος είχε πει ότι η Κοζάνη δεν θα μείνει χωρίς τηλεθέρμανση ούτε μία μέρα, διαβεβαίνοντας παράλληλα ότι οι δημότες καταναλωτές της τηλεθέρμανσης δεν θα πληρώσουν ούτε ένα ευρώ παραπάνω στη θερμική μονάδα, ανεξάρτητα με το αν γίνεται πόλεμος ή ανεβαίνουν οι τιμές των καυσίμων. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Περικλή.
4: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Και να πάμε τώρα μέχρι την ΕΡΤ Ορεστιάδας και τη Χρυσούλα Σαμουρίδου. Καθώς, Χρυσούλα, είχαμε μεγάλο φορτίο παράνομου ψυκτικού υγρού, το οποίο σταμάτησαν οι τελωνιακοί στους κήπους.
5: Ναι, Βίκυ, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα κιόλας. Χίλιες φιάλες που περιείχαν ψυκτικό υγρό, φρέον δηλαδή, mm-hmm. συνολικού βάρους 10 τόνων από ό,τι μαθαίνουμε, και ήταν κρυμμένες κάτω από το νόμιμο φορτίο γύψος ανίδων, σταμάτησαν οι τελωνιακοί στους κήπους. Αυτό το παράνομο φορτίο βρέθηκε σε φορτηγό μερημουλκούμενο που έφερε τουρκικές πινακίδες και είχε Τούρκο οδηγό. Όπως επισημαίνει η ΑΒΕ επίσημα στο ενημερωτικό της Δελτίο για το περιστατικό, ο τύπος του ψυκτικού υγρού που εντοπίστηκε είναι απαγορευμένος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Διαφυγόντες, δασμοί και φόροι του παράνομου φορτίου είναι 283.000 ευρώ και η συνολική αξία του φορτίου υπολογίζεται σε 885.000 ευρώ. Να σας πω ότι άλλες 296 φιάλες με φρέον εντόπισαν οι τελωνιακοί την ίδια μέρα και στο τελωνίο της Δοϊράνης, σε μια κρύπτη ενός καινού εμπορευματοκιβωτίου από τη Βόρεια Μακεδονία. Ο οδηγός που συνελήφθη στους κήπους, να προσθέσω, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα πήρε προθεσμία να απολογηθεί αύριο, Βίκη, αύριο Τρίτη.
1: Μάλιστα. Να πάμε τώρα σε κάτι εντελώς διαφορετικό. Στην Αλεξανδρούπολη είχαμε τραγική κατάληξη ενός ηλικιωμένου, ο οποίος έπεσε σε πηγάδι.
5: Ναι. Τραγική κατάληξη όντως για αυτόν τον 77χρονο άνδρα, ο οποίος ανασύρθηκε το απόγευμα του Σαββάτου από στελέχη πυροσβεστικής και της 4ης ΕΜΑΚ μέσα από πηγάδι στην Παλαγή Αλεξανδρούπολης. Τώρα αυτή η επιχείρηση, να πούμε ότι απέτησε εξοπλισμό με φορείο, με σκοινιά. Ο ηλικιωμένος άνδρας ανασύρθηκε χωρίς αισθήσεις, του μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Εκεί το μόνο που έγινε ουσιαστικά είναι να επιβεβαιωθεί ο θάνατός του. Οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται. Σύμφωνα πάνω με πληροφορίες, αυτός ο άνδρας είχε πάει στο κτήμα του πρωινές ώρες για να ποτίσει εκεί τις καλλιεργίες του με νερό που αντλούσε από το πηγάδι. Και επειδή αργούσε να επιστρέψει στο σπίτι του, η οικογένειά του ειδοποίησε προς το μεσημέρι και τις αρχές. Έφτασαν όλοι εκεί στο σημείο, τον βρήκαν μέσα στο πηγάδι και τον ανέσυραν νεκρό, Δική.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρυσούλα. Από μπαλκόνι πρώτου ορόφου έπεσε σήμερα το πρωί ένα παιδάκι 2,5 ετών στην παραλία Πατρών. Να πούμε πως το παιδάκι ευτυχώς συγκράτησε εν μέρη ένα δέντρο το οποίο βρισκόταν από κάτω. Ο Νίκος Γιαπρακάς θα μας πει περισσότερα τώρα από την ΕΡΤ Πάτρας. Νίκο.
6: Καλό μεσημέρι από την Πάτρα. Πραγματικά ώρες αγωνίας για την οικογένεια του μικρού αγοριού, μόλις 2,5 ετών, το οποίο τραυματίστηκε πέφτοντας από μπαλκόνι ευτυχώς χαμηλού ύψους περίπου 3 μέτρων. Και για ακόμα μεγαλύτερη του τύχη, το μικρό παιδάκι προσγειώθηκε αρχικά πάνω σε ένα δέντρο με αποτέλεσμα να ανακοπεί η πτώση και να γλιτώσει έτσι με κάποιο κάταγμα το οποίο το έχει οδηγήσει στο νοσοκομείο. Όλα συνέβησαν σήμερα το πρωί, όταν ο μικρός, σύμφωνα με τις πληροφορίες οποίες έχουμε, ξύπνησε νωρίτερα από τους υπόλοιπους της οικογένειας που βρίσκονταν στο σπίτι μαζί του. Το παιδί βγήκε στο μπαλκόνι και όπως περιεργαζόταν τα κάγκελα, φαίνεται ότι βρέθηκε στο κενό την ώρα μάλιστα που, όπως είπαμε, τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας ακόμα κοιμόντουσαν. Αμέσως σήμανε συναγερμός βέβαια, οι γονείς κατευθείαν οδήγησαν το παιδί στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παίδων. Εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν ότι φέρει κάποια κατάγματα. Έγινε στη συνέχεια η διακομιδή του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας για να εξεταστεί και από νευροχειρουργούς, όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Και το παιδί παραμένει για νοσηλεία, χωρίς ευτυχώς, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, να κινδυνεύει η ζωή του. Για το τυπικό σκέλος της υπόθεσης, να πούμε ότι η μητέρα συνεχίζει άμεσα με εντολή εισαγγελέα και παραμένει δίπλα στο παιδί της στο νοσοκομείο.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Κρήτη και Ιόνια νησιά επικεντρώνονται αυτή την περίοδο μεγάλο μέρος των ελεκτικών δράσεων της ΑΔΕ, καθώς η τουριστική σεζόν βρίσκεται στην κορύφωσή της και οι συναλλαγές αυξάνονται. Τα ελεγκτικά κλιμάκια έχουν βγει στους δρόμους με εστίαση σε επιχειρήσεις που παρουσιάζουν αυξημένο φορολογικό ενδιαφέρον ή έχουν βεβαρημένο, θα λέγαμε, ελεκτικό παρελθόν. Να πάμε στη Σοφία Πακαλίδου. Σοφία.
7: Στο μικροσκόπιο Βίκη των ελεκτών της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων μπαίνουν ταβέρνες, εστιατόρια, καφέ, beach bars, καταλήμματα, επιχειρήσεις ενοικίες οχημάτων και σκαφών, τουριστικά γραφεία και επιχειρήσεις θαλάσσιων σπορ, χωρίς να εξαιρούνται άλλες επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν ενδείξεις απόκρυψης τζίρου ή επαναλαμβανόμενων φορολογικών παραβάσεων. Οι έλεγχοι, ωστόσο, δεν βασίζονται μόνο στις αυτοψίες των ελεκτών που γίνονται κάθε χρόνο, ειδικά αυτή την περίοδο σε τουριστικές περιοχές. Η ΑΔΕ αξιοποιεί πλέον ένα ευρύ πλέγμα ψηφιακών δεδομένων από το My Data, το POS, δηλώσει ΦΠΑ, ως το ιστορικό κάθε αφημί και τις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Και όλα αυτά προκειμένου για να εντοπίζει περιπτώσεις που παρουσιάζουν αυξημένο φορολογικό κίνδυνο. Σημαντικό ρόλο έχουν και οι καταγγελίες των πολιτών. Πάνω από 320.000 καταγγελίες έχουν φτάσει στις υπηρεσίες της ΑΔΕ μέσω των διαθέσιμων ηλεκτρονικών εργαλείων. Στην εφαρμογή, για παράδειγμα, Απόδειξη έχουν καταγραφεί περίπου 225.000 αναφορές. αναφορές, εκ των οποίων οι 102.500 είναι επώνυμες, κυρίως για μία έκδοση αποδείξεων, για μαϊμού αποδείξεις ή αποδείξεις που δεν διαβιβάστηκαν ηλεκτρονικά. Παράλληλα, περισσότερες από 97.000 καταγγελίες έχουν υποβληθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας καταγγελίες πολιτών, με περίπου από τις 10.000 από αυτές να είναι και εκείνες επώνυμες και να εξετάζονται κατά προτεραιότητα. Μέσω της ίδιας πλατφόρμας μπορούν να υποβάλλονται πληροφορίες για τελωνιακές παραβάσεις αλλά και για ενδεχόμενα περιστατικά διαφθοράς στις ελεκτικές υπηρεσίες, να υπενθυμίσουμε. Τώρα, το επιχειρησιακό σχέδιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για αυτή τη χρονιά προβλέπει πάνω από 190.000 ελέγχους, έρευνες και ειδικές δράσεις για την αντιμετώπιση φοροδιαφυγής, του λατρομπορίου και του οικονομικού εγκλήματος. Η στόχευση γίνεται με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, ώστε οι ελεκτές να κατευθύνονται στις περιπτώσεις με τις περισσότερες ενδείξεις παραβατικότητας. Η ένταση τώρα των ελέγχων στους τουριστικούς προορισμούς συνδέεται και με τα αποτελέσματα του 2025 και αυτά έδειξαν μία ποσοστό παραβατικότητας σε προληπτικούς ελέγχους των 34,2%, ενώ ειδικά στους κλάδους εστίαση, των καφέ, των beach bars και των καταλυμάτων είχε φτάσει στο 33,7% του 2025. Το νέο μοντέλο αυτό ελέγχων, στο νέο αυτό μοντέλο ελέγχων, οι καταγγελίες λειτουργούν συμπληρωματικά προς τα ψηφιακά δεδομένα. Χαμηλές πράξεις σε σχέση με τις συναλλαγές μέσω POS, συχνές ακυρώσεις αποδείξεων, αποκλήσεις μεταξύ αγορών και πωλήσεων, καθυστερημένες διαβιβάσεις στοιχείων και ασυνήθιστα χαμηλή απόδοση ΦΠΑ, εκείνα είναι που κεντρίζουν το ενδιαφέρον των ελεκτών και μπορούν να αποτελέσουν ενδείξεις που ενεργοποιούν μάλιστα και τον περαιτέρω έλεγχο. Την ίδια στιγμή, να θυμίσουμε ότι η μη υποβολή ή εκπρόθεσμη δήλωση απόκτησης ταμιακής μηχανής έχει ένα πρόστιμο γύρω στα 500 ευρώ. Βίκυ.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σοφία. Θετικά τα μηνύματα για τη Σάμο από την τουριστική αγορά της Τουρκίας, καθώς στοιχεία επιβεβαιώνουν τη διαρκώς αυξανόμενη απήχηση του νησιού στη γειτονική χώρα. Να πάμε στο Χάρη Ζαβουδάκη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο. Χάρη.
8: Κύριε κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Κατά το πρώτο πεντάμενο της φετινής τουριστικής περίοδου Μάρτιο-Ιούλιο 2026, οι αφήξεις Τούρκων επισκεπτών αυξήθηκαν κατά 6,42% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 25, επιβεβαιώνοντας την διαρκώς αυξανόμενη απήχηση του νησιού στην γειτονική αγορά. Να πω ότι σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της πύλης εισόδου, από τον Μάρτιο ως και τον Ιούλιο του 2026 είχαμε συνολικά 36.706 αφήξεις, έναντι 34.491 την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Δηλαδή είχαμε μια αύξηση της τάξης των 2.215. Καθοριστική για την συνολική αύξηση ήταν η εντυπωσιακή επίδοση του Μαΐου, όταν οι αφήξεις σχεδόν διπλασιάστηκαν, φτάνοντας 7.894 έναντι 3.918 το 2015. Ανωδικά κινήθηκαν επίσης ο Απρίλιος, με τον τελευταίο να παραμένει ο μήνας αιχμής, καταγράφοντας 20.000 έναντι 19 που είχε πέρυσι. Για να μην κουράζουμε περισσότερα με στοιχεία, να πω ότι και αυτές τις ημέρες που μιλάμε, πάνω από 2 με 2.500 τουρίστες, Τούρκοι επισκέπτες, έρχονται καθημερινά μόνο από τη μία πύλη εισόδου. Εμείς ευελπιστούμε ότι μέχρι το τέλος της σεζόν, αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά, φέτος η αύξηση θα είναι της τάξης του 10% από την περσινή σεζόν. Έτσι μας λένε οι τουριστικοί πράκτορες, αλλά και οι άνθρωποι του τουρισμού και αυτοί οι tour operator από τη γείτονα χώρα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Τώρα, από τις βαλκανικές χώρες είναι μαζική η κάθοδος των τουριστών προς την Ελλάδα, με το τελωνείο των Ευζώνων να δέχεται καθημερινά δεκάδες χιλιάδες ταξιδιώτες. Να πάμε στον Κώστα Καντούρη, ο οποίος βρίσκεται εκεί στο τελωνείο, να μας πει περισσότερα. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, βλέποντας μια ατελείωτη ουρά από εδώ από το τελωνείο των Ευζώνων, καθώς χιλιάδες είναι οι επισκέπτες που έρχονται και σήμερα στην Ελλάδα, πολύ μεγάλο το κύμα. Οι αστυνομικοί εδώ και οι τελωνιακοί μας λένε ότι μάλλον κορυφώνεται σήμερα. Πιστεύουν ότι ως το 15 Αύγουστο θα έχουμε παρόμοιες εικόνες εδώ στην είσοδο της χώρας των Τελωνίων των Ευζώνων. Μέχρι τις 11.30 16.500 άτομα πέρασαν από τα σύνορα προς την Ελλάδα και 8.500 βγήκαν έξω. Είναι μεγάλη αριθμή. Σκεφτείτε ότι το τελευταίο του τριήμερο 7, 8 και 9 του μήνα 62.000 επισκέπτες πέρασαν τα σύνορα και 55.000 βγήκαν. Αυτή την ώρα η αναμονή μπορεί να φτάνει να ξεπερνάει τις 3 ώρες στην είσοδο, γιατί έχουμε έλεγχο και από το εσωτερικό της Βόρειας Μακεδονίας και στο τελωνείο της Γευγελής, και εκεί έχουμε μεγάλη αναμονή. Οπότε το συνολικό μας λένε ότι μπορεί να είναι 3 έως και 4 ώρες, κάποιοι μας είπαν τώρα. Πρώτη φορά ακούσαμε 4 ώρες. αλλά είναι μεγάλη αναμονή. Είναι όλοι όμως οπλισμένοι με υπομονή. Όλοι πηγαίνουν διακοπές, άλλωστε θα αναπολαύσουν τις παραλίες της Καλλιεργικής Πιερίας και της Καβάλας και της Θάσου. Εκεί κατευθύνονται οι περισσότεροι. Η μεγάλη πλειοψηφία είναι οι Βαλκάνοι, οι Σέρβοι, Βορειομακεδόνες, αλλά και Ούγγροι, Αυστριακοί έρχονται από εκεί. Αλλά είναι έτοιμοι να το υποστούν όλο αυτό. Βέβαια δεν εφαρμόζεται ο νέος τρόπος ελέγχου με τα βιομετρικά χαρακτηριστικά λόγω της αυξημένης κίνησης. Έχει δοθεί εντολή να αποσυρθεί το πρωί, δεν εφαρμόστηκε. Θα μπει σε κάποια στιγμή ξανά για να γίνει το έλεγχος με το νέο σύστημα.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Κώστα. Στο μεγάλο στεγαστικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί στα Χανιά, επανέρχεται η ΕΛΜΕ Χανίων, απευθύνοντας έκκληση σε ιδιοκτήτες ακινήτων να διαθέσουν κατοικίες προς ενοικίαση σε λογικές τιμές για τη νέα σχολική χρονιά. Μέσω της πλατφόρμας που άνοιξε πέρυσι για πρώτη φορά άλλωστε, 14 εκπαιδευτικοί στη τριπτική τους πλειονότητα, αναπληρωτές και νεοδιόριστοι, βρήκαν να μείνουν σε αξιοπρεπή σπίτια, σε λογικά οικονομικά πλαίσια και χωρίς την απειλή της έξωσης με το άνοιγμα της τουριστικής σεζόν. Να πάμε στη Μαρίνα Μανδακάκη από την ΕΡΤ Χανίων. Μαρίνα.
10: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα από τα Χανιά. Έφυξε σε ένα ζήτημα που είναι ιδιαίτερα έντονο στην πόλη μας, πρέπει να πω. Έχουμε ψηλή τουριστική ζήτηση, είναι περιορισμένη η διαθεσιμότητα των κατοικιών για μακροχρόνια μίσθωση. Επίσης, με τους διορισμούς των μόνιμων εκπαιδευτικών που τις αναμένουμε τις επόμενες ημέρες και τις προσλήψεις αναπληρωτών που θα έχουμε αρχές του Σεπτέμβρη, το θέμα γίνεται ακόμα πιο πιεστικό. Για δεύτερη λοιπόν χρονιά η Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης ενεργοποιεί αυτή την πλατφόρμα και καλεί τους ιδιοκτήτες να δηλώσουν το μίσθωμά τους για να νοικιάζουν οι εκπαιδευτικοί σε προσιτές τιμές και σε λογικό χρονικό διάστημα μέσα στο σχολικό έτος. Παροτρύνονται λοιπόν να συμπληρώσουν την πλατφόρμα αυτή. Οι ΕΛΜΕ στη συνέχεια, με το που θα έρθουν οι πρώτοι μόνιμοι και αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, θα φροντίζει για την επικοινωνία και για τη μίσθωση των σπιτιών. Τα τελευταία χρόνια έχει κάνει και άλλες ενέργειες η ΕΛΜΕ. Έχει παρεμβάσει στους δήμους του νομού μας εδώ και ζητά λύσεις για τη φιλοξενία των εκπαιδευτικών. Δεν είναι μόνο βίκη εκπαιδευτική, είναι και οι στρατιωτικοί, είναι και οι φοιτητές. Και μιλάμε ότι ένα δωμάτιο είναι στα 600 ευρώ. Είναι πάρα πολύ έντονο το πρόβλημα. Η ΕΛΜΕ τελειώνει την ανακοίνωσή της. Διαθέστε το ακίνητό σας ή διαδώστε την πλατφόρμα, στηρίξτε την προσπάθεια αυτή.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ Μαρίνα. Νεκρή εντοπίστηκε μία μεγαλόσωμη αρκούδα σε αγροτική παραποτάμια περιοχή στην Καστοριά, με τις πρώτες εκτιμήσεις μάλιστα να κάνουν λόγο για πιθανό θάνατο από πυροβολισμό. Ο Μάριος Κωνσταντινίδης από την ΕΡΤ στην Καστοριά θα μας πει περισσότερα. Μάριε.
11: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, ένα θλιβερό περιστατικό έρχεται από την Καστοριά, καθώς νεκρή βρέθηκε μια μεγαλόσωμη αρκούδα, προκαλώντας εκ νέου προβληματισμό στις τοπικές αρχές και τις περιβαλλοντικές οργανώσεις. Οι πρώτες εκτιμήσεις, Βίκη, κάνουν λόγο το άτυχο ζώο δέχτηκε πυροβολισμό, εντοπίστηκε από διερχόμενους, ενώ έχουν ήδη ειδοποιηθεί οι αρμόδιοι φορείς και οι περιβαλλοντικές ομάδες και θα γίνει στο ίδιο, θα διενεργηθεί οι απαραίτητες εξετάσεις, δεξιοψηφιακοτομή, ώστε να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου της, αλλά και πότε, διότι βρέθηκε σε προχωρημένη θύψη. Εάν δηλαδή οφείλεται ίσως στο τροχαίο ατύχημα και μετέπειτα προκλήθηκε ο πυροβολισμός, το συμβάν πάντως φέρνει ξανά στην επιφάνεια το πάγιο αίτημα της για αυξημένα μέτρα προστασίας στους οδικούς άξονες, παρατηρείται διέλευση άγριων ζώων και γενικότερα φέρνει στην επιφάνεια το μεγάλο πρόβλημα της εμφάνισης των άγριων ζώων όπως οι αρκούδες στις κατοικημένες περιοχές.
1: Μάλιστα. Δίκη. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Επανέρχεται και φέτος στη δημοσιότητα η συμμετοχή αλόγων σε παραδοσιακά πανηγύρια της Λέσβου μετά τη δημοσιοποίηση οπτικο-ακουστικού υλικού από τη φιλοζωική οργάνωση A Promise to Animals, στο οποίο καταγράφονται άλογα να χορεύουν πάνω σε σπασμένα μπουκάλια. Δήμητρα Λαχουρή είναι μαζί μας. Δήμητρα.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Θα πρέπει να σας πω ότι το ρεπορτάζ αναφέρεται γενικότερα στην κακοποίηση, καταγγέλει γενικότερα την κακοποίηση των αλόγων στα πανηγύρια, χρησιμοποιώντας ωστόσο ένα βίντεο το οποίο είχε ληφθεί πριν από 2 με 3 χρόνια, σε πανηγύρι πριν από 2 με 3 χρόνια, σε πανηγύρι Ξαγιάσου συγκεκριμένα. Θα πρέπει να σας πω ότι όλη η ιστορία για τις καταγγελίες για την κακοποίηση των αλόγων ξεκίνησε από ένα συμπολίτη μας το Σεπτέμβριο του 2025, αν κάνω λάθος, πριν από 2 χρόνια για την ακρίβεια. Είχε ξεκινήσει λοιπόν τότε καταθέτοντας στην Εισαγγελία Μυτιλίνης 30 βίντεο καθώς και πολύ φωτογραφικό υλικό με τα άλογα να χορεύουν στα πανηγυριά και να είναι στη δυνατή μουσική, να είναι σε αυτές τις καταστάσεις που παρουσιάζει το βίντεο, δηλαδή να ρίχνει ένας ο οποίος διασκέδαζε τις σκούτες με τις σαμπάνες και το άλογο υπό τις εντολές του αναβάτη να κάνει ό,τι χορεύει. Θα πρέπει να σας πω ότι το βίντεο αυτό δεν τραβήχθηκε την ώρα που ξεκινά το πανηγύρι, αλλά την ώρα που τελειώνει το πανηγύρι στα ξημερώματα, γύρω στις 7 η ώρα το πρωί. Καταλαβαίνετε ότι οι συνθήκες κάτω από τις οποίες γίνεται αυτό έχει και την επίδραση του ποτού, εφόσον είναι ξημερώματα της επόμενης μέρας. Σήμερα φιλοξενήσαμε τον πρόεδρο των καβαλαρέων, του Συλλόγου Καβαλαρέων της Αγιάσου, ο οποίος είναι και εκπαιδευτής αλόγων. Μας είπε ότι από πέρσι που ανέλαβε τον Σύλλογο προσπαθεί όλα αυτά να αποτελέσουν παρελθόν. Ότι σε ό,τι αφορά τον Σύλλογο, εκείνο που τους ενδιαφέρει είναι να πηγαίνουν καβάλα στον προφήτη Ηλία και να προσκυνούν, να παίρνουν την εικόνα και να την πάνε στο χωριό για να μεταμουσικείς, για να την προσκυνά ο κόσμος και
1: στη συνέχεια Δήμητρα
5: να οδηγηθεί στην Αγία Τριάδα, και ότι γίνονται προσπάθειες έτσι τέτοια φαινόμενα να μην παρουσιαστούν. Αλλά ωστόσο όμως λέει ότι αυτές είναι μεμονωμένες περιπτώσεις και γίνεται προσπάθεια από όλους τους συλλόγους να περιοριστούν.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Την σπάνια βιοποικιλότητα του σπηλαίου Αγκίτη κατέγραψε ομάδα επιστημόνων που βρέθηκε στην Δράμα. Η Τασούλα Κρητικού είναι μαζί μας. Τασούλα.
12: Βίκυ, αυτό έγινε στο πλαίσιο του προγράμματος βιοποικιλότητας στους αρχαιολογικούς χώρους που ξεκίνησε από τον Οκτώβριο του 2025 στις πηγές του Αγκίτη. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με την πολιτιστική κληρονομιά. Είναι το δεύτερο μέρος αυτό που εφαρμόζεται τώρα και το πρώτο του μέρος καταγράφηκαν περισσότερα από 10.460 είδη χλωρίδας και πανίδας σε 20 εμβληματικούς αρχαιολογικούς χώρους της χώρας μας. Τώρα σε αυτό το δεύτερο μέρος του προγράμματος είναι ενταγμένα το σπήλαιο και οι πηγές Αγκίτη στη Δράμα, καθώς και το σπήλαιο του Ευρυπίδη στη Σαλαμίνα. Οι επιστήμονες ήρθαν στη Δράμα προκειμένου να καταγράψουν, να φωτογραφίσουν και να τεκμηριώσουν τα είδη που περιλαμβάνει και διαβιούν εκεί. Και αυτό γιατί το σπήλαιο, παρόλο που όπως μας εξήγησαν βρίσκεται σε περιοχή Natura, η είσοδός του και μια έκταση που είναι 10 χιλιόμετρα μήκος παραμένει εκτός. Οπότε η ομάδα ήρθε για να επανεβεβαιώσει και να τεκμηριώσει τα είδη που διαβιούν στο χώρο, σε να ξεκινήσει κάποια στιγμή και η προστασία του σπηλαίου, όπως και ο ορεινός όγκος που το περιβάλλει από τον οδροκόπη στο οποίο και βρίσκονται οι πηγές μέχρι την είσοδο του σπηλαίου. Έχει πάρα πολλά ενδυμικά είδη, δηλαδή είδη που βρίσκονται μόνο σε αυτό. Mm-hmm. Είναι μάλιστα στα 20 καλύτερα σπήλαια της Ελλάδας όσον αφορά στη βιοποικιλότητά του. Έχει αξιοποιηθεί, είναι επισκέψιμο. Απλώς να σας πω για επισκέπτες που ίσως βρεθούν στην περιοχή μας αυτό το διάστημα, λειτουργεί καθημερινά 10.30 το πρωί με 6 το απόγευμα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τασούλα. Διπλασία έκταση πρασίνου δημιουργείται στο Δήμο Λαρισαίων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Δημοτικής Αρχής, μέσα σε μία πενταετία, με τα συνολικά στρέμματα που βρίσκονται υπό τη φροντίδα και επίβλεψη της αρμόδιας Διεύθυνσης Πρασίνου, να ανέρχονται πλέον σε 1.120 από 650 που ήταν το 2021. Να πάμε στο Γιάννη Γιάτσιο από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
13: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Έχουμε διπλασιασμό μέσα στην πενταετία, όπως είπες και εσύ, των εκτάσεων με πράσινους του Δημοκρατισμού. Κάτι που το έχουμε ιδιαίτερη ανάγκη, βεβαίως, για να αλλάξει λίγο και το μικροκλίμα της περιοχής. Με αφορμή, βεβαίως, και τα σαραντάρια το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, αλλά και την Τετάρτη που έρχεται, εν μέσω του Φέρους και των καυσών, βεβαίως, που συνεπάγεται το καλοκαίρι. Τώρα, η προσθήκη των χώρων πρασίνου και η αύξηση των αναγκών αυτών οδήγησε το Δήμο Λαϊσαίων να προκηρύξει έναν διαγωνισμό που θα, για την εταιρεία που θα αναλάβει, βεβαίως, την διαχείριση και φροντίδα όλων αυτών των εκτάσεων. Ο προϋπολογισμός στο έργο για τη διετία 2027 και 2028 έρχεται στα 4,8 εκατομμύρια ευρώ. Εγκρίθηκε από το συνεδρίο του περασμένου Δημοτικού Συμβουλίου και αξίζει να φέρουμε, βεβαίως, ότι και τα αιτήματα των πολιτών έχουν αυξηθεί για την τοποθέτηση περισσότερου πρασίνου. Έφτασαν σε 2.500 για το 2025 τα αιτήματα των πολιτών, 2.579 για την ακρίβεια, ενώ μέσα στο πρώτο εξάμεινο του 2026 ξεπέρασαν τα 1.200. Βεβαίως, μέχρι το 2021 τα αντίστοιχα αιτήματα δεν ξεπερνούσαν τα 900. Μάλιστα. Κάτι, βεβαίως, που δείχνει το γεγονός ότι η πόλη χρειάζεται περισσότερους πνεύμονες πρασίνου, κάτι προς το οποίο κινούμεθα, βεβαίως, με τις αποφάσεις αυτές που έλαβε ο Δήμος Λαρισαίων. Θα φυτευτούν, βεβαίως, και περισσότερα από 1.000 δέντρα. Υπάρχει προγραμματισμός μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα για να αυξηθούν ακόμη περισσότερο αυτές οι εκτάσεις. Βίκυ.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός όλη τη χώρα. Τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, όπου είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά τοπικά 6 και στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει έως 35 με 37 και στα ηπειρωτικά τοπικά έως 38 με 39 βαθμούς Κελσίου.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Χολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής η Μάρθα Τσιανάκα και στην τεχνική επιμέλεια ο Φάνης Λιάκος. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: είναι δύο. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Ρωμαίος,
4: Ιουλιέτα,
3: από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: ασύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
4: Ρωμαίος Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή.
4: Ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε.
5: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
0: Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Οι πάντες επιποδό σε κατάσταση Red Code αρκετές περιοχές της χώρας για τις φωτιές και η Αττική, όπου είχαμε άλλη μια μεγάλη μάχη νωρίτερα με τις φλόγες, αυτή τη φορά στην Ανατολική Αττική. Σε κατάσταση Red Code όμως και η Μέση Ανατολή, όπου παραμένουν στα ύψη ένταση και κατά συνέπεια και οι τιμές του πετρελαίου, οι οποίες κινούνται ψηλά από τη στιγμή που είναι αβέβαιο το πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις θα ανοίξουν και πάλι τα στενά του ορμού. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 10 Αυγούστου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, Δέσποινα Συριοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου, Νίκος Κλαβενίτης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκ. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Καλύτερη εικόνα της φωτιάς στον Κουβαρά Αττική, ζημιά σε κτηνοτροφική μονάδα, σταδιακά αποκαθίσταται η κυκλοφορία. Καπνό σε δύσβατη πεδαστική περιοχή στην Κόνιτσα, σε υψόμετρο 1.700 μέτρων, επιχειρεί ένα ελικόπτερο. Από σήμερα οι αιτήσεις για τους πυρόπληκτους στη Δυτικής Αττικής και Βιωτίας για επίδομα πρώτων αναγκών και αποζημίωση οικοσκευής. Εκτός κινδύνου, αγοράκι 2,5 ετών στην Πάτρα που έπεσε από μπαλκόνι πρώτου ρόφου. Προανάκριση για την προσγείωση ελικοπτέρου στο Σαρακίνικο της Μήλου. Χειριστής και ιδιοκτήτης ζήτησαν παράταση για να δώσουν εξηγήσεις. Το σχέδιο πτήσης προέβλεπε προσγείωση σε αλικές. Νέα πολιτική αντιπαράθεση Τσίπρα κυβέρνησης. Ο πρώην Πρωθυπουργός μίλησε για καθεστώς, διαφθορά και ακρίβεια. Συλλογική μνήμη δεν σβήνει, απάντησε ο Παύλος Μαρινάκης. Σε επιφυλακή για το 5ο κύμα καύσωνα του 2026, η Γαλλία τους 40 βαθμούς θα φτάσει αύριο η θερμοκρασία στα νοτιοανατολικά της χώρας. 420 νέες προσλήψεις στο λιμενικό σώμα, προανήγγειλε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κιχίλιας. Έως στις 30 Νοεμβρίου παρατείνεται το εξοικονομώ επιχειρώ για περισσότερες από 400 επιχειρήσεις. Πέθανε ο συγγραφέας και διανοούμενος Στέλιος Ράμφος, ηλικία 87 ετών. Και ο καιρός έθριος με βοριάδες ως οκτώμποφόρο στο Αιγαίο, 36 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 35 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8.
0: Πολλές και σημαντικές οι εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων, όμως η επικαιρότητα είναι τέτοια που και σήμερα θα ξεκινήσουμε από το μέτωπο των πυρκαγιών. Πάντες είναι σε επιφυλακή, ενισχύονται συνεχώς οι δυνάμεις πυρόσβεσης στην φωτιά στο Κουβαρά Αττικής, που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση και η οποία παραμένει σε εξέλιξη. Μέχρι πριν από λίγη ώρα στην περιοχή Σνέδραμαν, στο έργο της πυρόσβεσης, 200 πυροσβέστες εν αέρια, μέσα και πεζοπόρα τμήματα. Οι ισχυροί άνεμοι δυσκεραίνουν το έργο των πυροσβεστών, ενώ εκδόθηκε μήνυμα το 112 για εκένωση του οικισμού Άγιος Τηλιανός. Λόγω της πυρκαγιάς, η τροχιά είχε προχωρήσει νωρίτερα σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην περιοχή. Βρίσκεται η ρεπόρτερ μας, η Μαρία Σταθοπούλου, η οποία θα μας μεταφέρει την εικόνα και τις τελευταίες πληροφορίες. Μαρία, καλό μεσημέρι.
2: Κυρίες και κύριοι, σαφώς βελτιωμένη είναι η εικόνα από το μέτωπο της φωτιάς εδώ στον Κουβαρά. Θα πρέπει να πούμε ότι δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο. Υπάρχουν όμως μικροαιστείες που σιγοκαίνε. Οπότε υπάρχει φόβος φυσικά των αναζωπυρώσεων. Η μάχη συνεχίζεται. Πυροσβέστες και εθελοντές δίνουν τη μάχη για να θέσουν υποπλήρη έλεγχο τις πύρινες γλώσσες. Θα πρέπει να πούμε ότι οι φλόγες έφτασαν κοντά σε κατοικίες. Ευτυχώς, από ό,τι μαθαίνουμε, δεν έχει καεί κάποιο σπίτι, έχει καεί όμως μια παλιά κτηνοτροφική μονάδα αλλά και ένα ξυλουργείο. Εκδόθηκαν δύο μηνύματα του 112 8 η ώρα το πρωί, το ένα στις 8 η ώρα και 10, ένα προειδοποιητικό ήταν αυτό το μήνυμα, και 8 και μισή για εκένωση του οικισμού Άγιος Στυλιανός και απομάκρυση προς τα καλύβια Θωρικού. Η φωτιά καίει σε χορτολιβαδική βλάστηση αλλά και δασική. Η ένταση του ανέμου μεταβάλλεται όπως και η κατεύθυνση, δημιουργώντας συνθήκες δύσκολες, μεταφέροντας καπνούς, αλλά και η έρπουσα φωτιά είναι αυτό που ανησυχεί τους πυροσβέστες. Γι' αυτό είναι γνωστό αυτό που λένε, ότι αν δεν πατήσει η πότα του πυροσβέστη τη φωτιά, αυτή δεν σβήνει. Ισχυρές δυνάμεις επίγειες παραμένουν στο σημείο ενώ συνεχίσουν και οι ρήψεις νερού από δύο ελικόπτερα, ένα Μπέλ και ένα Έριξον. Θα πρέπει να σημειώσουμε τέλος ότι το κτίριο της κοινότητας Καλυβιών είναι ανοιχτό για κάθε δημότη, αν υπάρχει κάποια ανάγκη να πάει εκεί να αποτανθεί, ενώ το κλειστό γυμναστήριο Καλυβίων Αντώνης Τρίτσης είναι ανοιχτό για την διάσωση ζώων.
0: Ευτυχώς πάντως, Μαρία, όπως μας είπες, είναι πολύ καλύτερη εικόνα της φωτιάς, γιατί η Αττική γη δεν αντέχει άλλες πληγές. Είχαμε τις προηγούμενες μέρες τη μεγάλη καταστροφική φωτιά στη Δυτική Αττική, οπότε δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια για άλλες απώλειες.
2: Ακριβώς, έτυχε να βρεθώ, Γρηγόρη, και ήταν όντως πραγματικά δύσκολη η κατάσταση. 6 ολόκληρες μέρες, 5.
0: Μα τα λέγαμε και στον αέρα, γιατί σε βγάζαμε στο ρεπορτάζ από την πρώτη στιγμή του μετόπου.
2: Έφυγαν στιγμή ουσιαστικά οι πυροσβεστικές δυνάμεις από εκεί και οι επίγειες και οι εναέριες. Το άσχημο ήταν ότι για 30 ώρες δεν μπορούσαν να πετάξουν εναέρια μέσα λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων, οπότε όλη η δουλειά είχε πέσει στα χέρια των πυροσβεστών αλλά και κατοίκων. Υπήρχαν απανωτές εγκαινώσεις οικισμών. Βέβαια στις φλόγες παραδόθηκαν δεκάδες σπίτια από ό,τι είδαμε, ειδικά στο Πόρτο Γερμενό. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι είναι υπεράνθρωπες οι προσπάθειες που καταβάλουν οι πυροσβέστες όλο το διάστημα της αντιπυρικής περίοδου. Συνεχώς ξεσπούν φωτιές, οι οποίες άλλες αντιμετωπίζονται άμεσα, άλλες θέλει λίγο περισσότερο χρόνο. Τώρα αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, την ώρα που μιλάμε, βλέπουμε ότι υπάρχει μια μικρή αναζωπήρωση της φωτιάς. Υπάρχουν όμως στο σημείο ισχυρές επίγειες δυνάμεις να την αντιμετωπίζουν. Βλέπουμε, πλησιάζει και το ελικόπτερο Έριξον για στοχευμένη. Όλα τα πράγματα πάνε καλά. Εδώ ελπίζουμε να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση.
0: Ευτυχώς, και μακάρι να υπάρξει και πολύ γρήγορα λήξη του συναγερμού. Μαρία Σταθοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Ακούσαμε τη ρεπόρτερ του Ερνιούς, κυρίες και κύριοι, τη μετέδωση από την πρώτη γραμμή του μετόπου με τις μάχες με τις πύρινες φλόγες. Πάμε να ακούσουμε τώρα, να θυμηθούμε τη μετέδωση νωρίτερα από το σημείο. Η ιδιαίτερη ρεπόρτερ μας, η Στέλλα Χριστοδουλή, η οποία βρέθηκε στο Κουβαρατικής, να ακούσουμε τις δικές της πληροφορίες.
1: Είμαστε σε θέση να πούμε πως τέθηκε υπό έλεγχο η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στον Κουβαράτικη σήμερα το πρωί. Η εικόνα είναι εμφανώς βελτιωμένη, όπως θα δείτε με τη βοήθεια του οπερατέρ μας, του Άρη Σαπλαούρα. Εμείς αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο τέρμα της Σουνίου. Στο βάθος βλέπετε την κτηνοτροφική μονάδα που έχει παραδοθεί στις φλόγες. Υπάρχουν και διάσπαρτες κατοικίες γύρω από εμάς. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν την ανησυχία των ανθρώπων που ζουν εδώ για τη ζωή τους, για τις περιουσίες τους. Ναι. Χρειάστηκε μάλιστα να ενισχυθούν οι δυνάμεις. Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Η φωτιά κινήθηκε ανατολικά, έκαψε και εξακολουθεί να καίει, όπως βλέπετε, ορεινό όγκο, στον οποίο η βλάστηση είναι χαμηλή. Η μορφολογία του εδάφους δεν βοήθησε το έργο της κατάσβεσης, το ίδιο και η μέση ένταση του ανέμου που ακόμα και τώρα φτάνει τα 7 μποφόρ. Ευτυχώς όμως η εικόνα είναι πλέον εμφανώς βελτιωμένη.
0: Ευτυχώς, εμφανώς βελτιωμένη εικόνα μεταδίδουν οι ρεπόρτερ μας από το σημείο. Παρακολουθούμε βεβαίως και ενημερώνουμε διαρκώς. Υπό έλεγχο λοιπόν φαίνεται ότι είναι η πυρκαγιά στον Κουβαρά Αττικής. Βεβαίως παραμένουν καπνογόνα σημεία. Προβληματίζουν βέβαια οι πολύ ισχυροί άνεμοι στο σημείο. Μα με την ώρα που μας έδινε το ρεπορτάζ με Ρέστα Θουπούλου, είχαμε και μια μικρή αναζωπήρωση. Αλλά ευτυχώς έπεσαν όλοι πάνω τους, και από ξηράς και από αέρωση οι πυροσβεστικές δυνάμεις, και αντιμετωπίζουν το θέμα όσο και αν προβληματίζουν οι ισχυροί άνεμοι. Σε κόκκινο συναγερμό εντωμεταξύ βρίσκονται αρκετές περιοχές της χώρας, καθώς προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Το τρίπτυχο, ζέστη, ξηρασία και άνεμοι, τα λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες, δημιουργούν ένα ευνοϊκό για τις πυρκαγιές κοκτέιλ. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη, η οποία θα μας πει περισσότερα για την πυροτική του καιρού τις επόμενες ώρες και ημέρες. Αναστασία, καλό μεσημέρι και σε σένα.
3: Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, και σήμερα είναι μια μέρα με ενισχυμένο μελτέμι. Οι άνεμοι βόρειο-βορειοανατολικοί φτάνουν τα 7 με 8 μποφόρ και μάλιστα τα 8 μποφόρ τα έχουμε γενικά στην περιοχή του στενού Καφυρέα, στην νότια Εύβοια, στις βόρειες Κυκλάδες, δηλαδή οριακά επηρεάζεται και η Αττική. Στην περιοχή εκεί της Φωτιάς όντως έχουμε μέση ένταση ανέμου που φτάνει και τα 7 μποφόρ. Με ρηπές αρκετά έντονες. Είδαμε να φτάνουμε και τα 80 με 90 χιλιόμετρα την ώρα. Αυτή η κατάσταση δεν προβλέπεται να αλλάξει τις αμέσως επόμενες ώρες. Από αργά το απόγευμα και μετά, μια μικρή υποχώρηση βέβαια στην ένταση του ανέμου θα την έχουμε στο μελτέμι μας.
0: Ναι.
3: Τώρα, κατά τα άλλα,
0: είναι αρκετές μέρες πάντως που έχουμε αυτό το θέμα με τον αέρα και αυτές τις καιρικές συνθήκες, δηλαδή ζέστη και ισχυρούς ανέμους. Έτσι, Αναστασία.
3: Έτσι είναι αρκετές μέρες και θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση μέχρι και την Τετάρτη, με ενισχυμένο μελτέμι και αρκετά υψηλές θερμοκρασίες. Δηλαδή στη Δυτική Ελλάδα φτάνουμε και τους 38, έτσι πολύ τοπικά και τους 39 βαθμούς. Βέβαια, αυτές είναι οι θερμοκρασίες στη Δυτική Ελλάδα. Εδώ στα ανατολικά που είμαστε στις προσύνεμες περιοχές του μελτεμιού, είναι χαμηλότερες οι θερμοκρασίες. Ωστόσο, γενικά αρκετή ζέστη, πολύ χαμηλή σχετική υγρασία, όλα αυτά ευνοούν την εξάπλωση των πυρκαγιών. Λίγο θα αρχίσει να αλλάζει η κατάσταση από την Πέμπτη όσον αφορά τη θερμοκρασία. Την Παρασκευή και το Σάββατο συγκεκριμένα θα γίνει αισθητή μια υποχώρηση της θερμοκρασίας, έτσι αρκετά σημαντική. Αυτό σημαίνει ότι θα είμαστε γύρω στους 30 με 32 βαθμούς στα ανατολικά υπηρετικά και μέσα στο Αιγαίο, γύρω στους 34-35 στη Δυτική Ελλάδα. Δηλαδή θα είναι μια καλή ανάσα δροσιάς αυτή που θα πάρουμε το 15 Αύγουστο. Ωστόσο, οι άνεμοι θα συνεχίσουν να είναι ενισχυμένοι. Δηλαδή, μέχρι και το 15 Αύγουστο και μάλιστα από Πέμπτη και μετά περιμένουμε και μεγαλύτερες εντάσεις ανέμου. Δηλαδή, είναι πιθανό πολύ πρόσκαιρα να φτάσουμε και τα 9 μποφόρ εκεί γύρω στην Παρασκευή.
0: Είναι οπότε πολύ αυξημένη ο κίνδυνος παραμένει.
3: Οπότε, και ο κίνδυνος πυρκαγιάς παραμένει. Ακριβώς θα παραμείνει μέχρι και την Κυριακή τουλάχιστον.
0: Και αυξημένη και η επιφυλακή των αρχών. Σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση, Αναστασία Τυράσκη. Ακούσαμε τη μετεωρολόγου του Ερμιού, κυρίες και κύριοι, σε επιφυλακή αρχές και εδώ στην Αττική, σε επιφυλακή όμως και στην Αρκαδία, στο φυλάκιο πυροπροστασίας στην Βλαχοκερασιά, που βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του καταπράσινου δάσους της Σκυρίτιδας. Στην Αρκαδία βρίσκεται σε απόλυτη ετοιμότητα το πυροσβεστικό σώμα. Εκείνη η Πέκη Μπρούσελ, η οποία θα μας δώσει τις δικές της πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Πέκη, καλό μεσημέρι και σε σένα από την Αθήνα.
4: Λοιπόν, καλησπέρα από το πυροφυλάκιο της Βλαχοκερασιάς. Σε ύψος 1050 μέτρων βρισκόμαστε. Μπροστά μας είναι το δάσος της Κυρίτιδας. Μαύρη πεύκη, καστανιές, ακακίες, πάρα πολύ έντονη βλάστηση και πυκνή βλάστηση. Που αυτό σημαίνει ότι έχει αυξήσει την ετοιμότητα, την κινητοποίηση. Είναι πλήρης κινητοποίηση η οποία συμβαίνει εδώ. Πυροφυλάκιο, ο πυροφύλακας είναι εδώ επί 24ωρου βάσεως. Όπως επίσης και οι πυροσβέστες μαζί με όχημα δίπλα στις δύο δεξαμενές, μία τσιμεντένια και μία ακόμα, όπου θα μπορεί να γεμίσει ελικόπτερο, μία στρογγυλή μεταλλική, αν σε περίπτωση προκύψει πυρκαγιά. Τώρα, τι γίνεται εδώ? Παρακολουθούν μετά και άλλοι οι άνθρωποι, όπου δουν καπνό, ό,τι δουν στο βάθος και όπου βέβαια φτάνει το βλέμμα τους, ειδοποιούν αμέσως την υπηρεσία, έτσι ώστε να προλάβουν τις συνέπειες από την εκδήλωση καταστροφικών πυρκαγιών. Θα παραμείνουν εδώ καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, καθ' όλο το 24ωρο. Να πω ότι φυσάει αυτή την ώρα, Γρηγόρη, περίπου στα 8 μποφόρ, με αυξομοιώσεις, με ρηπές, που κάνει την κατάσταση ακόμα πιο επικίνδυνη, μαζί με την ξηρασία που υπάρχει, αλλά και με την αυξημένη θερμοκρασία. Είναι δύσκολες οι ώρες, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή για την περιφέρεια Πελοποννήσου και κυρίως βέβαια οι πολίτες είναι αυτό που πρέπει να προσέχουμε για να αποφεύγουμε κυρίως οποιαδήποτε δραστηριότητα στην Ήπεθρο που θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά και να είμαστε σε ετοιμότητα να καλέσουμε το 199 αν και όταν χρειαστεί, Γρηγόρη.
0: Και μακάρι να με χρειαστεί καθόλου. Πέκη Μπρούσαλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλό απόγευμα και στην Αρκαδία. Φεύγουμε στην Αρκαδία, κυρίες και κύριοι, και ερχόμαστε πάλι πίσω στην Αττική. Πάμε στα Μπύλια τώρα να δούμε τι γίνεται, γιατί στα Μπύλια, γιατί εκεί ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τις πρώτες αποζημιώσεις, τους πυρόπληκτους, μετά τις καταστροφές που προκάλεσαν οι πρόσφατες πυρκαγιές. Πάμε στον Κώστα Νούση, στο ρεπόρτερ μας, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Κώστα, τι προβλέπει ο κυβερνητικός σχεδιασμός? Καλό μεσημέρι.
5: Χαίρετε, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι σήμερα ξεκινάει επισήμως στους πυρόπληκτους δήμους η διαδικασία των αιτήσεων. Βεβαίως, ο Δήμος Μάνδρας Ιδηλίας, στον οποίο υπάγεται και η Δημοτική Ενότητα Βιλίων, έχει ξεκινήσει από την Τετάρτη να υποδέχεται αιτήσεις. Μέχρι και την Παρασκευή είχαν υποβληθεί τουλάχιστον 70 αιτήσεις, τα οποία έρχονται να θεριστούν και οι σημερινές που υποβάλλονται από το πρωί σε όλα τα κτηριακά συγκροτήματα ζητήματα του Δήμου στις περιοχές ευθύνης της. Μιλάμε για την πρώτη αρρωγή, μιλάμε για την χορήγηση επιδόματος 600 ευρώ για τις βιωτικές ανάγκες, αλλά και μέχρι 6.000 ευρώ για τις οικοσκευές, αλλά και για μικρές, για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών. Τώρα, τι χρειάζεται κάποιος για να έχει ένα φάκελο ο οποίος θα θεωρηθεί πλήρης, τουλάχιστον το ε1, ε9 έντυπο αυτοψίας από τους μηχανικούς και το πιστοποιητικό οικογενικής κατάστασης. Έχουν συσταθεί ήδη οι τριμελείς επιτροπές οι οποίες θα εξετάσουν και εξετάζουν ήδη αυτούς τους φακέλους από τους πολίτες και στη συνέχεια οι φάκελοι θα σταλούν στο Υπουργείο για να ανοίξει έτσι ο δρόμος για την πρώτη αρρωγή, για να κατατεθούν ουσιαστικά αυτά τα χρήματα. Μιλάμε για μια διαδικασία που όλοι λένε νωρίτερα βρέθηκε ως και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, ο οποίος μας επισήμανε ότι η διαδικασία θα τελειώσει μέχρι τέλος Αυγούστου. Μιλάμε για μια διαδικασία για την κατάθεση της πρώτης αρρωγής, εννοώ, να κατατεθούν.
0: Ναι, είναι για τα πρώτα χρήματα αυτά και καλά κάνεις και το εξήγησες.
5: Και μέσα μέχρι το τέλος Αυγούστου να εκδοθεί η κοινή υπουργική απόφαση για την επόμενη βοήθεια, που μιλάμε μετά για, για την ανακατασκευή των ακινήτων που έχουν πάθει ζημιά. Αυτό μας έλεγε νωρίτερα και ο Δήμαρχος της Μάνδρας Ιδλίας, είναι ότι σε ό,τι αφορά την απομάκρυνση των μπάζων από την περιοχή, από όσα σπίτια καταδαφιστούν, θα την αναλάβει ο Δήμος, Γρηγόρη.
0: Κωνσταντίνου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Πάμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, τι είπε ο Υφυπουργός, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος στην κάμερα του Ερνιούς.
6: Τα χρήματα θα δοθούν 10 μέρες αφότου πάρουμε το πρακτικό από το Δήμο, όπου ορίζει τους δικαιούχους. Η οικονομική ενίσχυση την οποία θα πάρουν από το κράτος ανέρχεται στα 1.000 ευρώ το τετραγωνικό για σπίτια μέχρι 150 τετραγωνικά. 79 σπίτια έχουμε στο Πόρτο Γερμενό, 56 κίτρινα και 57 πράσινα. Πλέον μέσα από μία αυτοψία μπορούν να προχωρήσουν όλες οι διαδικασίες, ώστε να μην ταλαιπωρούνται περαιτέρω οι πολίτες.
0: Λοιπόν, έλεγαμε για να ανακεφαλαιώσουμε από σήμερα η τήση των πυρόπληκτων σε δυτική Αττικής και Βιωτίας. Ακούσαμε τη διαδικασία και πώς θα δοθούν τα χρήματα. Έχουμε την φωτιά νωρίτερα στον Κουβαρά Αττικής, που είναι υπό έλεγχο. Ευτυχώς παραμένουν βέβαια καπνογόνα σημεία, αν και προβληματίζουν οι πολύ ισχυροί άνεμοι. Πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα εκτός συνόρων, στο εκεί μέτωπο των πυρκαγιών. Θα ξεκινήσουμε από την Ευρώπη και πιο συγκεκριμένα από την Ισπανία, όπου στην περιοχή της Ανδαλουσίας μένεται το πύρινο μέτωπο, έχοντας κάψει χιλιάδες στρέμματα δάσους. Δυστυχώς είναι εδώ κοντά στο στούντιο η Δέσποινα Σιροπούλου, η οποία θα μας δώσει την εικόνα. Πώς είναι η κατάσταση στην Ισπανία τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, Δέσποινα?
7: Όπως είπες, Γρηγόρη, στην Ανδαλουσία, στα νότια της Ισπανίας, μένεται μεγάλη δασική πυρκαγιά, κυρίως λόγω των ισχυρών μεταβαλλόμενων ανέμων. Οι αρχές διέταξαν την απομάκρυνση περίπου 470 κατοίκων, ενώ μέχρι στιγμής έχουν καεί πάνω από 40.000 στρέμματα δασικής έκτασης. Περισσότεροι από 500 πυροσβέστες επιχειρούν στο σημείο. Οι αρχές χαρακτηρίζουν την κατάσταση δύσκολη, αλλά εκφράζουν συγκρατημένη αισιοδοξία. Παράλληλα, ενεργά μέτωπα υπάρχουν και στο Καστελιόν, ενώ συνολικά η Ισπανία αντιμετωπίζει ένα ιδιαίτερα δύσκολο καλοκαίρι με πολλές πυρκαγιές και εκενώσεις κοινοτήτων.
0: Αυτό ήθελα να σου πω. Δεν είναι η πρώτη φορά που έχουν πρόβλημα με τα πυρηνά μέτωπα, δυστυχώς.
7: Και μάλιστα οι ακραίες θερμοκρασίες και οι ισχυροί άνεμοι δυσκολεύουν και δυσχεραίνουν ακόμα περισσότερο. Έτσι. Την κατάσταση.
0: Φωτιές όμως, Δέσποινα, έχουμε και στον Καναδά, και εκεί η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη.
7: Εκεί είναι πάρα πολύ δύσκολη. Οι δασικές πυρκαγιές έχουν πάρει μεγάλες διαστάσεις, προκαλώντας την εκκίνωση. Έφυγαν από τις εστίες τους πάνω από 20.000 άνθρωποι και την κήρυξη της κατάστασης έκτακτης ανάγκης. Η πυρκαγιά εξαπλώθηκε πολύ γρήγορα στη Βρετανική Κολομβία του Καναδά. Οι φλόγες είναι τόσο έντονες ώστε φτάνουν πολύ ψηλά πάνω από τις κορυφές των δέντρων και δημιουργούν έναν δικό τους. Ας το επιτραπεί έκφραση, μετεωρολογικό σύστημα με κεραυνούς που μπορούν να ενισχύσουν τη φωτιά. Πραγματοποιούνται. Υπήρξε μία νεκρή 80χρονη καθώς προσπαθούσε να φύγει από το σπίτι της, και σε ολόκληρη την Βρετανική Κολομβία καταγράφονται 102 γρηγόροι δασικές πυρκαγιές, πολλές από τις οποίες παραμένουν εκτός ελέγχου, ενώ έχουν ήδη καεί 103.000 στρέμματα. Και φυσικά πάλι και εδώ οι ακραίες θερμοκρασίες και ισχυρή άνεμη και ξηρασία επιδεινώνουν την κατάσταση.
0: Γενικά το επίθετο ακραίος παίζει πολύ.
7: Πάρα
0: και φέτος ακραία φαινόμενα, υψηλές θερμοκρασίες, πυρκαγιές, έντονη ξηρασία. Σημερινή ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Κοπέρνικους δίνει στοιχεία που κάθε άλλο παρά καθησυχάζουν.
7: Έτσι ακριβώς. Η περίοδος λοιπόν Ιουνίου-Ιουλίου στη Δυτική Ευρώπη ξεπέρασε το προηγούμενο ρεκόρ θερμοκρασίας του 22, ενώ ο Ιούλιος κατέγραψε τη μεγαλύτερη μέση θερμοκρασία επιφάνειας της θάλασσας που έχει σημειωθεί για το συγκεκριμένο μήνα, φτάνοντας περίπου στους 21 βαθμούς, 20 και 96 βαθμούς Κελσίου. Η μέση τώρα παγκόσμια θερμοκρασία του ατμοσφαιρικού αέρα ήταν 16,9 βαθμούς Κελσίου, καθιστώντας τον Ιούλιο το δεύτερο θερμότερο μήνα που έχει καταγραφεί ποτέ. Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή, δηλαδή ευθυμνόμαστε, έχουμε πολύ μεγάλη μερίδιο ευθύνης, γι' αυτό ενισχύει τα κύματα καύσωνα και την ξηρασία. Με αποτέλεσμα όλα αυτά τα δεδομένα που έχουμε, το 2006 μπορεί να εξελιχθεί και ως το θερμότερο έτος που έχει καταγραφεί ποτέ στην περιοχή μας.
0: Και μιας και μιλάμε για ακραία φαινόμενα, θα κλείσουμε με την Κίνα και όπου σαρώνει ο τυφώνας Ντολφίν, με ισχυρές βροχοπτώσεις και προειδοποίηση για πλημμύρες.
7: Και μόνο να σου πω, Γρηγόρη, ότι στη Σαγκάη ακυρώθηκαν 943 πτήσεις και ανεστάλησαν δημόσιες συγκοινωνίες, ενώ κατά τη διάρκεια του μόνο να σου πω, Γρηγόρη, ότι στη Σαγκάη ακυρώθηκαν 943 πτήσεις και ανεστάλησαν δημόσιες συγκοινωνίες, ενώ κατά

0: Η ώρα είναι 2 και 23 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8. Στις 2 να περάσουμε τώρα σε δύο θέματα διαφορετικής βαρύτητας, το ένα με το άλλο, το καθένα, αλλά και τα δύο πραγματικά μας έχουν σοκάρει με διαφορετικό πάντα τρόπο. Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η προσγείωση ιδιωτικού ελικοπτέρου στο Σαρακίνικο της Μήλου για να αποβιβάσει επιβάτες που ήθελαν να κάνουν μπάνιο στην περιοχή. Πραγματικά απίστευτες εικόνες. Το περιστατικό σημειώθηκε σε ένα από τα πιο γνωστά σημεία φυσικού κάλου του νησιού και ένα από τα πιο γνωστά σημεία φυσικού κάλου σε όλη την Ελλάδα, το οποίο συγκεντρώνει μεγάλο αριθμό επισκεπτών Ελλήνων και ξένων. Για την υπόθεση έχει παρέμβει εισαγγελέας, ο οποίος διενεργεί προανάκριση για το περιστατικό, ενώ έγινε παρέμβαση και από την αρχή πολιτικής αεροπορίας. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο από τη Σύρο η ρεπόρτερ μας η Λίνα Θεολογίτου.
1: Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, ο χειριστής και ο ιδιοκτήτης του ελικοπτέρου δεν εμφανίστηκαν σήμερα στην αρχή πολιτικής αεροπορίας, από την οποία εκλήθησαν για να δώσουν εξηγήσεις και ζήτησαν μέσω του δικηγόρου τους ολιγοήμερη προθεσμία ώστε να προετοιμαστούν και περιμένουμε πιθανότατα να εμφανιστούν μέχρι την Τετάρτη ή την Πέμπτη. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι σύμφωνα με το σχέδιο πτήσης, το ελικόπτερο ήταν να προσγειωθεί κανονικά στην περιοχή Αλικές της Μήλου. Έχει δοθεί λοιπόν εντολή από τον εισαγγελέα Φετών Αιγαίου να διενεργηθεί έρευνα σχετικά με το αν υπήρξαν παραβάσεις του αεροπορικού κώδικα ή άλλες ποινικώς κολάσιμες πράξεις, καθώς και να ελεγχθεί το σχέδιο πτήσης, όπως είπαμε, και ο ρόλος του πύργου ελέγχου της Μήλου. Να πούμε ακόμα ότι η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας επεξεργάζεται ήδη την επικαιροποίηση του σχετικού νόμου ως προς τις πτήσεις με ελικόπτερο και ιδιαίτερα για το σκέλος που αφορά στην προστασία συγκεκριμένων περιοχών. Να θυμίσουμε ότι και παλαιότερα είχαμε παρόμοια περιστατικά στο νησί της Σαντορίνης, τα οποία τελικά αντιμετωπίστηκαν επιτυχώς με παρέμβαση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Άξου.
0: Στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών, λοιπόν, βρίσκεται η πρωτοφανής προσγείωση ελικοπτέρου με τουρίστες στο Σαρακίνικο της Μήλου. Ο Δήμαρχος Μήλου, Μανώλης Μικέλης, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τη Μαρία Γεωργίου. Για να τον ακούσουμε.
2: Βέβαια, αυτό ήταν κάτι πολύ περίεργο που είδαμε τις τελευταίες μέρες.
3: Τι να πει κάποιος, για επίδειξη πλούτου, για επίδειξη κινησμού, τι μπορεί να πει κάποιος?
2: Όλα μαζί είναι, γιατί ένας άνθρωπος normal που σέβεται το τοπίο και σέβεται και τον κόσμο, γιατί είναι ένα σημείο πολύ σύχναστο εκεί που κατέβασε το ελικόπτερο, θα μπορούσε να έχει δημιουργηθεί ένα ατύχημα. Μιλήσατε για κινησμό, μιλήσατε γιατί μπορούσε και το έκανε, δεν υπολόγισε κανέναν. Ίσως το έκανε και από κουταμάρα. Είναι σημείο πολυσύχναστο το συγκεκριμένο σημείο. Δεν μπορείς να κατέβεις εκεί, μπορεί να δημιουργήσεις ατύχημα. Μπορεί να είχαμε και ανθρώπους που να είχαν χτυπήσει εκεί που κατέβασαν.
0: Αυτά λοιπόν λέει ο δήμαρχος του νησιού. Πάμε να ακούσουμε τώρα τι είπε εδώ στον σταθμό μας και στο Δημήτρη Πετρόπουλο ένας πιλότος, ο Τζορτζ Χιωτάκης, ο οποίος ρωτήθηκε εάν ήταν παράνομη η ενέργεια του πιλότου, τι προβλέπουν οι κανονισμοί και οι διαδικασίες. Για να τον ακούσουμε.
4: Όχι, παρανομία δεν υπάρχει. Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω και να σας πω ότι προσωπικά, γνωρίζοντας το χειριστή, γιατί είναι μικρή η αεροπορική μας κοινότητα, η κίνησή του ήταν προκλητική και θα έλεγα και απερίσκεπτη να προσγειωθεί στο Σαρακίνικο σε εκείνο το σημείο. Αλλά άλλο το προκλητικό και το απερίσκεπτο και άλλο το παράνομο. Δεν υπάρχει καμία νομοθεσία η οποία να απαγορεύει την προσγείωση εκεί. Η νομοθεσία η οποία διέπει τις προσγειώσεις ελικοπτέρων εκτός αεροδρομίων και επίσημων ελικοδρομίων είναι το Προεδρικό Διάταγμα 19 του 2009, άρθρο 12, το οποίο λέει ότι μπορούμε να προσγειωθούμε ως χειριστές όπου επιλέξουμε, αρκεί να έχουμε την άδεια του ιδιοκτήτη του χώρου και να μην προξενήσουμε είτε ζημιά στο έδαφος, είτε τραυματισμό και θάνατο ανθρώπου. Ο χειριστής είχε ένα σχέδιο πτήσης κανονικότατα. Το σχέδιο πτήσης αρχικά ήταν για τις Αλικές της Μήλου. Επέλεξε να κάνει divert το σχέδιο πτήσης και να πάει στο Σαρακίνικο. Μίλησε με τον ελεγκτήρα κυκλοφορίας, τον πύργο, όπως λέμε, της Μήλου, του είπε την πρόθεσή του, δεν υπάρχει απαγόρευση. Ο ελεγκτής του είπε: «Οκ, κύριε, πηγαίνετε περιοχή Σαρακίνικου». Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε στο τετραγωνικό μέτρο σε ποιο σημείο θα προσδιοθεί. Ο άνθρωπος, κατά δήλωσή του, δεν ήμουν εγώ μέσα στο ελικόπτερο, αλλά και από τα πλάνα τα οποία βλέπω, δεν έχει προσδιοθεί πάνω στην παραλία, έχει προσδιοθεί κακώς. Να λέω, έχει προσγειωθεί σε ένα βράχο 100-200 μέτρα μακριά. Επίσης, να είμαστε λίγο ειλικρινείς, δεν υπάρχει ένα πλάνο την ώρα της προσγείωσής του, το οποίο να σηκώνει σκόνη, να πετάει πέτρες. Αν είχε πραγματικά ενοχλήσει κόσμο και είναι τόσο σκόνη,

0: τρίπλα, θα υπήρχε στους 50% ανθρώπους ένας που θα έχει σηκώσει ένα κινητό τηλέφωνο και θα έχει κινηματογραφήσει για εμάς τους υπόλοιπους αυτό το πλάνο.
1: Λοιπόν, φεύγουμε από τη Μήλο, κύριε Σύρ, και αυτό το απίστευτο περιστατικό που συνέβη και έχει καταγραφεί και σε βίντεο τα οποία κυκλοφορούν και υπάρχουν στο διαδίκτυο. Υπάρχει αναλυτικό κατατοπιστικό βίντεο και στο ernews.gr. Φεύγουμε από τη Μήλο τώρα και πάμε στην Πάρο, κύριε Σύρ. Τραγωδία, δεν υπάρχουν λόγια αυτό που συνέβη. Ελεύθερος αφέθηκε ο ιδιοκτήτης του Beach Bar στην πισίνα, το οποίο χάσε τη ζωή του ένα αγοράκι μόλις 4 ετών το Σάββατο στο νησί. Έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε τι υποστήριξε στις αρχές για τις συνθήκες τραγωδίας ο ιδιοκτήτης και δηλωμένος ως ναυαγός. Όσοι του Beach Bar. Ακούμε και πάλι τη Λίνα Θεολογίου από την Πάρο.
2: Είναι πολλά τα ερωτήματα που μένει να απαντηθούν τις επόμενες μέρες μετά την έρευνα που συνεχίζεται και διεξάγεται σχετικά με τα αίτια και τις συνθήκες που οδήγησαν στο τραγικό αυτό περιστατικό. Ο εισαγγελέας πρωτοδικών Σύρου αποφάσισε χθες να αφαιθεί ελεύθερος ο ιδιοκτήτης στο πλαίσιο της προανακριτικής εξέτασης που είναι σε εξέλιξη, όπως είπαμε. Ο ιδιοκτήτης, ωστόσο, μέσω του δικηγόρου του δηλώνει συντετριμμένος για το περιστατικό και πως βρισκόταν στο χώρο την ώρα. Το χώρο του Beach Bar, ναι, δεν διευκρινίζεται αν ήταν ακριβώς στο σημείο της πισίνας και αν είχε την επίβλεψη. Το ίδιο δηλώνουν και οι γονείς. Γνωρίζουμε πως και εκείνοι βρίσκονταν στο χώρο σε μία απόσταση κάποιων μέτρων από την πισίνα. Οπότε μένει να απαντηθεί το ερώτημα αρχικά για το πώς το παιδί ξέφυγε από την προσοχή των γονιών του και κατέληξε στην πισίνα. Πόση ώρα έμεινε το παιδί μέσα στο νερό μέχρι να εντοπιστεί, πού βρισκόταν ο ιδιοκτήτης εκείνη ακριβώς την ώρα και φυσικά αν η επιχείρηση τηρούσε όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας.
1: Τώρα ο Νίκος Γιοβανίδης είναι πρόεδρος της Ελληνικής Ναυαγοσωστικής Εταιρείας Ελλάδος, μίλησε στο σταθμό μας και ρωτήθηκε από τη Μαρία Γεωργίου τι πρέπει να προσέχουμε στις πισίνες και κυρίως ανέφερε ποιος είναι ο καλύτερος ναυαγοσώστης.
3: Το θέμα είναι να καταλάβουμε ότι ο καλύτερος ναυαγοσώστης είναι να βλέπει ένας τον άλλον. Πρέπει να παρατηρήσουμε αυτό. Και ιδιαίτερα όταν έχουμε ηλικιωμένους ανθρώπους και δει η μικρά παιδιά, δεν σηκώνει αστείο να τα αφήσουμε ούτε δευτερόλεπτο. Τώρα εδώ έχουμε, ας πούμε, ότι είχαν πάει στη θάλασσα. Ο μπαμπάς λέει: όχι, δεν ήμουν, έτρωγα δίπλα. Το βρήκε η μικρή του αδελφή. Αυτό είναι κάτι. Αν δείτε γενικά τα στατιστικά και τα ατυχήματα ανάλογου, θα λέγαμε, μεγέθους, πάντα πάνω κάτω έτσι γίνεται η ιστορία.
4: Ξεφεύγει για λίγο από την προσοχή αυτών που το επιτηρούν, παππούς, γιαγιά.
3: Το μήνυμα είναι αυτή τη στιγμή ότι πρέπει να καταλάβουμε τον πατέρα και τη μάνα αυτό το παιδιού. Δηλαδή, να αρχίσουμε να φωνάζουμε ότι είναι πιο προσεκτική και τα λοιπά σε αυτούς τους ανθρώπους. Τώρα είναι έγκλημα, πιστεύω. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε και οι υπόλοιποι ότι πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ τα μικρά παιδιά. Πρέπει να είμαστε πάρα μα πάρα πολύ από πάνω τους. Δεν σηκώνει είτε στη θάλασσα είτε στην πισίνα δευτερόλεπτα να μείνουν μόνο τους. Τίποτα. Πρέπει συνεχώς να το παρακολουθούμε. Και μάλιστα να επιτείνουμε και την δικιά μας απέτηση ως προς τον εαυτό μας, τα μικρά παιδιά να μάθουν μπάνια από πολύ μικρή ηλικία.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 31 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Από το οικονομικό δελτίο μας έρχεται η επόμενη είδηση. Αδήλωτες ταμιακές μηχανές και αποδείξεις που δεν είχαν να αποσταλεί στην ΑΔΕ είναι οι συχνότερες παραβάσεις που καταγγέλνουν πολίτες μέσω της εφαρμογής απόδειξη. Πάμε στον οικονομικό μας συντάκτη Κώστα Σάβαλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερο για τα στοιχεία που έρχονται στο φως, καθώς με βάση τα στοιχεία αυτά ο αριθμός των καταγγελιών, Κώστα, έχει ξεπεράσει τις 320.000 τη στιγμή μάλιστα που εντατικοποιούνται, όπως λένε οι αρχές, εν ώψη 15 Αυγούστου έλεγχοι με επίκεντρο πάντα τις τουριστικές περιοχές. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στο κρατές μας. Πράγματι, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έλεγχοι της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για την αντιμετώπιση φοροδιαφυγής, καθώς κορυφώνεται η κίνηση στις τουριστικές περιοχές της χώρας εν ώψη του 15 Αυγούστου. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε κλάδους με αυξημένο φορολογικό ενδιαφέρον ή, αν θέλει, φορολογικό κίνδυνο, αλλά και όσες έχουν βεβαρημένο παρελθόν. Ταβέρνες, εστιατόρια, καφέ, beach bars, ενοικιάσεις αυτοκινήτων και σκαφών, καταλήματα, τουριστικά γραφεία, επιχειρήσεις θαλάσσιων σπορ. Όλα αυτά βρίσκονται λοιπόν στην κορυφή της.
1: Ό,τι πουλάει αυτό το διάστημα.
6: Έτσι ακριβώς. Και οι έλεγχοι γίνονται πλέον με σύγχρονες μεθόδους. Σχεδιάζονται με risk ανάλυσης, με βάση στοιχεία από το My Data, όπου πηγαίνουν όλα τα στοιχεία για τις πωλήσεις των εταιριών, τα POS, τις δηλώσεις ΦΠΑ, το ιστορικό κάθε αφημί και τις ηλεκτρονικές συναλλαγές. βασικό εργαλείο τώρα αποτελούν και οι περίπου, όπως είπες, 320.000 καταγγελίες για φοροδιαφυγή που έχουν γίνει από πολίτες, πελάτες, ανταγωνιστές μεταξύ επιχειρήσεων, που έχουν υποβληθεί μέσω των σχετικών εφαρμογών από την έναρξη της λειτουργίας αυτών των εφαρμογών. Για παράδειγμα, μέσω της εφαρμογής απόδειξη έχουν υποβληθεί 225.000 καταγγελίες, από τις οποίες 102.000 έγιναν επωνύμως. Οι αναφορές αφορούν κυρίως μία έκδοση αποδείξεων ή αποδείξεις ψεύτικες μαϊμού που λέμε, mm-hmm. και αποδείξεις που εκδόθηκαν αλλά δεν διαβιβάστηκαν στο τάξη, στο MyData, και επίσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα καταγγελίες πολιτών. Εδώ οι καταγγελίες έχουν ξεπεράσει ήδη τις 97.000 και πλησιάζουν τις 100.000. Εξ αυτών οι 10.000 είναι επώνυμες, γιατί έχουμε και πάρα πολλές ανώνυμες καταγγελίες και εξετάζονται κατά προτεραιότητα. Να πούμε επίσης ότι το επιχειρησιακό σχέδιο της Ανεξάρτητης Αρχής για το τρέχον έτος προβλέπει περισσότερους από 190.000 ελέγχους, έρευνες και ειδικές δράσεις κατά της φοροδιαφυγής, του λαθρεμπορίου και του οικονομικού εγκλήματος. Και ιδιαίτερο βάρος βέβαια πέφτει αυτή την περίοδο και ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στις Κυκλάδες, στα Δωδεκάνησα, την Κρήτη, τα Ιόνια νησιά, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι επιχειρήσεις στην υπόλοιπη Ελλάδα και άλλους τουριστικούς προορισμούς είναι στο απειρόβλητο, και σε κάθε περίπτωση τον οδηγό αποτελούν τα στοιχεία των ελέγχων του 25. Να θυμίσω για να κλείσουμε το θέμα Γρηγόρη ότι οι προληπτικοί έλεγχοι έδειξαν ποσοστό παραγωγικότητας 34,2%, ενώ στους κλάδους που συνδέονται άμεσα με τον τουρισμό, όπως είναι εστίαση, καφέ, beach bars κλπ, καταλήματα, το αντίστοιχο ποσοστό έφτασε το 33,7%.
1: Και επειδή, βεβαίως, και επειδή είμαστε στο πικ της τουριστικής περίοδου, τώρα στην καρδιά του καλοκαιριού, πραγματικά στα μέσα Αυγούστου κοντεύουμε να φτάσουμε, εντατικούς ελέγχους στις παραλίες όλης της χώρας πραγματοποιούν από τα τέλη Μαΐου αρμόδιες κτηματικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών Κώστα, αξιοποιώντας τόσο επιτόπιους ελέγχους όσο και τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, με στόχο την αντιμετώπιση των αυθαιρεσιών στον Αιγαλό, που είναι πολλές οι αυθαιρεσίες αυτές τα τελευταία χρόνια.
6: Ναι, γίνονται έλεγχοι για την ακρίβεια για τις ξαπλώστες, αλλά και την αυθαίρετη κατάληψη αγιαλού. Συχνό το φαινόμενο στην Ελλάδα, ιδιαίτερα σε περιοχές όπως η Χαλκιδική, όπου εκεί και τη Χαλκιδική είναι και οι περισσότερες καταγγελίες, και εντατικοποιούνται αυτοί οι έλεγχοι σε όλη τη χώρα, με το Υπουργείο Οικονομικών να αξιοποιεί όλα τα σύγχρονα μέσα, από drones δηλαδή, τεχνητή νοημοσύνη και φυσικά τις καταγγελίες των πολιτών. Να πω γρήγορα ότι μέσα στις αρχές Αυγούστου έχουν ήδη πραγματοποιηθεί πάνω από 1.500 έλεγχοι σε περισσότερες από 300 παραλίες, ελέγχοντας 450 επιχειρήσεις και επιβάλλοντας αυστηρά πρόστιμα ακόμη και λουκέτα. Και οι αρχές επιστρατεύουν τρεις, θα έλεγα, βασικές μεθόδους για να αντοπίσουν παραβάσεις. Την εναέρια επιτήρηση με τα drones, εδώ χαρτογραφούν τις παραλίες και μετρούν τις ξαπλώστρες. Τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις, συγκρίνουν δηλαδή τις αεροφωτογραφίες με τα επίσημα συμβόλαια παραχώρησης και επιτόπιο βέβαια έλεγχο από κλιμάκια της κοινωνικής υπηρεσίας. Γρηγόρη.
1: Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, ο Μύρος Τσάπαλος, μιλώντας εδώ στο Ρινιού 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τη Μαρία Γεωργίου, τόνισε ότι τα πράγματα φέτος είναι πολύ καλύτερα σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές.
7: Εδώ λοιπόν και τρία χρόνια φέραμε ένα νόμο, ένα πολύ έτσι σύγχρονο νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο έχει αντιγραφεί και από άλλες χώρες της Ευρώπης, όπου ουσιαστικά μπαίνει μια τάξη στον αγιαλό και στην παραλία, στο τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται. Υπάρχουν αυστηρά πρόστιμα σε εκείνους οι οποίοι επιλέγουν να καταλαμβάνουν παράνομα δημόσιο χώρο με επιπλέον ομπρελοκαθίσματα, να μην έχουν άδειες πολύ εξ αυτών, καθόλου άδειες, και γενικότερα να τηρούν κανόνες λειτουργίας στον αγιαλό. Φέτος τα πράγματα είναι εξαιρετικά καλά, είναι πολύ καλύτερα.
4: Είναι καλύτερα από πέρσι, δηλαδή. Από πέρσι και πρόπερσι είναι καλύτερα.
7: Και σε επίπεδο, καταγγελιών, από ό,τι γνωρίζω, αλλά κυρίως και σε επίπεδο συμμόρφωσης, γιατί αυτό μας νοιάζει.
4: Μήπως γίνονται λιγότεροι έλεγχοι και γι' αυτό είναι καλύτερα τα πράγματα, κύριε Τσάπα?
7: Όχι, όχι, όχι. Πρέπει να σας πω ότι μέχρι τώρα έχουν γίνει 1.500 ομαδοποιημένοι έλεγχοι σε όλη την Ελλάδα, σε πάνω από 300 παραλίες και 450 επιχειρήσεις. Αντίστοιχα, εγώ που θυμάμαι πέρσι πάνω κάτω ίδια ακριβώς αριθμός ελέγχων είχε γίνει. Υπάρχουν περιπτώσεις, όπως και τώρα, φετινές περιπτώσεις, όπου υπήρξε οριστική απομάκρυνση του επιχειρηματία από την παραλία, είτε γιατί δεν είχε καθόλου άδεια, είτε γιατί ήταν τόσο μεγάλη παρανομία του, που με βάση το νομοθετικό πλαίσιο έπρεπε να απομακρυνθεί. Έχουν ήδη επιπληθεί πρόστιμα έως 70-73.000 ευρώ σε περίπτωση, για παράδειγμα, επιχειρηματία στη Ρόδο, αλλά υπάρχουν και κάποια πρόστιμα τα οποία είναι λιγότερα, είναι πιο φυσιολογικές, αν μπορώ να το πω εντός πολλών εισαγωγικών, οι παραβάσεις, μέχρι τη τάξη των 2-3.000 ευρώ.
1: Αυτά λοιπόν από τον κύριο Τσάπαλο. Εντωμεταξύ, αίσθηση και αντιδράσεις προκαλούν καταγγελίες στο Βρετανικό Τύπο για τις λεγόμενες κρυφές χρεώσεις και τις πρακτικές ορισμένων επιχειρήσεων στην Κέρκυρα, όπου οι τελικές χρεώσεις δεν ανταποκρίνονται πάντα σε όσα περιμένουν οι πελάτες και στους πραγματικούς λογαριασμούς. Για μεμονωμένα περιστατικά έκανε λόγο ο Γρηγόρης Τάσιος. Είναι πρόεδρος Ένωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής και αντιπρόεδρος του Ξενοδοχειακού Μιλητηρίου Ελλάδος, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8 και στο Διονύση Χατζημιχάλη.
8: Σε μια πολύ έντονη εποχικότητα που έχει η χώρα μας τουριστικά, υπάρχουν ελάχιστες φορές, αλλά πράγματι υπάρχουν, να έχουμε τέτοια ζητούμενα. Όμως δεν είναι ο κανόνας. Και αυτό κυρίως γιατί υπάρχουν και σαρωτικοί έλεγχοι, οι οποίοι γίνονται κυρίως από την ΑΔΕ σε σχέση με ό,τι έχει να κάνει με διαμονές, με παρουσίες ευρύτερα στον χώρο του επισητισμού. Συνήθως έχει τους λεγόμενους εντός οικών, θα μου επιτρέψετε να πω τη λέξη, ξυπνάκηδες, οι οποίοι προσπαθούν να έχουν κάτι περισσότερο σε εισόδημα, να αποκομίσουν σε εισόδημα εις βάρος του πελάτη. Και αυτό συμβαίνει κατά βάση και την έντονη εποχικότητα.
1: Να περάσουμε τώρα στην πολιτική ατζέντα. Μπορεί βέβαια οι εκπρόσωποι των κομμάτων να έχουν κατεβάσει ταχύτητες λόγω της θερινής δραστώνης, αλλά στο Μαξίμου και στα κομματικά επιτελεία γενικότερα προετοιμάζονται για τη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης. Μέτρα για τη μεσαία τάξη και τους ελεύθερους επαγγελματίες προετοιμάζει το κυβερνητικό επιτελείο με το βλέμμα στραμμένο στη ΔΕΘ. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης ανεβάζουν τους τόνους, εξαπολύοντας φοδρή επίθεση στην κυβέρνηση με επίκεντρο τα προβλήματα της καθημερινότητας. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας Τάχτη Αγιβαγιάν, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Όλοι δίνουν ραντεβού αρχές Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη Άγιε, εκεί όπου θα φουντώσει και πάλι μάχη για τα προβλήματα της καθημερινότητας. Καλό μεσημέρι.
9: Ακριβώς το μεσημέρι, ωστόσο μέχρι την έκθεση της Θεσσαλονίκης και μέχρι την παρουσία του Πρωθυπουργού όσον αφορά το κυβερνητικό ρεπορτάζ, αναμένεται μέχρι το τέλος του μήνα να είναι έτοιμες οι αποφάσεις και τα όσα θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός το Σαββατοκύριακο 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην διεθνή έκθεση της Θεσσαλονίκης. Πριν από τις επόμενες εθνικές εκλογές, ένα γεγονός που δίνει και στην ομιλία του Πρωθυπουργού ένα χαρακτήρα ευρύτερου πολιτικού σχεδιασμού και όχι μόνο παρουσίασης οικονομικών μέτρων για το επόμενο έτος. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται σύμφωνα με πληροφορίες να παρουσιάσει τις κυβερνητικές παρεμβάσεις που θα αφορούν τόσο τη βελτίωση της οικονομίας, την αύξηση των εισοδημάτων και την καλυτέρευση της καθημερινότητας των πολιτών, ενώ παράλληλα θέλει να παρουσιάσει και τα μέτρα ως μια ολοκληρωμένη οικονομική πολιτική που ουσιαστικά θα επιστρέψει στην κοινωνία το μέρισμα της ανάπτυξης και της απόδοσης της ελληνικής οικονομίας. Είναι δεύτερο προεκλογική και όχι προεκλογική, όπως περιέγραψε και ο Υπουργός Επικρατείας Θανάσης Κουδογιώργης μιλώντας στην ΕΡΤ και είπε πως οι εξαγγελίες θα είναι πλήρως πιστολογημένες και εφαρμόσιμες, ενώ σε αντίθεση με τις προτάσεις της αντιπολίτευσης, οι οποίες δεν ανταποκρίνονται, όπως ανέφερε ο κ. Κουδογιώργης, στις δυνατότητες της οικονομίας και υποθηκεύουν την ανάπτυξη. Για την διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης, ο Υπουργός παρατήρησε πως πάντοτε ήταν ένα ορόσημο και ειδικά αυτή την 26 που είναι και τελευταία πριν από τις εκλογές, είναι ένα ευρύτερο ορόσημο σε σχέση με την οικονομική πολιτική που προτείνει η κυβέρνηση για τα επόμενα χρόνια. Αρκετοί, όπως είπε, θα δουν σε αυτούς τους μέσα στα μέτρα. Ταυτόχρονα, όμως, θα πρέπει να πούμε πως αναμένεται να ανοίξει περισσότερο το χαρτί ο Πρωθυπουργός και για την επόμενη μέρα, παρουσιάζοντας τους κεντρικούς άξονες της ατζέντας 2030, δηλαδή του σχεδίου πάνω στο οποίο η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία σκοπεύει να οικοδομήσει την πολιτική της πρόταση εν ώψη της ερχόμενης εκλογικής αναμέτρησης. Το συντονισμό της σχετικής προετοιμασίας έχει αναλάβει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Χατζηδάκης, με τη συμμετοχή τον κύριο Σκέτσο και τον κύριο Κοντογιώργη, ενώ πάντα θα πρέπει να πούμε πως στο περιβάλλον αυξημένης βεβαιότητας ο Πρωθυπουργός επαναφέρει κάθε φορά, τον ακούσαμε το τελευταίο διάστημα, ως βασική προϋπόθεση της Ελλάδας στην πολιτική σταθερότητα, την πολιτική σταθερότητα, έτσι η χώρα να μπορεί να σχεδιάσει σε βάθος χρόνου και να προχωρά σε αλλαγές χωρίς να διαταράσσεται η πορεία της. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να πούμε πως ο απολογισμός και των τελευταίων ετών θα βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της κυβερνητικής επιχειρηματολογίας, κυρίως η πορεία της οικονομίας, αλλά και οι αυξήσεις στον κατώτατο μισθό, καθώς και φορολογικές μειώσεις που έχουν εφαρμοστεί με στόχο να αποτελέσουν και τη βάση για το επόμενο σκέλος του κυβερνητικού σχεδιασμό.
1: Μένει στη γραμμή να ακούσουμε δηλώσεις, να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Κοντογιώρης εδώ στη τηλεόραση του Ερτνιούς, όταν ρωτήθηκε ποιος θα αφορά το καλάθι των παροχών που θα εξαγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Θεσσαλονίκη.
10: Προφανώς θα αφορά αρκετούς συμπολίτες μας και αρκετοί θα δουν τον εαυτό τους μέσα από αυτά τα μέτρα. Όμως έρχεται, θα σας έλεγα, σε συνέχεια μιας οικονομικής πολιτικής, η οποία και με τον κόπο του ελληνικού λαού, αλλά και σε συνέχεια μιας προσπάθειας που γίνεται από την κυβέρνηση, δημιουργεί συνθήκες ανάπτυξης στη χώρα, και η δικιά μας δουλειά, η μέρημνα είναι αυτή, να επιστρέφεται αυτό το μέρισμα ανάπτυξης, να επιστρέφεται με έναν δίκαιο και αναλογικό τρόπο στην ελληνική κοινωνία.
1: Τώρα, ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, ο κ. Τσάπαλος, μιλώντας εδώ στο σταθμό μας, στο News Radio 105,8, ρωτήθηκε τη Μαρία Γεωργίου εάν έχουν καταλήξει το Μαξίμου για το ύψος των παροχών που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός. Για να τον ακούσουμε.
7: Δεν έχουμε καταλήξει ακόμα και είναι λογικό. Γιατί? Γιατί βρισκόμαστε μέσω της τουριστικής περίοδου. Τα στοιχεία τα φορολογικά για τον μήνα Ιούλιο ακόμα δεν έχουν αποτυπωθεί πλήρως. Μέσα στις επόμενες ημέρες θα αποτυπωθούν. Περιμένουμε και ο Αύγουστος πώς θα πάει. Τουριστικά και από άποψη εσόδων, ούτως ώστε να έχουμε μια πλήρη εικόνα του τι επιπλέον χρήματα μπορούμε να εξασφαλίσουμε για να είναι όσο γίνεται μεγαλύτερο το πακέτο, έτσι όπως έχει βαφτιστεί, της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Σίγουρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, με τα τωρινά πάντα δεδομένα, είναι εξασφαλισμένο ένα ποσό που ξεπερνά το 1 δισεκατομμύριο ευρώ, το οποίο αυξάνει μέρα με την μέρα, γιατί από ό,τι φαίνεται η εικόνα, η τουριστική και η οικονομική γενικότερα της χώρας είναι εντός των στόχων ή και καλύτερα σε κάποιους από τους δείκτες. Επομένως, χρειαζόμαστε λίγες μέρες ακόμα να έχουμε το παρανομαστή, ας πούμε, για να μπορέσουμε να κρίνουμε και να ολοκληρώσουμε, να σχηματοποιήσουμε το πακέτο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.
4: Ελεύθεροι επαγγελματίες και συνταξιούχοι στο επίκεντρο, ή θα ανοίξει βεντάλια και σε άλλες κοινωνικές τάξεις και επαγγελματικές?
7: Κοιτάξτε, στην ομιλία του Πρωθυπουργού ο κάθε Έλληνας θα δει να αποτυπώνει το εαυτός του. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και εκεί προφανώς έχει υπάρξει μια προτεραιοποίηση. Θα είναι στον πύρινα των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού ο ελεύθερος επαγγελματίας, γενικότερα επιχειρηματικότητα, εγώ θα έλεγα, και ειδικά η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, η οποία έχει σηκώσει μεγάλο βάρος και των μνημονίων τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και της ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία επίσης χρόνια.
1: Αυτά λένε λοιπόν από την κυβέρνηση. Υπάρχουν όμως αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Ο τομέας δικαιοσύνης του Πασόκ Χρήστος Κακλαμάνης, μιλώντας στη τηλεόραση του Ερτνιούς, εστίασε στο πολιτικό μήνυμα που θα εκπέμψει ο Νίκος Ανδρουλάκης από τη Θεσσαλονίκη.
11: Το πολιτικό μήνυμα του Πασόκ και του Νίκου Ανδρουλάκη από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα είναι ότι είναι δυνατή, μπορούμε να έχουμε μια άλλη Ελλάδα. Μια Ελλάδα για όλους, αυτό είναι το σύνθημά μας. Μια Ελλάδα με λιγότερες ανισότητες. Μια Ελλάδα στην οποία ο παραγόμενος πλούτος θα μπορεί να διανέμεται δικαιότερα.
1: Ιδιαίτερη αναφορά στα κοστολογημένα προγράμματα των κομμάτων έκανε, μιλώντας στην τηλεόραση του Ερτνιούς, ο Νίκος Σοφιάνος, μέλος του πολιτικού γραφείου του ΚΚΕ.
12: Άκουγα και προηγούμενη τη συζήτηση για τα κοστολογημένα προγράμματα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η Ελλάδα θα δίνει 8 δισεκατομμύρια το 25 για ανατοϊκούς εξοπλισμούς και αποστολές εκτός συνόρων και μετά θα λέμε δεν έχουμε λεφτά. Υπάρχει μια πολιτική η οποία κοστολογεί όχι λαϊκές ανάγκες.
1: Εν τω μεταξύ, Άγιε Βαγιά, να έρθουμε και πάλι σε σένα, γιατί με αιχμηρό τρόπο σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα και τις δηλώσεις του σχετικά με τη σχέση της κυβέρνησης με τα συμφέροντα. Ο κύριος Μαρινάκης εξαπέλυσε επίθεση στον πρώην Πρωθυπουργό, λοιπόν.
9: Σήμερα λοιπόν, μιλώντας στο NGR, ουσιαστικά ανέφερε πως τοποθέτησε μάλλον τη διαφθορά δίπλα στην ακρίβεια ως τα δύο μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η χώρα. Ο κ. Μαρινάκης, όπως είπε και εσύ, με αιχμηρό τρόπο σημείωσε πως όταν διαβάζαμε, ανακοίνωσή του σημείωσε πως όταν διαβάζαμε τον τίτλο «Δεν συνδιαλέχθηκαμε συμφέροντα, δεν εξυπηρέτησα συμφέροντα». Συνοδευόμενο τη φωτογραφία του κ. Τσίπρα, αρχικά θεωρήσαμε ότι λόγω εποχής πρόκειται, όπως είπε, για νέα καλοκαιρινή επιθεώρηση. Και όμως συνεχίζει ο κ. Μαρινάκης, όσο και αν ακούγεται απίστευτο, η φράση αυτή, όπως και πολλές άλλες αντίστοιχες, υπόθηκε πράγματα από τον Πρωθυπουργό, προσθέτοντας πως αναμένουμε ενδιαφέρον και τη συνέχεια της συνέντευξής του για να δούμε αν απαντάει και σε κρίσιμα ερωτήματα, όπως και ως άλλος ο Πρωθυπουργός, ενώ είχε προκήρυξει εκλογές, κράτησε ανοιχτή τη Βουλή για να ψηφίσει ένα ποινικό κώδικα κατά παραγγελία, όπως αναφέρει ο κ. Μαρινάκης, συγκεκριμένων συμφορώντων. Πότε και άλλοτε λειτουργεί στο Μέγαρο Μαξίμου ένα άτυπο παραϋπουργείο δικαιοσύνης, ενώ επισημαίνει παράλληλα ο κ. Μαρινάκης πως αν πάλι δεν έχει ερωτηθεί, ίσως κάποια επόμενη συνέντευξή του πάρουν οι πολίτες τις απαντήσεις που για χρόνια τόσο μέσα αποφεύγει να δώσει ο κύριος Τσίπρας. Μέχρι τότε καταλήγει στην ανακοίνωσή του, ο πρωθυπουργός μπορεί να συνεχίσει να δίνει συνεντεύξεις σε προστατευόμενα περιβάλλοντα με έναν και μόνο στόχο να ξαναγράψουν ιστορία. Το κακό για εκείνον είναι πως η συλλογική μνήμη δεν σβήνει τόσο εύκολα όσο εκείνος πιστεύει.
1: Άγιε Βαγιάννο, σε ευχαριστούμε πολύ.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 47 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Στις 2 να αλλάξουμε θέμα τώρα. Γεμάτα να χωρούν τα πλοία από τον Πειραιά για Αργοσαρονικό και Κυκλάδες, καθώς βρισκόμαστε στο πικ της τουριστικής περίοδου. Πολλά επιπλέον δρομολόγια έχουν προγραμματοποιηθεί για αυτές τις ημέρες προκειμένου να εξυπηρετηθούν το επιβατικό, να εξυπηρετηθεί το επιβατικό κοινό. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο η ρεπόρτερ μας Χριστίνα Νικητάκη από το λιμάνι του Πειραιά.
13: Καλό μεσημέρι. Και κάποιοι επιστρέφουν από την μονοήμερή τους και άλλοι φεύγουν. Μόλις τώρα έδεσε λοιπόν το συγκεκριμένο καράβι. Οι δύο αγαπημένοι προορισμοί από το ρεπορτάζ που κάναμε ήταν η Αίγινα και το Αγκίστρι. Κάποιοι άλλοι περιμένουν προκειμένου να επιβιβαστούν και να αναχωρήσουν. Ωστόσο, μετά την αυξημένη κίνηση του τριημέρου, εικόνα παρουσιάζει αισθητή βελτίωση με την κυκλοφορία να έχει μειωθεί σημαντικά και τις καθυστερήσεις να είναι πλέον περιορισμένες. Είδαμε χθες καταγράφηκε η μεγαλύτερη επιβατική κίνηση του τριημέρου στο λιμάνι του Πειραιά. Ενδεικτικά το τριήμερο Παρασκευή, Σαββάτου και Κυριακή ταξίδεψαν συνολικά σχεδόν 90.000 επιβάτες από το λιμάνι του Πειραιά προς τους αγαπημένους προορισμούς, ενώ περισσότεροι από 25.000 επιβάτες είχαν προορισμό τα νησιά του Αργοσαρονικού εδώ από την πύλη Ε8 όπου και βρισκόμαστε. Φυσικά συνεχίζεται η έξοδος καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, καθώς πλησιάζει και ο 15 Αύγουστος.
1: Εν τω μεταξύ, μαζική είναι η κάθοδος τουριστών από τις Βαλκανικές χώρες προς την Ελλάδα, με το Τελωνείο των Ευζώνων να δέχεται καθημερινά δεκάδες χιλιάδες ταξιδιώτες. Την ίδια ώρα, Θεσσαλονικοί αναζητούν άσεις δροσιάς στη μοναδική οργανωμένη παραλία μέσα στον αστικό ιστό. Κυρίως φεύγουν για Χαλκιδική, Καβάλα και Θάσο. Πάμε στον Κώστα Καντούρη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Κώστα.
14: Από το Τελωνείο των Ευζώνων, όπου οι ουρές των Βαλκάνιων επισκεπτών είναι ατελείωτες. Ξεπερνούν τα 3 χιλιόμετρα και φυσικά και μέσα στο εσωτερικό της Βόρειας Μακεδονίας, γιατί ο πρώτος έλεγχος γίνεται εκεί και ο δεύτερος εδώ. Έχει αποσυρθεί το καινούργιο σύστημα ελέγχου με τα βιομετρικά χαρακτηριστικά λόγω της κυκλοφοριακής συμφόρησης. Η αναμονή, όπως μας λένε οι ταξιδιώτες, μπορεί να ξεπερνάει και τις 3 ώρες το τελευταίο διάστημα. Είναι ενδεικτικό είναι ότι μέχρι αυτή τη στιγμή, μέχρι πριν από λίγο μάλλον, πέρασαν από εδώ, εισήλθαν στην Ελλάδα 20.500 ταξιδιώτες και βγήκαν 10.200, γιατί και από την άλλη πλευρά, δηλαδή στην έξοδο της Ελλάδας, επίσης η αναμονή είναι μεγάλη, πλησιάζει το 2ωρο, όχι τόσο μεγάλη. Οι αστυνομικοί και οι τελωνιακοί μιλούν μάλλον για την κορύφωση της εισόδου των Βαλκάνιων επισκεπτών, οι οποίοι θέλουν να προσεγγίσουν τις παραλίες Καλκιδικής, της Πιερίας, της Καβάλας και της Θάσου για να κάνουν τις διακοπές.
1: Κώστα Καντούρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Εμείς να θυμίσουμε ότι από σήμερα έως και τις 21 Αυγούστου γίνονται αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους και οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜΗ. Να θυμίσουμε ότι η επιδότηση κυμαίνεται από 200 έως 600 ευρώ και υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ στο ernews.gr. Τώρα, το πετρέλαιο συνεχίζει πάντως την ίδια ώρα την ανωδική του πόρεια, καθώς παραμένει στον αέρα η συμφωνία του Ομάν με το Ιράν για τα σανά του Ορμούζου. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την οικονομική μας συντάκτρια Κωνσταντίνα Δημητρούλη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Κωνσταντίνα.
15: Συγγνώμη, Γρηγόρη, με άνοδο άνοιξε η εβδομάδα για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς συνεχίζει η βεβαιότητα σχετικά με τις προσπάθειες για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμού. Στη στιγμή, μάλιστα, που σε επίκεντρο των εχθροπραξιών βρίσκονται εκ νέου πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και τάγκες, δημιουργώντας μεγαλύτερη έτσι στενότητα στην προσφορά πετρελαίου στην παγκόσμια αγορά. Το Μπρένταν ήρθε πάνω από τα 84 δολάρια το βαρέλι, σημειώντας άνοδο για τρίτη διαδοχική συνεδρίαση. Ωστόσο, Γρηγόρη, σε εβδομαδιαία βάση παραμένει σε αρνητικό πρόσημο. Πάντως, η πτώση της προηγούμενης εβδομάδας του 7% αποτυπώνεται στην ελληνική αγορά. Οι δηληστηριακές τιμές δίνουν μια σοβαρή αποκλιμάκωση με την αμόλυβη 6 λεπτά χαμηλότερα από τις αρχές του μήνα, ενώ στο πετρέλαιο κίνησης μεγαλύτερη είναι η πτώση της τάξης των 20 λεπτών το λίτρο. Εδώ, Γρηγόρη, αποτυπώνεται και η επιδότηση των 10 λεπτών ανά λίτρο και η έκπτωση των 5 λεπτών από τα δηληστήρια που ισχύουν για ολόκληρο τον Αύγουστο και φυσικά, όπως είπαμε, και η αποκλιμάκωση των προηγούμενων ημερών στις διεθνείς αγορές. Αντίστοιχη είναι η εικόνα και για τις τιμές διανυχής, με την μέση τιμή της αμόλυβης να υποχωρεί μετά από αρκετές μέρες κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Σε αρκετούς νομούς της χώρας οι καταναλωτές βρίσκουν τιμή ακόμα και κάτω από τα 1,97 ευρώ το λίτρο, ενώ και στο πετρέλαιο κίνησης πλησιάζει πλέον η μέση τιμή πανελλαδικά στα 2 ευρώ. Ωστόσο, παράγοντες της αγοράς εκτιμούν, Γρηγόρη, ότι η άνοδος των τριών για το αρχικό συνεδριάσιο τις τελευταίες ημέρες στις διεθνείς αγορές αναμένεται να δώσει μια μικρή όθηση και στις τιμές στην Αγγλία αύριο και μεθαύριο. Γρηγόρη.
1: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Είναι εδώ και πάλι κοντά μας στον Δέσποινα Συριοπούλου για να δούμε τι γίνεται στην πολύπαθη Μέση Ανατολή, εκεί όπου το Ιράν ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να ανοίξει ξανά τα στενά του ορμούς εάν πρώτα οι ΗΠΑ δεν άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό. Την ώρα, Δέσποινα, που ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος, δηλώνει σε συνέντευξή του ότι η Ουάσιγκτον κρατά χαμηλούς τόνους απέναντι στη Τεχεράνη.
4: Ένα μεγάλο μπραντεφέρ γίνεται, Γρηγόρη, γύρω από τα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα λοιπόν με τον εκπρόσωπο του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, τον Εσμαήλ Μπαγκαΐ, ο οποίος κάθε φορά μας δίνει κάθε Δευτέρα την ενημέρωση από το Υπουργείο, δήλωσε σήμερα ότι το άνοιγμα των στενών εξαρτάται από την άρση του αμερικανικού αποκλεισμού. Ανέφερε ότι το Ιράν και το Όμαν έχουν καταλήξει συμφωνία κατανόησης για ένα σχέδιο ναυσιπλοείας και ότι απομένουν τεχνικές λεπτομέρειες για μια κοινή ανακοίνωση. Οι διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με τον ίδιο, εξελίσσονται ομαλά και επικοδομητικά. Δεν έχουν μέχρι στιγμή συζητηθεί κάποια συγκεκριμένα τέλη για τα πλοία που θα διέρχονται από τα στενά και το Ιράν θεωρεί φυσιολογικό να υπάρχουν κάποιες χρεώσεις όταν παρέχονται θαλάσσιες υπηρεσίες. Τώρα, από την άλλη, προειδοποίησε ο κύριος Μπαγκαΐ ότι οι χώρες της περιοχής δεν μπορούν να βασίζονται στις ΗΠΑ για την ασφάλειά του και κάλεσε κράτη όπως το Κουβέιτ να μην επιτρέπουν σε αμερικανικές δυνάμεις να χρησιμοποιούν το έδαφος τους για επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Και σύμφωνα με τον εκπρόσωπο, οι χώρες της περιοχής έχουν πλέον αντιληφθεί ότι, πάντα σύμφωνα με την άποψη της Τεχεράνης, η μεγαλύτερη απειλή για την περιοχή και τον κόσμο είναι το Ισραήλ και ότι δεν μπορούν να βασίζονται σε αμερικανικές υποσχέσεις για παροχή ασφάλειας. Να σου πω επίσης ότι σήμερα διορίστηκε νέος επικεφαλής στο Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, ο Μοχσέν Ρεζάι, 71 ετών. Ήταν ήδη στρατιωτικός σύμβουλος του Χαμενή, του Μοσδάμπα Χαμενή, και ανήκε στο στενό κύκλο των έμπιστων προσώπων του. Η τοποθέτησή του, να σου πω, σύμφωνα με τον Ιρανοαμερικανό Βαλής Νάς, σύμφωνα με το CNN, είναι ακαδημαϊκός. Αυτό αποτελεί ένδειξη μεγαλύτερου ελέγχου του Χαμενή πάνω στους φρουρούς της Επανάστασης και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, ιδιαίτερα εν ώψη της πιθανής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και τέλος, να σου πω, μια και αναφερθήκαμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα πάμε στον Αμερικανό Πρόεδρο και δήλωσε στο Άξιος ότι ήπιες διαπραγματεύσεις με το Ιράν, δηλαδή κρατούν χαμηλούς τόνους και αποφεύγουν προς το παρόν μια νέα μεγάλη στρατιωτική επιχείρηση. Και επίσης είπε ότι το βασικό είναι να ασκηθούν πιέσεις μέσω οικονομικής πίεσης, υποστηρίζοντας ότι η χώρα αντιμετωπίζει, το Ιράν αντιμετωπίζει τεράστιο πληθωρισμό και έλλειψη χρημάτων, ακόμα και για την πληρωμή των στρατιωτών της.
1: Δέσποινα Συριοπούλου, ευχαριστούμε πολύ. Να αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Έχουμε δύο πολύ δυσάρεστες ειδήσεις. Τη λήψη έχει σκορπίσει τον καλλιτεχνικό κόσμο ο θάνατος του σπουδαίου ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου σε ηλικία 74 ετών. Ο Νίκος Καλογερόπουλος δεν περιορίστηκε σε μια μόνο μορφή καλλιτεχνικής έκφρασης. Υπήρξε ηθοποιός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος, ποιητής και τραγουδοποιός με πολυσχηδής προσωπικότητα. Μας χάρισε συγκλονιστικές ερμηνείες στον κινηματογράφο και στη τηλεόραση. Η πρώτη του εμφάνιση στη μικρή οθόνη ήταν στο έργο του Νίκου Καζαντζάκη «Ο Χριστός Ξανασταυρώνεται». Πρωταγωνίστησε σε πολλές ταινίες όπως το «Μάθε παιδί μου γράμματα» του 1981, με το οποίο μάλιστα κέρδισε το βραβείο δεύτερου ανδρικού ρόλου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Το 1983 για την ερμηνεία του στην ταινία «Ρεμπέτικο» τιμήθηκε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης με το βραβείο εξαιρετικής ερμηνείας. Το 1984 συμμετείχε με πρωταγωνιστικό ρόλο μάλιστα στην ταινία «Λούφα και Παλλαγή», για την οποία κέρδισε το βραβείο πρώτου ανδρικού ρόλου πάλι στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, ενώ άφησε εποχή στην θρυλική τηλεοπτική σειρά Κάμπικ, η οποία προβαλόταν στην ΕΡΤ. Εδώ στην ΕΡΤ, ο Νίκος Καλογερόπουλος αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας και τις τελευταίες ημέρες νοσηλευόταν στο νοσοκομείο της Κυπαρισίας, όπου και άφησε την τελευταία του πνοή. Μεγάλη απώλεια και όμως αυτή για τον ελληνικό πολιτισμό, μεγάλη απώλεια για τα ελληνικά γράμματα και ο θάνατος του φιλοσόφου και συγγραφέα Στέλιου Ράμφου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1939, είχε σπουδάσει στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ από το 1965 μετέβη στο Παρίσι, όπου συνέχισε τις σπουδές του στη φιλοσοφία. Από το 1969 έως το 1974 είχε διδάξει στο Πανεπιστήμιο Βενσέν, πρωτοεπιστρέψει και εγκατασταθεί οριστικά στην Ελλάδα. Με ένα εκτεταμένο συγγραφικό έργο που απλώθηκε σε πολλές δεκαετίες, ο Στέλιος Ράμφος είχε ασχοληθεί συστηματικά με ζητήματα φιλοσοφίας, θρησκείας, ψυχολογίας, ιστορίας και ελληνικής ταυτότητας. Στο επίκεντρο της σκέψης του βρέθηκε ιδιαίτερα η ερμηνεία του ελληνισμού και η προσπάθεια κατανόησης της επίδρασης που άσκησαν το Βυζάντιο και η Ορθόδοξη παράδοση στη διαμόρφωση της νεοελληνικής συνείδησης. Υπήρξε πολυγραφότατος με περισσότερα από 30 βιβλία και μελέτες, ενώ για χρόνια πραγματοποιούσε διαλέξεις και κύκλους μαθημάτων με μεγάλη απήχηση στο κοινό. Η παρουσία του δεν περιορίστηκε στον ακαδημαϊκό ή συγγραφικό χώρο. Για δεκαετίες συμμετείχε ενεργά στο δημόσιο διάλογο μέσα από ομιλίες, συνεντεύξεις και δημόσιες παρεμβάσεις.
5: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, από σήμερα το πρωί χτυπά στον Μπέρμιγχαμ η καρδιά του Στίβου. Ξεκίνησε το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, το οποίο θα μεταδίδεται ολόκληρη την εβδομάδα από την ΕΡΤ2. Αυλαία όμως είχαμε και στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβηση στο Παρίσι. Από πού θα ξεκινήσουμε? Καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι και στα δύο με επιτυχίες. Καταρχήν, στο Στίβου Τεντόγλου πριν από λίγο, μόλις με δύο άλματα πέρασε στον αυριανό τελικό. Θα γίνει αύριο το απόγευμα ο τελικός του Τεντόγλου. Ακόμα δεν έχει προγραμματιστεί, νομίζω θα είναι 7 η ώρα ο τελικός του Τεντόγλου. ΕΡΤ1 και ΕΡΤ2 Sport, είτε Στίβος είτε η κολύμβηση. Γενικότερα έχουμε από το πριν μέχρι το απόγευμα πολλούς Έλληνες αθλητές που μετέχουν και προσπαθούν να περάσουν στα ημιτελικά ή στα τελικά. Στην κολύμβηση είχαμε εξαιρετική πρεμιέρα. 6 προκρίσεις και 2 πανελλήνια ρεκόρ στο πρωινό που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο. Πρώτη μεγάλη επιτυχία και μάλιστα διπλή είναι στα 400 μεικτή ατομική αδρώνω που απαστάμως κάτω του τίτλου το 24 τερμάτισε δεύτερος και μπήκε στο τελικό. Εξαιρετικός ήταν όμως και ο Παναγιώτης Βλαχογιαννάκος. Στην πρώτη παρθενική του συμμετοχή σε μεγάλη διοργάνωση συνέτριψε το ατομικό του ρεκόρ και πέρασε και αυτός στον τελικό. Η Άρτεμις Βασιλάκη στην πρώτη μεγάλη καριέρα, στην πρώτη κούρσα της καριέρας της πέρασε στον τελικό στα 800 μέτρα ελεύθερο, στον τελικό και 400-500 ατομική ελεύθερη ανδρών, Μάρκος, Εγκλεζάκη, Στάμου και Βαζέος. Και είπαμε μέχρι την Κυριακή συνεχίζονται οι μάχες σε Στίβο και κολύμβηση, ΕΡΤ2 Sport και ΕΡΤ1 οι μεταδόσεις.
1: Καλή επιτυχία λοιπόν στους Έλληνες αθλητές. Τώρα, Ελένη, σε ευχαριστούμε πολύ. Δημήτρη, η Ελένη Ακοβάκη συνεχίζει να γράφει τη δική της ιστορία στις μεγάλες διοργανώσεις του Στίβου. Σε ηλικία 17 ετών, πρώτα γίνει πρωταθλήτρια Ευρώπης κάτω των 18 στα 400 μέτρα στο Ριέτη και χθες βράδυ κατέθεσε το χάλκινο μετάλλιο στα 400 μέτρα εμπόδια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κάτω των 20 στο Όρεγκον. Να ακούσουμε τη δήλωση στην κάμερα του ΕΡΤ News.
17: Τρίτη στον κόσμο και είμαι ακόμα K18, έχω ένα ακόμα παγκόσμιο. Δεν ξέρω τι να πω, δηλαδή.
18: Πού μπορεί να φτάσει αυτό το παιδί?
17: Δεν ξέρω πού μπορεί να φτάσει πια. Δεν ξέρω ποια είναι τα όρια μου. Εγώ μπήκα σήμερα με τη λογική να μπω στην εξάδα, να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ, να ευχαριστηθώ την κούρσα και μετά το 300 λέω μπορεί να πάρω και μετάλλιο. Και αρχίζω και βάζω και βγαίνω τρίτη και να μην μπορώ να το πιστέψω, δεν είχα δει το χρόνο, είδα 55 κάτι. Τώρα έμαθα ότι έκανα 55-99. Δηλαδή είναι απίστευτο αυτό που έχω κάνει.

0: Κόσμος 93,6.
1: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
1: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.

0: Cosmos
1: Classic.
2: Sabuhay para tingera.

0: Nestek, don't touch me tomato.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: 16ο Athens Open Air Film Festival. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival. Πληροφορίες aoaf.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

ούτε κόσμος. Hip hop after all.

0: Κόσμος 93,6.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
1: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
2: Πεντάστερο.
3: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Κόσμος Radio.gr.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Κόσμος 93,6.

cosmosradio.gr.

0: 5'9 brown eyes.
1: Κόσμος 93,6.
2: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
3: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
4: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
6: Ακούτε Κόσμος.
1: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: 90,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
4: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
0: Cosmos Radio.gr.

0: Air Ξακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ξακίνθου.
1: Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
2: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
0: ΕΡΤ Ξακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ξακίνθου. Ο δικός σας σταθμός.
3: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ξακίνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

0: Το επόμενο είναι ένα εγωιστικό τραγουδάκι.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Καλό υπόλοιπο Αυγούστου.

να λέγανε μόνο για σένα. Γενικά λένε. Και δεν σταματάνε και να λένε. Αυτό είναι το κακό. Και νομίζουν ότι ξέρουν και λένε. Αλλά τι να πεις.

0: Άκου τώρα είναι η εκπομπή. Ανδρέας Παπαδημητρίου στο μικρόφωνο. Στην κονσόλα Σταύρος Λιβέρης. Οι υπόλοιποι αδύονται και πολύ καλά κάνουν.
1: Όλοι αναρωτιόντουσα πώς έφτασα ως εδώ.
0: Έρτζαμ Κίνθου 95,2 και 93,2 είναι οι συχνότητες μέσα από τις οποίες μας ακούτε στα ραδιόφωνά σας εδώ στα Επτάνησα, κυρίως Ζάκυνθο, Κεφαλονιά και στα υπόλοιπα βέβαια και Ιθάκη, στην δυτική, νοτιοδυτική Ελλάδα και λίγο στην κεντρική Πελοπόννησο. Στην υπόλοιπη χώρα και σε ολόκληρο το πλανήτη μας ακούτε μέσω της εφαρμογής Ερτέκο, την οποία θεωρώ ότι έχετε κατεβάσει για να μας ακούτε. Πείτε και στους άλλους πώς μπορούν να το κάνουν.

2-6-9-5-0-33-0-22 και 2-6-9-5-0-37-114 είναι τα τηλέφωνά μας. Ερτζακίνθου παπάκι ert.gr και erazak1@yahoo.gr είναι τα email μας. Στα social μας βρίσκεται ως ertzakinthou σε Facebook, Instagram, X και TikTok.

Σήμερα λοιπόν είναι Δευτέρα 10 Αυγούστου και γιορτάζει η Ηρώ, η Ηρωνία, ο Ήρων, η Λαβρεντία, η Λορένη, η Λάουρα, ο Λαβρέντιος και ο Λαβρέντης, ο Υπόλυτος και η Υπολίτη και η Πόλη. Χρόνια πολλά σε όλες και σε όλους όσες και όσοι γιορτάζουν. Πρέπει να το πούμε και αυτό. Να πω στην αληψιά μου την Κρυσταλία, χρόνια πολλά που σαν σήμερα γεννήθηκε πριν από 4 χρόνια. Να τα λέμε, πρέπει, αυτά είναι σημαντικές ημερομηνίες. Λοιπόν, δεν βλέπω να είναι κάτι σε διεθνή ημέρα, οπότε είμαστε ok.

Στην επικαιρότητα, έχει μια μεγάλη φωτιά στον Κουβαρά Αττικής και υπάρχει και μήνυμα από το 112 για εκένωση του Αγίου Στυλιανού. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό. Το τι γίνεται με τα ανασφάλιστα οχήματα και πλέον οι διαδικασίες των ενστάσεων θα γίνονται με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος ηθοποιός, πολύ μεγάλος και ιδιαίτερος, ο Νίκος Καλογερόπουλος. Ποιος δεν έχει δει στην ΕΡΤ το Κάμπινγκ, όπου έκανε διπλό ρόλο τον Μάιμο και τον... δεν θυμάμαι το λόγιο, ο Μάιμος μένει, ποιος τώρα άλλος. Και πρωταγωνιστικούς ρόλους, Μάθε παιδί μου γράμματα, Αρπακόλα, πρωτοποριακές για την εποχή τους ταινίες, πάρα πολύ. Ένα μεγάλο κενό αφήνει το φευγείο του Νίκου Καλογερόπουλου.

Πάμε να δούμε τι γίνεται στον πλανήτη και στην Ελλάδα μέσα από τα πρωτοσέλιδα, όσα πρόλαβαν μέχρι τα μεσάνυχτα χθες. Ξεκινάμε με τα νέα. Συντάξεις 7 στις 10 νέες αιτήσεις γίνονται από γυναίκες. Αλτσχάιμερ, κλειδί η ζάχαρη. Εάν μειωθεί, 46% χαμηλότερος κίνδυνος για την νόσο, 27% χαμηλότερος κίνδυνος για άνοια. Στη σκιά του πολέμου, μουσουλμανικό μίνι ΝΑΤΟ, τι αλλάζει με το σύμφωνο αμυντικής συνεργασίας Τουρκίας, Πακιστάν και Σαουδικής Αραβίας. Υποκλοπές, η υπόθεση δεν κλείνει παρά το νέο όχι του εισαγγελέα. Πολιτικό παρασκήνιο, γιατί οι υπουργοί έχουν λάπτοπ στις παραλίες. Η μυστική διαβλή Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ ως ανάχωμα στο ΣΥΡΙΖΑ. Μετά τη Θέουτα, η Γερμανία στέλνει πίσω μετανάστες σε Ιταλία και Ελλάδα. Νίκος Καλογερόπουλος, 1952-2026, η μεγάλη ρόλη και τα βραβεία. Απογευματινή. Αναδρομικά έως 13.500 ευρώ σε 400.000 συνταξιούχους. Οι κατηγορίες δικαιούχων και οι προϋποθέσεις, πληρωμές Αύγουστο-Σεπτέμβριο και αρχές του 2027 από τον ΕΦΚΑ για επιστροφές περικοπών σε επικουρικές δώρα και λόγω επανυπολογισμού. Κονδύλια άνω των 5.600.000 ευρώ για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα. Αδειούχοι στα πλοία της Μεγάλης Φυγής. Μουσουλμανικό ΝΑΤΟ από Τουρκία, Πακιστάν και Σαουδική Αραβία, οι επιπτώσεις για την Ελλάδα. Άμεση απάντηση της Αθήνας στο ΡΙΑΔ με τη συστοιχία Patriot, στρατιωτική παρουσία. Εισαγγελέας για το ελικόπτερο στο Σαρακίνικο. Ωραίος αυτός, πήγε μπάρκαρε στο Σαρακίνικο, στο Μήλο, εκεί στα βράχια τα άσπρα, για να κατέβουν, λέει, να κάνουν βουτιές. Μια χαρά. Τις γκρίζες ζώνες επαναφέρει η Άγκυρα στο Αιγαίο. Και οι κορυφαίες στιγμές του σπουδαίου Νίκου Καλογερόπουλου. Μένουμε στην απογευματινή. Red Alert σε 7 περιοχές της χώρας. Δεν είχα δει ποτέ στη ζωή μου τέτοιο άνεμο. Οι εμπειρίες Γάλλων πυροσβεστών από τα πύρινα μέτωπα στην Αττικοβιωτία. Η εφημερίδα των συντακτών. Παχές υποσχέσεις σε επταετία κοροϊδία. Τα σχέδια ανασυγκρότησης έμειναν στα χαρτιά. Οικολογικά αδειάζουν τα ποτάμια, ματώνει η οικονομία στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη. Σεισμανόγλιο, παρά την έλλειψη προσωπικού, ευνηδιαστική ένταξη στις εφημερίες για παθολογικά, καρδιολογικά, χειρουργικά περιστατικά. Patriot με τον μήνα στη Σαουδική Αραβία. Παιδεία, εβδομάδα αγωνίας για χιλιάδες εκπαιδευτικούς, κρίνονται προσλήψεις μόνιμων και οι διορισμοί αναπληρωτών. Νίκος Καλογερόπουλος, ο αντιστάρ που ξεβόλευε τους βολεμένους. Ελεύθερος τύπος. Αυξήσεις έως 150 ευρώ σε συντάξεις ενστόλων. Αναλυτικοί πίνακες με τα όρια ηλικίας και πια και τα νέα ποσά αποδοχών σε ένοπλες δυνάμεις και σώματα ασφαλείας. Μαξίμου, προετοιμασία για πακέτο ΔΕΘ και περιοδίες. Η τρίτη ηλικία μαθαίνει τεχνητή νοημοσύνη. Παππούδες και γιαγιάδες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα ψηφιακής ενδυνάμωσης του Υπουργείου Οικογενείας μιλούν στον ελεύθερο τύπο. Τα νησιά που ψηφίζουν φέτος οι ξένοι τουρίστες, οι σταθερές αξίες και οι νέοι προορισμοί. Η αποχώρηση διπλωματία παράκαμψη ορμούς και εισβολή, οι τρεις συν μία δύσκολες επιλογές του Τραμπ για το Ιράν. Πάγος στη συνθήκη Σέγγεν, κλιμακώνεται η κόντρα Ισπανίας-Ιταλίας για το μεταναστευτικό. Ολοκληρώθηκαν οι αυτοψίες των μηχανικών του ΤΕΕ, χωρίς πρόβλημα στατικότητας οι πολυκατοικίες από τα έργα μετρό στην Κυψέλη.

Μανιφέστο. Η δικαιοσύνη μίλησε στο αρχείο ξανά η υπόθεση των παρακολουθήσεων. Χέρι-χέρι, τοξική αντιμολύτευση και ΜΜΕ Μαρινάκη. Έπεσαν οι μάσκες της όσμωσης μεταξύ των ακραίων κομμάτων και της μηντιακής ελίτ. Ο Ανδρουλάκης ψάχνει τρόπους να διασωθεί πολιτικά. Ψήνεται deal κορυφής. Ο επικεφαλής της Χαριλάου Τρικούπη δέχεται εισηγήσεις για συνεργασία με τα απομεινάρια της Κουμουνδούρου. Αλέξης Τσίπρας στα όπα-όπα τον έχει το μηντιακό και διαπλεκόμενο σύστημα. Μέτρα στήριξης φουσκώνει το καλάθι της ΔΕΘ μετά τη ρήτρα Πιερακάκη. Η μεταμόρφωση της ΔΕΗ από τα μαύρα σκοτάδια επί ΣΥΡΙΖΑ στην απογείωση με σφραγίδα Στάση.

Κόντρα. Το ναυάγιο στα εθνικά προκαλεί τριγμούς στην κυβέρνηση. Οι Patriot χτυπάνε δένδια και γεραπετρίτη. Κρεσέντο απειλών από την Άγκυρα μετά τη συμφωνία της Μέκκας για το Ισλαμικό ΝΑΤΟ. Εγκαταλείπουν άρον-άρον το κλεινό νάστη, κορυφώνεται η έξοδος του Αυγούστου με ουρές στα λιμάνια και στις εθνικές οδούς. Κλεινό νάστη, παιδιά, όχι κλεινό νάστη που άκουσα χθες και μου βγήκε το κεφάλι. Λοιπόν. Σε αυξητική τροχιά τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου, τι μέτρα συνιστούν οι επιστήμονες. Σε χαμηλότερα από τα περσινά επίπεδα κινείται ο τζίρος στις θερινές εκπτώσεις παρά τις τουριστικές αφήξεις, χαμηλά ο πύχης. Επίθεση κατά της κυβέρνησης, απαντήσεις για τα 20 εκατομμύρια του Αντινέρο και τις αντιπυρικές ζώνες ζητά η Ελλάς. Έρευνα Eurostat, ένα στα δύο νοικοκυριά στην Ελλάδα δεν μπορεί να καλύψει δαπάνες για έκτακτες ανάγκες. Η συμφωνία της ΜΕΚΑΣ, μια νέα αρχιτεκτονική ασφαλείας γεννιέται στη σκιά του πολέμου.

Political. Η παιδεία αλλάζει πρόσωπο. Ανάσα 1 δισεκατομμυρίου ευρώ για εστίες. Τι περιλαμβάνει το σχέδιο της κυβέρνησης για ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα στεγαστικής μέρημνας στα πανεπιστήμια. Πύρινος εφιάλτης σε κατάσταση red code όλη η χώρα. Μαφία των τσιγαράδων, πως το ελληνικό FBI τσίμπησε 2 από τα pitbull του EDIC. Ανοίγει ο δρόμος για φθηνότερα δάνεια έως 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ από τις τράπεζες. Και το πακέτο της ΔΕΘ, 3 δώρα για τους συνταξιούχους. Δημοκρατία. Βόμβα μεγατόνων από τη Δημοκρατία. Δίνουν εκατομμύρια στην οικογενειακή εταιρεία του Δελφίνου του Πασόκ, Χριστοδουλάκη. Μίζον πολιτικό και ηθικό θέμα για τη Χαριλάου Τρικούπη. Πάνω από 9 εκατομμύρια ευρώ στα 7 χρόνια διακυβέρνησης Μητσοτάκη. Η ελληνική Patriot στην υπηρεσία του Ερντογάν προστατεύουν πλέον τα νότα της Τουρκίας. Ζωάρα σε ψαγμένη παραλία για βουτιές ο Μητσοτάκης, την ώρα που μια οικογένεια θέλει 5 βασικούς μισθούς για λίγες ημέρες διακοπών. Έργο Άδωνη, ξυλοδαρμό στον Ερυθρό Σταυρό με φόντο τη διάλυση των νοσοκομείων.

Ναυτεμπορική. Αρνητικό ρεκόρ χρεών προς τα ταμεία και ΑΟ. Εκτείναξη του χρέους στα 52,42 δις στο δεύτερο τρίμηνο φέτος. Συν 2,13 δισεκατομμύρια στο 12μηνο. ΕΑΤ 11 τράπεζες, 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ δάνεια σε μέσα μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω του ΤΕΠΙΚ 3. Αναπτυξιακός νόμος, υποαξιολόγηση 270 επενδύσεις 1 δισεκατομμυρίου ευρώ μέσω του ΤΕΠΙΚ 3. Αναπτυξιακός νόμος, υποαξιολόγηση 270 επενδύσεις 1

δούμε λοιπόν και τα αθλητικά πρωτοσέλιδα. Sport Day. Πάθος για πρόκριση. Πίστη στο Ερυθρόλευκο στρατόπεδο για νίκη στον Αϊμέγγεν και εισιτήριο στα play-off του Champions League. Ντου για δύο κεντρικούς χαφ. Σχήμα με δύο φόρ και τον Γκαρσία στην ενδεκάδα. Έχει στο μυαλό τον Ίστρουπ για τον επαναληπτικό με Τσέσκα. Με Λιβάη βασικό. Βαρύδια 5 εκατομμυρίων ευρώ. Μπακασέτας, Βιλένα, Πάλμερ, Μπράουν, Πάντοβιτς και Σισοκό παραμένουν στο μισθολόγιο και ο χρόνος πιέζει. Μπάσκετ, Παναθηναϊκός μίλησε στους Euro Insiders για όλα. Χήμαρος Γιαννακόπουλος. Δεν θέλω να το σχολιάσω γιατί είπε κάτι ο Νησιούλες ότι έμαθαν μετά το Τελ Αβίβ το μπάσκετ. Ναι, έχω να του θυμίσω ότι μέχρι τότε ο Παναθηναϊκός δεν υπήρχε. Για να μην λέμε μπούρδες δηλαδή. Μιλάμε για μπάσκετ τώρα. Επειδή αυτά, στο τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Δεν ξέρω αυτό να είναι προσεκτική. Πρωταθλητής. Ο Ολυμπιακός παλεύει για τον Ουγκάλντε το 9 του αύριο. Γιατί ο Κωνσταρικανός μπήκε τόσο δυνατά στο κάδρο, τι βλέπουν στον 24χρονο φορ που τον κάνει διαφορετικό.

Διαφορετική περίπτωση και μέχρι πού είναι έτοιμος να φτάσει ο Ολυμπιακός. Στο κυνήγι δύο μέσων ο Ολυμπιακός ετοιμάζει διπλό χτύπημα. Αποθέωση του διεθνούς περιοδικού 442 για τον ηγέτη του θρύλου, πιο πάνω από τον Πέρεθ, 43ος πιο ισχυρός οικονομικά παράγοντας στον κόσμο, ο Μαρινάκης γιγάντωσε τον Ολυμπιακό. Παιδιά, συγγνώμη που θα το πω, γιατί ξέρετε όλοι ότι την οπαδική μου ταυτότητα δεν την έχω κρύψει ποτέ. Ηγέτης δεν είναι ποτέ ο πρόεδρος μιας ομάδας, μπερδεύεστε. Ο πρόεδρος μιας ομάδας είναι πρόεδρος. Ηγέτης είναι άλλος σε ομάδα. Όχι ο πρόεδρος και ποτέ ο πρόεδρος. Μην μπερδευόμαστε λίγο, το λέω γιατί. Εντάξει. Επιμένουν οι Ισπανοί για Μπονίνι. Τι ισχύει για το στόπερ της Αλμερία. Τι περιμένει για την τελική κίνηση προς τον Τικνιζιάν.

0: φως. Καντιού σε πρώτο πλάνο. Ο Γάλλος κάνει σαν τρελός να πιάσει λιμάνι. Ασημένια Ρούσου, δευτεραθλήτρια κόσμου στο παγκόσμιο στίβου κάτω των 20 του Όρεγκον στα 800 μέτρα. Πρώτος στον κόσμο, ο Ιάσον Μουσελίμης κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο σκιφ του παγκοσμίου πρωταθλήματος κοπηλασίας εφήβων νεανίδων που διεξάγεται στο Πλόβντιβ της Βουλγαρίας. Η Λίλα Μουρατίδου νωρίτερα κρέμασε στο λαιμό της το χάλκινο μετάλλιο στο σκιφ νεανίδων. Ένα σύστημα ντροπή, πως οι κύριοι Τάμας Μόλναρ και Γκάμπορ Καρπάτη της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Υδατοσφαίρησης δημιούργησαν το πιο άδικο σύστημα βαθμολόγησης όλων των εποχών. Νίκη και Σλοβενία, η Εθνική Παίδων καθάρισε εύκολα τη Γεωργία με 88-63, πήρε την πρώτη της νίκη στο Ευρωμπάσκετ κάτω των 16 και πλέον προετοιμάζεται για τον αυριανό αγώνα νοκάουτ. Σε 5 χρόνια θα είμαι οπαδός, λέει ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ενώ τώρα είναι πρόεδρος, ας πούμε. Μάλιστα. Ώρα των σπορ. Το αξίζει. 2030 με το σπαθί του για τον Σταύρο Πίλιο. Η ΑΕΚ και ο Μάριος Ηλιόπουλος τον επιβράβευσαν για τη σκληρή δουλειά και την αγωνιστική του πρόοδο. Κάποιοι σε αμφισβήτησαν, αλλά εσύ το κέρδισες, του είπε ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ. Έχω να δώσω περισσότερα, η δέσμευση του Σταύρου. Δύο πολωνικές ομάδες για Πιερό. Σαν σήμερα το 1994, η μεγάλη αστεράτη βραδιά κόντρα στη Rangers. Σαφές προβάδισμα για Καλοσκάμι και Αλεξίου στο Super Cup. Live Sport. Η κομάντος του Μάρκο, η ομάδα κρούσης του Νίκολιτς για να κατακτήσει η ΑΕΚ το Super Cup και να προκριθεί στη League Phase του Champions League. 5 διλήμματα για Νίστρουπ, τα ερωτηματικά για τον... ερωτήματα ρε παιδιά. Για τον Δανό προπονητή πριν από τη ρεβάνση του Παναθηναϊκού στη Βουλγαρία. Για τον Ολυμπιακό στο επίκεντρο Καντιού και Κασέρες. Ο ΠΑΟΚ έχει μιλήσει με τον Τενκστέντ. Ο Άρης βλέπει τον Ζέρεμι Πάτρης. Γκολάρα καρέτσα σόου του Τζόλι. Και μέτρο σπορ. 4 όπλα, απόλυτη συγκέντρωση, συνεχές pressing, γρήγορες μεταβάσεις και αποτελεσματικότητα περιμένει από τους παίκτες του Ολύση στη ρεβάνς με την Άντερλεχτ. Κάσπερ Ντένξτε... Ντένκστεντ για Center 4. 4 αμυντικοί, η απόκτησή τους παραμένει προτεραιότητα γιατί το ρόστερ στα μετόπιστεν είναι μισοάδιο για τον Άρη. Έλαμψαν Καρέτσας και Τζόλης. Γκολ όνειρο και νίκη για τον Καρέτσα. Ασίστ και κερδισμένο πέναλτι ο Τζόλης. Αποθεωτικά σχόλια και για τα δύο Ελληνόπουλα σε Γερμανία και Αγγλία.
1: Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση.
2: Άκου τώρα.
1: Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Άκου τώρα.
2: Με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Και επειδή η ενημέρωσή σας πρέπει να είναι σφαιρική, άσχετο αν δεν μας νοιάζει το συγκεκριμένο, αλλά τι να κάνουμε πρέπει. Η Ιωάννα Τούνη.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Η έκπληξη για τα 33 γενέθλιά της στις Μαλδίβες με το γιο της, τον σύντροφό της και τους φίλους της.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Η Ιωάννα Τούνη γιόρτασε τα 33 γενέθλιά της σε ένα εντελώς διαφορετικό σκηνικό, επιλέγοντας τις Μαλδίβες μαζί με τα αγαπημένα της πρόσωπα.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Η influencer και επιχειρηματίας βρίσκεται στον εξωτικό προορισμό με το γιο της Πάρη, το σύντροφό της Δημήτρη Σπυριδονίδη και στενούς φίλους της.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Λίγο μετά τα μεσάνυχτα για την αλλαγή της ημέρας, η παρέα της φρόντισε να της ετοιμάσει την πρώτη γενέθλια έκπληξη.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Με φόντο το ιδυλιακό τοπίο των Μαλδίβων, μεγάλα ροζ μπαλόνια και μια τούρτα με τον αριθμό 33 συνέθεσαν το σκηνικό για την πρώτη γιορτή της ημέρας.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Η Ιωάννα Τούνη έσβησε τα κεράκια της, έχοντας γύρω στις τους ανθρώπους με τους οποίους επέλεξε να μοιραστεί το φετινό birthday trip, ενώ οι φίλοι της δημοσίευσαν στιγμιότυπα και ευχές στα social media.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Χρόνια πολλά στη μοναδική μου, στην κολλητή μου την αιώνια, όλα τα καλά του κόσμου γιατί τα αξίζεις, σ' αγαπώ πολύ πολύ, ήταν μερικές από τις ευχές που δέχτηκε.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Η φετινή απόδραση ωστόσο ξεκίνησε, λέει, με ανατροπή. Λίγο πριν από την αναχώρησή της, η Ιωάννα Τούνη αποκάλυψε ότι αντιμετώπισε τροφική δηλητηρίαση και χρειάστηκε... κάτσε και σπίτι σου να μαγειρέψεις, κυρά μου, ή άντε στη μάνα σου να φας. Τα τρως δεξιά-αριστερά, να την πατήσεις κάποια στιγμή. Τι να κάνουμε τώρα. Χρειάστηκε, λέει, να περάσει τη νύχτα στο νοσοκομείο με όρο και φαρμακευτική αγωγή. Παρά την ταλαιπωρία, κατάφερε να πραγματοποιήσει, μιλάμε για άφλο, κανονικά το ταξίδι και να φτάσει στις Μαλδίβες την Κυριακή 9 Αυγούστου, μία ημέρα πριν από τα γενεθλιά της.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Έτσι τα ξημερώματα της Δευτέρας 10 Αυγούστου τη βρήκαν στον εξωτικό προορισμό, έτοιμη να γιορτάσει τα 33 της χρόνια με την οικογένεια και τους φίλους της.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Όχι, μπράβο, αλλά μαζέψου, δηλαδή θα την πατήσεις, δεν γίνεται. Δηλαδή και μόνο τις αλλαγές κουζίνες από εδώ, από η Μπαλή, αυτό, ναι, θα σου κάτσει στραβή. Δεν τα θέτε και όλα δικά σας.

0: Έχουμε θέμα μεγάλο, παιδιά. Ανδρομάχη. Αυτή που τραγουδάει με τη μύτη, που έχει πιάσει το κόλπο και έχει μελωδίες τύπου 70s, 60s ελληνικές μελωδίες, πιο παλιές, όχι 50 εκεί, και πια έχει πιάσει το, αυτό και τον παλμό του κόσμου. Μπράβο, αυτή η Ανδρομάχη. Η νέα ανάρτηση με νόημα για τους κατώτερους των περιστάσεων άντρες εν μέσω φήμων για κρίση με τον Λιβάνη.
1: Άχου και δεν ένιωσε.
0: Κύριε, τι ζούμε, ρε. Η Ανδρομάχη προχώρησε σε μια ανάρτηση που δεν πέρασε απαρατήρητη την ώρα που δημοσιεύματα κάνουν λόγο για κρίση στη σχέση της με τον Γιώργο Λιβάνη.
1: Άχου και δεν ένιωσε.
0: Η τραγουδίστρια επέλεξε να συνοδεύσει ένα βίντεο από το νέο της τραγούδι με μία τάκα που προκάλεσε σχόλια στα social media.
1: Άχου και δεν ένιωσε.
0: Την Κυριακή 9 Αυγούστου η Ανδρομάχη δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο στο οποίο ερμηνεύει στίχους από το νέο της κομμάτι.
1: Άχου και δεν ένιωσε.
0: Το πάμε αυτό. Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε: «Κορίτσια μου, κάποιοι άντρες είναι απλά κατώτεροι των περιστάσεων».
1: Άχου και δεν ένιωσε.
0: Ενώ αμέσως μετά πρόσθεσε: «Όμορφη καλοκαιρινή Κυριακούλα εύχομαι».
1: Άχου και δεν ένιωσε.
0: Πάνω στο ίδιο βίντεο, γιατί δεν φταλάει αυτό, σημείωσε: «Είναι ανοιχτά τα δικαστήρια και σήμερα, δίνοντας ακόμη περισσότερο χώρο για ερμηνείες γύρω από το μήνυμα που ήθελε να περάσει». Θες να στο αναλύσει τώρα εδώ ο συντάκτης? Βρε και εγώ πιστικά, αλλά... Η χρονική στιγμή της ανάρτησης λέει έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς το τελευταίο διάστημα υπάρχουν δημοσιεύματα που θέλουν την Ανδρομάχη και τον Γιώργο Λιβάνη να περνούν κρίση στη σχέση τους.
1: Άχου και δεν ένιωσε.
0: Πάντως μέχρι στιγμής ούτε η Ανδρομάχη ούτε ο Γιώργος Λιβάνης έχουν τοποθετηθεί δημόσια για όσα γράφονται, με αποτέλεσμα οι σχετικές πληροφορίες να παραμένουν στο επίπεδο της φημολογίας.
1: Άχου και δεν ένιωσε.
0: Η νέα ανάρτηση της τραγουδίστριας, χωρίς να αποτελεί κάποια επιβεβαίωση για την προσωπική της ζωή, ήταν αρκετή για να πυροδοτήσει εκ νέου τη συζήτηση γύρω από το ζευγάρι.
1: Άχου και δεν ένιωσε.

0: Έρτζα Κίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Για τη Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά, την Νοτιοδυτική Ελλάδα.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Έρτε Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Έρτε Ζακύνθου. Ο δικός σας σταθμός.
1: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρι είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Επιστρέψαμε. Ερτζακίνθου. Άκου τώρα είναι η εκπομπή. Σταύρος Λιβέρης στην κονσόλα του ήχου, Ανδρέας Παπαδημητρίου στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Οι υπόλοιποι σε άδεια. Και καλά κάνουν. Θα έρθει και η δική μας σειρά. Ερτζακίνθου, άκου τώρα, είπαμε η εκπομπή, 95,2 και 93,2 οι συχνότητες μέσα από τις οποίες μπορείτε να μας ακούτε στα ραδιόφωνά σας εδώ, Επτάνησα, Δυτική, Νοτιοδυτική Ελλάδα και Κεντρική Πελοπόννησο με λίγο ζόρι. Στην υπόλοιπη χώρα αλλά και σε ολόκληρο τον πλανήτη μπορείτε να μας ακούτε μέσω της εφαρμογής ΕΡΤΕΚΟ, την οποία φαντάζομαι ότι έχετε εγκαταστήσει στο κινητό σας, στο τάμπλετ, σε κάποια έξυπνη συσκευή, εν πάση περιπτώσει.

2695033022 και 2695037114 είναι τα τηλέφωνά μας. Ερτζακίνθου παπάκι ert.gr και erazak1@yahoo.gr είναι τα email μας. Στα social μας βρίσκεται ο Ert Zakynthou σε Facebook, Instagram, X και TikTok.

Μεγάλη μάχη δίνεται αυτή την ώρα από τις πυροσβεστικές δυνάμεις, επίγειες και εναερίες και εθελοντές, φυσικά δεν πρέπει ποτέ να τους ξεχνάμε, όπως και τα μηχανήματα έργου και οι υδροφόρες που παρέχονται από τις αυτοδιοικητικές δυνάμεις, δηλαδή περιφέρειες και δήμους. Είναι πολύ μεγάλη, είναι δύσκολη κατάσταση εκεί. Κάει και μια κτηνοτροφική μονάδα. Μάλιστα την ώρα που συνέβαινε αυτό ήταν στο σημείο ο Δημήτρης ο Δαρσινός, ο συνάδελφος από την ΕΡΤ, και ήταν σε live μετάδοση στο ΕΡΤ News. Έχει σταλεί 112 προκειμένου να εκενωθεί ο Άγιος Τηλιανός. Τώρα εγώ θα την κάνω πάλι, θα το κάνω το σχόλιο το αντιδημοφιλές. Δεν αναφέρομαι στη συγκεκριμένη περιοχή, αν και εκεί έχει συμβεί, αλλά όχι στο βαθμό που συμβαίνει αλλού, δηλαδή Πεντέλη, Πάρνηθα, σε ζώνες δηλαδή περιαστικές. Το γιατί μπαίνουν οι πυρκαγιές τώρα, για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, είναι γνωστό. Σε αυτές τις περιοχές, τις περιαστικές, μπαίνουν γιατί, για τον ίδιο λόγο που είχαν μπει οι φωτιές πριν 20 χρόνια, για τον ίδιο λόγο που εκείνες οι φωτιές είχαν μπει επίσης πριν 40 χρόνια, πριν 50, πριν 60 κλπ. Γιατί θα χτίσουν εκεί κάποιοι άνθρωποι. Είναι τόσο απλό. Και δεν είναι το θέμα ότι δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος τον καταλαβαίνουμε όλοι, έτσι, βγαίνει τώρα και διαμαρτύρεται και κλαίει και χτυπιέται και λέει το σπίτι μου και κάηκε και όλη μου η ζωή. Okay, το καταλαβαίνω. Αλλά να σου πω κάτι, αδερφέ, εκεί που έχτισες ήτανε δάσος, ήτανε κάτι άλλο, και πριν από σένα έκλαιγε κάποιος άλλος γιατί κάηκε το σπίτι του, ο οποίος και αυτός επίσης είχε χτίσει μέσα σε δάσος. Φταίνε μόνο οι πολίτες? Προφανέστατα και όχι. Κυρίως φταίει η κάθε κυβέρνηση, το κράτος, αυτό που λέμε κράτος, εδώ έχει πραγματικά ευθύνη. Γιατί δεν μπορεί όταν βλέπεις να καίγονται τα δάση μέσα στο χειμώνα, ας πούμε, να ξεφυτρώνουν οικοδομές και να τις αφήνεις όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια, και με τον νόμο που έχει μπει τον αυστηρό για απαγόρευση οποιασδήποτε οικοδομικής δραστηριότητας και αυστηρής αναδάσωσης κλπ, δεν υπάρχει αυτό το φαινόμενο. Παλιότερα, δηλαδή οι μεγαλύτεροι μου λένε, γιατί εγώ δεν το θυμάμαι αυτό, είμαι μικρός, ότι με το που κεγόταν, ας πούμε, περιοχή εκεί Πάρνηθο, Πεντέλη, Λαύριο, δεν ξέρω πού αλλού, έτσι, μέσα στο χειμώνα στα καμένα είχαν φυτρώσει 50 οικοδομές. Δεν μπορεί να το βλέπει ο πολίτης και να μην το βλέπει το κράτος, η πολιτεία, να το πω αλλιώς. Και μετά μάλιστα να έγιναν σε καμένα, έχουν γίνει και οικισμοί οι οποίοι μοιράστηκαν, και λέει εκεί είναι τα παλιά στην Ηλιούπολη, ήταν τα αστυνομικά. Μετά έγιναν τα δικαστικά, μετά έγιναν τα δημοσιογραφικά, μετά έγιναν τα αυτά, μετά... Δεν γίνεται στο καμένο, δηλαδή κάπου όπα. Και βγαίνει δικαίως, αφού τον δικαίωσε η πολιτεία και του νομιμοποίησε το ακίνητο, το οποίο το έκτισε μέσα στα καμένα, τα οποία καμένα έκαψαν άλλα σπίτια τις προηγούμενες χρονιές, τα οποία και εκείνα είχαν χτιστεί γιατί είχαν καεί άλλα σπίτια, για να γίνει αυτή η επέκταση. Και βγαίνει ο κάθε ιδιοκτήτης και κλαίει και λέει, αφού τον έχει, και καλώς αφού τον έχει δικαιώσει η πολιτεία και η όποια κυβέρνηση μέχρι τώρα, να λέει πω πω το σπίτι μου, πω πω η περιουσία μου, πω πω το καταπατημένο, λέμε τώρα, έτσι, στις περισσότερες περιπτώσεις το δάσος, το καμένο δάσος. Όπως αντίστοιχα το λέω συχνά και εντάξει, τώρα κατά τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο μάλλον, που θα αρχίσουν οι βροχές, και Νοέμβρη, θα βγαίνουν και θα λένε πω πω μου πήρε το σπίτι το ρέμα, πω πω το αυτό, πλημμύρισα. Που εκεί είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Θυμόμαστε τι έχει συμβεί στη Μάνδρα.
43 νεκρούς στη Μάνδρα, τώρα δεν μιλάμε μέσα στην Αττική. Εντάξει, δεν λέμε για Μάτι και τέτοια. Όλα αυτά έχουν πάρει το δρόμο τους τη δικαστική οδό και πηγαίνουν όπως πηγαίνουν. Λοιπόν, αλλά δεν μπορεί σε κάθε ρεπορτάζ να βγαίνει ένας και να λέει πω πω πλημμύρισα και... Ναι φίλε μου, πλημμύρισες γιατί έχεις μπαζώσει το ρέμα για να χτίσεις. Πέρασε λέει το ποτάμι μέσα από το σπίτι μου. Πώς πέρασε? Ή γιατί έχεις κάνει και εσύ την κουτσουκέλα σου και έχεις χτίσει πάνω στο ρέμα ο μισός ή ολόκληρος ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ή ο γείτονά σου πήγε και έκλεισε το ρέμα, αλλά εσύ δεν μίλαγες για να μην γίνεις κακός με τον γείτονα. Πάρ' την πλημμύρα τώρα. Γιατί έτσι είναι. Δηλαδή αυτό που έχει γίνει κάποτε, η Αθήνα είχε τρία ποτάμια, τώρα δεν έχει κανένα. Έχει ένα Κηφισό με μια κήτη τσιμεντωμένη που κατεβαίνει όταν βρέχει το νερό με χίλια και όποιο πάρει ο χάρος και πλημμυρίζουν εκεί διάφορες περιοχές που και εκεί θα μου πεις τώρα πότε θα πάμε, πριν 80 χρόνια, να πάμε πριν 80 χρόνια. Το Μοσχάτο τι ήταν ας πούμε, ή οι Τζιτζιφιές ή η Καλυθέα ή το Φάλιρο. Το Φάλιρο πριν 100 χρόνια, δεν είναι μακριά 100 χρόνια, δεν είναι πολύ πίσω. Ήτανε περιαστική περιοχή και μάλιστα ήτανε περιοχή για διακοπές. Εκεί πήγαιναν. Η Γλυφάδα άστηταν τρία σπίτια. Όλα αυτά λοιπόν κάπως έχουν χτιστεί. Κάτι έχει καεί, κάτι έχει αυτό. Κάποιος είναι πονηρός και πήγε και έκτισε. Και κάποιος που είναι, συνέχιζε να είναι πονηρός, πήγε σε έναν άλλο πιο πονηρό που είχε τα μέσα και τα έξω και πήγε και του νομιμοποιούσε το σπίτι. Άρα λοιπόν, για ποιο λόγο μπαίνουν οι φωτιές σε περιαστικές, το ξαναλέω, περιοχές είναι γνωστό, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, ακόμα και από αμέλεια να είναι, είναι συνέπεια του ότι έχεις χτίσει μέσα σε καμένο ρε φίλε. Τι να κάνουμε, έχεις χτίσει μέσα σε παλιό καμένο και αυτό θα επεκταθεί και θα έρθει άλλος και θα χτίσει. Δεν μπορεί τώρα με τον νόμο, τον τελευταίο νόμο που είναι 4-5 χρόνια πόσο είναι, γιατί απαγορεύεται. Και δεν μπορεί και δεν έχει γίνει. Εντάξει, την ανοησία για τις ανεμογεννήτριες δεν μπορώ πια, έχω κουραστεί. Δεν μπορώ να ακούω τον καθένα να λέει αυτή την ανοησία για τις ανεμογεννήτριες. Οκ, εντάξει. Συνεχίζετε να το πιστεύετε. Τι να κάνουμε τώρα. Το ξαναλέω, για ανεμογεννήτριες πρέπει το έδαφος να μην είναι σαθρό. Μετά την εγκατάσταση των ανεμογεννήτριων, όπως έγινε την προηγούμενη εβδομάδα, έχουν μπει φωτιές. Ή έχουν προκληθεί φωτιές. Στη Βιωτία έτσι έγινε και πήγε μέσα ο δήμαρχος. Γιατί είχε εταιρεία της Τηλίδας. Γιατί είχε εταιρεία δικιά του που εκμεταλλευόταν ανεμογεννήτριες και επειδή δεν είχε κάνει σωστά τη δουλειά του και επειδή δεν είχαν γίνει σωστά οι συνδέσεις, ξέσπασε φωτιά. Μετά από τις ανεμογεννήτριες, ναι, το ακούω. Το να κάψεις πριν για να βάλεις δεν στέκει, δεν ισχύει πια. Αλλά βολεύει αυτή η ιστορία. Την πιστεύουν και κάποιοι ευκολόπιστοι ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Βολεύει αυτή η ιστορία και λέω, πάμε. Φωτοβολταϊκά, ναι, μπορούν να μπουν. Έχουν καεί και εκτάσεις και εκτάσεις και έχουν ξεφυτρώσει την επόμενη μέρα φωτοβολταϊκά. Οκ. Okay. Η ανεμογεννήτρια είναι άλλο πράγμα. Λοιπόν, έτσι λοιπόν και τώρα. Όσοι βγαίνουν και λένε πω από το σπίτι μου... Αδερφέ, εκεί που έκτισες έκλαιγε ένας άλλος πριν 20 χρόνια στα 200 μέτρα πιο κάτω, 300, γιατί και αυτός κάηκε το σπίτι του από τη φωτιά που μπήκε και εκμεταλλεύτηκες εσύ και πήγες και έκτισες. Το λέω για να μην είναι κανονικά οι αποζημιώσεις. Δηλαδή θα έπρεπε να του λέει, έλα εδώ αγόρι μου, έχεις άδεια, μάλιστα, πάρ' την αποζημίωσή σου, έλα εδώ εσύ, είναι νόμιμο το κτίριό σου? Όχι, δεν παίρνεις μία. Είναι τόσο απλό. Σκληρό, σκληρό. Δίκαιο, δίκαιο. Τι να κάνουμε.

Δεν είχα σκοπό να το σχολιάσω, απλά είναι η εικόνα τέτοια που... Εντάξει τώρα. Λοιπόν, αναφέρομαι στον Κύπριο, τον Ευρωβουλευτή, το Φιδία, τον Παναγιώτου, ο οποίος έχει γίνει Ευρωβουλευτής επειδή έκανε διάφορα βιντεάκια έτσι προκλητικά. Ένα από τα πρώτα του ήταν, να θυμίσω γιατί έχουμε κοντή μνήμη ή μπορεί να μην το ξέρουν πολύ, ήταν στη Μύκονο που έκανε τον Άγγλο και πήγαινε σε μυκονιάτες και τους έλεγε στα αγγλικά τι κοιτάς ρε και τι κοιτάς ρε στο πρόσωπο. Έκανε τσαμπουκά. Τη γλίτωσε τυχαίως, φαντάζομαι, γιατί στράβωσαν 2-3 εκεί, αλλά είχε το συνεργάτη του και τράβαγε. Έχει κάνει τέτοιες εξυπναδούλες δηλαδή για να γίνει γνωστός, και επειδή εντάξει το κριτήριο το πολιτικό, ειδικά της νεολαίας, είναι όπως είναι, όπως το έχουμε κάνει εμείς να είναι, για να είμαι πιο σωστός, όπως έχουμε αφήσει την νεολαία απολυτικ τελείως ή στρατευμένη εντελώς, στα δύο άκρα δηλαδή, δεν υπάρχει μέση κατάσταση για νοήμονες ανθρώπους. Λοιπόν, έχει βγει ευρωβουλευτής αυτός ο άνθρωπος τώρα, ο οποίος δεν έχει προσφέρει και τίποτα στην Ευρωβουλή. Τι κάνει? Βιντεάκια για να λέει κάνω αυτό, ενώ καρπώνεται όλα τα ωφέλη, τα πάντα, από οικονομικά, από ό,τι μπορεί να φάει το τρώει, για να το πω έτσι απλά. Γενικά συνεχίζει να προκαλεί. Νομίζει ότι, δεν ξέρω εγώ, ότι είναι πιθανόν υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι το χειροκροτούν αυτό. Δεν έχει να κάνει με την ηλικία, έχει να κάνει με το... Εντάξει. Με το τι θέλει να βλέπει ο καθένας ή τι δεν του αρέσει να βλέπει. Τώρα, έγινε μία εκδήλωση για τα 30 χρόνια από τις δολοφονίες από τους Τούρκους, τον Ισαάκ και Σολομού. Ήταν στην πρώτη γραμμή, καθώς είναι ευρωβουλευτής, έτσι, στους επίσημους. Ήταν οικογένειες των δύο ηρώων της Κύπρου που δολοφονήθηκαν, σκοτώθηκαν από τους Τούρκους. Εγώ δεν θα πω ότι και οι υπόλοιποι είναι όπως πρέπει ντυμένοι, για να είμαστε εξηγημένοι. Εντάξει, για ένα τέτοιο γεγονός ούτε οι άλλοι είναι, φοράνε τα ρούχα που θα έπρεπε να φοράνε ή είναι σωστά ντυμένοι. Και okay, ελάχιστη. Αλλά να σκάσεις τώρα με λινό πουκάμισο άσπρο, άσπρη βερμούδα και κάλτσα με τη διπλή τη ρίγα του τένις που λέμε, και να είσαι στην πρώτη σειρά των επισήμων, είναι λίγο προσβολή. Θα μου πεις τα ρούχα είναι. Ναι, τα ρούχα είναι. Τι να κάνουμε τώρα? Σε ορισμένες περιπτώσεις δεν μπορείς να φοράς ό,τι γουστάρεις. Δεν γίνεται ρε φίλε. Πηγαίνει σε μια εκδήλωση που είναι στη μνήμη δύο ηρώων, δύο ανθρώπων, συμπολιτών σου, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους, τους σκότωσαν οι Τούρκοι, τους δολοφόνησαν οι Τούρκοι. Τον έναν στην πράσινη γραμμή τον σκότωσαν στο ξύλο, τον άλλο γιατί πήγε να κατεβάσει την τουρκική σημαία. Και πας λες και είσαι μόλις έχεις γυρίσει από ψάρεμα και απλά πρόλαβες να βάλεις τα παπούτσια και κάλτσες. Δηλαδή, κάπου έλεος. Δεν ξέρω, σωστό. Στην κηδεία του πατέρα του ή της μάνας του θα πήγαινε έτσι? Όχι. Ή σε κάποιον δικό του. Εκεί γιατί πας, που είναι μια πολύ ιδιαίτερη επέτειος, πηγαίνεις ας πούμε σαν παγωτατζής με παπούτσια και κάλτσα άσπρη σωσόνι με το του τένις. Οι ρακέτες λείπουν από δεξιά και αριστερά, ας πούμε. Ό,τι τι, την έκανες την επανάστασή σου. Μπράβο. Αυτός ο άνθρωπος έχει βγάλει εκατομμύρια, εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ ως TikToker, YouTuber, δεν ξέρω αυτά τις ιστορίες. Είναι ευρωβουλευτής, παίρνει τις εκατοντάδες των χιλιάδων ευρώ κάθε χρόνο. Και δεν είναι το θέμα να σεβαστεί ότι... Να σεβαστεί μια περίσταση σοβαρή. Δεν μπορεί δηλαδή. Ότι τι τώρα? Τι έκανε δηλαδή εκεί τώρα? Ποιον τίμησε? Τον συζητάνε όλοι για να ξαναβγεί. Αυτό το πέτυχε. Γιατί είναι γνωστό ότι δεν υπάρχει αρνητική δημοσιότητα.
Η δημοσιότητα είναι μία. Ούτε αρνητική ούτε θετική. Η δημοσιότητα είναι δημοσιότητα. Κουβεντιάζουν όλοι τώρα το Φιδία, τον Παναγιώτου, που πήγε με αυτό. Το κουβεντιάζουν. Ήρθε στην επικαιρότητα πάλι. Ήρθε. Θα βγει να πει εγώ παιδιά αυτό και ξέρω θα το πει. Θα γίνει ντόρος. Θα γίνει. Ξαναψηφίστε τον λοιπόν. Γιατί τέτοιους θέλετε να ψηφίζετε. Και δεν έχει Κύπρος Ελλάδα, το ίδια είναι. Η ίδια ακριβώς είναι η άποψη. Και το ξαναλέω, όχι ότι οι άλλοι είναι καλύτερα αντιμένοι. Εντάξει, άλλοι χωρίς γράμμα. Εγώ ας πούμε, λέω εγώ τώρα, επειδή είναι η περίσταση που είναι και είναι η επέτειος που είναι, θα πήγαινα με κοστούμαρισμένος, με γραβάτα. Δεν θες κοστούμαρισμένο, σακάκι, παντελόνι, γραβάτα. Είναι και άλλοι, εντάξει, φοράει, κάποιοι φοράνε ένα μπλουζάκι το οποίο περνάει ένα μήνυμα, λέει δεν ξεχνώ. Εάν φοράγε, λέμε τώρα και ο ίδιος, γιατί είναι και παρουσιάζεται και ως ακτιβιστής σε ορισμένες συνεντεύξεις του. Εάν φοράγε και αυτός ένα άσπρο μπλουζάκι που λέει δεν ξεχνώ, δεν θα γινόταν, θα ήταν υπέρ του. Αλλά έτσι όπως πήγε τώρα, δηλαδή. Και δεν έχει να κάνει με ξεχνώ, δεν θα γινόταν, θα ήταν υπέρ του. Αλλά έτσι όπως πήγε τώρα, δηλαδή. Και δεν έχει να κάνει με...

επειδή έρχονται διάφορα, ας πούμε, και λέει, ξέρω εγώ, η εμφάνιση είναι αυτή που δείχνει και η καρδιά. Ναι, εντάξει, η καρδιά είναι, το μυαλό είναι που θα αποδώσει τιμή ή οτιδήποτε άλλο, αλλά είναι και η εμφάνιση, ναι. Τι να κάνουμε τώρα? Τι να κάνουμε τώρα? Για πήγαινε στο Buckingham να σε δω να μπεις χωρίς γραβάτα. Πήγαινε να σε δω. Όχι στο, οπουδήποτε. Σε οποιοδήποτε κοινοβούλιο εκτός από το δικό μας που έγιναν αυτά τα ξεφτιλίκια. Πήγαινε οπουδήποτε να μπει χωρίς γραβάτα. Σε οποιοδήποτε κοινοβούλιο στον πλανήτη. Να μην πω χώρες γιατί μπορεί να θεωρηθεί μειωτικό. Πουθενά. Αν όχι γραβάτα ή έχουν, ξέρω εγώ, ενδυμασία ιδιαίτερη σε κάποιες περιοχές, υπάρχει πάντα πρωτόκολλο. Και δεν είναι για να σε περιορίσει ή για να... Είναι γιατί πρέπει να υπάρχει σεβασμός σε ορισμένα πράγματα. Τι να κάνουμε τώρα? Και επειδή μου ήρθε ένα μήνυμα τώρα, γιατί τσαντίζομαι, πήγαινε να μπει στο μαυσολείο του Λέλου με σορτσάκι να σε δω τι μάγκας είσαι. Άντε ντε. Ή για να το πω και από την άλλη, γιατί μου ήρθε και από την άλλη, πήγαινε στην εκκλησία, στον Άγιο ή όποιος θέλει άλλος με σορτσάκι. Ξαναστείλτε να δω. Γιατί θα μας τρελάνετε τελείως. Ειδικά σε τέτοιες περιπτώσεις, ό,τι και να είναι, ό,τι και να πιστεύει ο άλλος, πηγαίνει ευπρεπώς ενδεδειμένος. Τι να κάνουμε τώρα? Δείχνεις ότι σέβεσαι τον άλλον. Δείχνεις ένα σεβασμό σε αυτό που πας. Όχι ότι κάνεις αγκάρι. Άμα δεν γουστάρεις, μην πας. Μην πας, ρε φίλε. Ούτε είναι δεν είχε, δεν... Τι δεν είχε? Με εκατοντάδες χιλιάδες δεν είχε? Πλάκα μα κάνουμε τώρα? Να πήγαινε να αγοράσει. Δεν έχει μακρύ παντελόνι? Γιατί, άντε, γιατί φουντώνω τώρα. Καθένας ό,τι του φανεί. Δεν είναι έτσι. Και δεν είναι παλιακά και, ξέρω, είναι θέμα το πόσο σέβεσαι τον άλλον. Από τα πιο απλά μέχρι τα μεγαλύτερα. Δεν υπάρχει, πέρα τώρα αυτή την ιστορία που έκανε, που ξεκίνησε τότε για το χωρίς γραβάτα και λοιπά, κανένας. Γιατί είναι το πρωτόκολλο τέτοιο. Θα μου πεις, αυτό σε χαλάει? Όχι ιδιαίτερα, αλλά θέλω να σου πω, κανένας δεν ανέβαινε. Κανένας να μιλήσει στη Βουλή χωρίς γραβάτα άντρας. Κανένας. Από ποια παράταξη? Πάρτε από πιο παλιά. Έχει ανέβει ποτέ ο Φλωράκης ή ο Κύρκος χωρίς γραβάτα? Είχε ανέβει ο Παπανδρέου ποτέ χωρίς γραβάτα? Ή οι υπόλοιποι αρχηγοί? Ας τους συντηρητικούς, γιατί θα πεις ότι είναι συντηρητικοί. Τι είναι αυτό το πράγμα πια, δηλαδή? Οκ, εντάξει, είπαμε. Σε πολύ ιδιαίτερες περιπτώσεις το κατά ζέστη, αυτό, ναι, οκ. Το ακούω. Να σε έξω, να σε βαράει ο ήλιος. Εντάξει. Αλλά τώρα να πηγαίνεις σε μια τόσο σοβαρή, σημαντική εκδήλωση και να μου πηγαίνεις, λες και σε τράβηξε ο μπαμπάς σου από τα αυτή για να πας. Έλα ρε παιδιά λίγο.

κοντά σου εκδήλωση Kim Jong-un, και να σκαγεί έτσι. Θα κάνει βήμα. Πλάκα κάνεις, θα τον ψάχναν ακόμα. Να πήγαινε, ξέρω εγώ, ή να μην έκλαιγε όσο έντονα ήθελε, θέλει ο ηγέτης.

Εντάξει, εκεί τώρα μιλάμε για ακραία καθεστώτα. Αλλά μην το. Μην το δε, είναι ευτελισμός, ρε παιδί μου, τον θεσμό. Τι να κάνουμε τώρα. Κάπου πρέπει να έχουμε και ένα. Εντάξει. Ένα όριο.

Επειδή όλο αυτό το διάστημα και με τις φωτιές και με την επικαιρότητα να είναι πολύ έντονη, εγώ θα ξαναπώ κάτι στα νέα, τα παιδιά που ξεκινάνε τώρα. Όχι ότι τους νοιάζει βέβαια και πολύ, αλλά εντάξει, εγώ θέλω να το πω έτσι. Πέτρα αδερφό, θέλω να το βγάλω από μέσα. Η είδηση δεν είμαστε εμείς οι δημοσιογράφοι, ούτε είμαστε μέρος της είδησης, ούτε πρέπει να γινόμαστε μέρος της είδησης. Το λέω με αφορμή διάφορα, τώρα που βλέπω γύρω γύρω, όπως καταλάβει κατάλαβε. Εμείς είμαστε εκεί για να μεταδώσουμε την είδηση, να μεταδώσουμε το γεγονός, το τι συμβαίνει, τα νεότερα. Δεν είμαστε η είδηση, ούτε πρέπει να γινόμαστε η είδηση. Ό,τι θέλουμε να κάνουμε, όλοι έχουμε βρεθεί σε δύσκολη κατάσταση, όλοι έχουμε συντρέξει, όλοι έχουμε, το κάνουμε εκτός κάμερας. Το λέω εγώ τώρα. Γιατί δεν πρέπει να είμαστε η είδηση εμείς. Εκτός ότι δεν πρέπει να παρεμβαίνουμε ποτέ σε τίποτα, δεν είναι η δουλειά μας αυτή. Okay. Όταν το κάνουμε γιατί θεωρούμε ότι, ξέρω εγώ, πρέπει να το κάνουμε, ας το κάνουμε εκτός κάμερας. Δεν είναι δική μας δουλειά. Ο δημοσιογράφος δεν είναι για να προβάλλει τα μούτρα του, είναι για να μεταδίδει. Αν προβάλλει, αν βγαίνουν τα μούτρα του, βγαίνουν γιατί πρέπει να προβάλλει την είδηση, το γεγονός που είναι σε εξέλιξη εκείνη τη στιγμή. Αυτό και όποιος καταλάβει, καταλάβει.

ευαισθησίες μας δεν ενδιαφέρουν κανένα, οι προσωπικές. Όλοι έχουμε. Ή οι αναισθησίες μας, αν θέλετε. Έχουμε και ευαισθησίες και αναισθησίες. Όταν είσαι στο ρεπορτάζ, είσαι στο ρεπορτάζ. Είσαι για συγκεκριμένο λόγο. Σώζεις ζωές εκείνη την ώρα με τη μετάδοση που κάνεις. Ανάλογα με το που βρίσκεσαι και με την εμπειρία που έχεις. Μπορείς να σώσεις ζωές. Έτσι πέρα του να απλά να μεταδώσεις ένα γεγονός ή ένα συμβάν ή οτιδήποτε άλλο. Σε φωτιές και σε αντίστοιχες περιπτώσεις σώζεις ζωές. Όταν είσαι σε σημεία που πιθανόν κάποιος δεν το έχει αντιληφθεί ή όταν βλέπει την εικόνα το κέντρο επιχειρήσεων που δίνουμε όλοι και πράττει αντιστοίχως. Δεν είμαστε η είδηση, το ξαναλέω εμείς. Δεν πρέπει να είμαστε η είδηση.

Και θα κλείσω με ένα σχόλιο. Είδαμε ότι έγινε μια προσπάθεια, όχι ότι δεν ισχύει, έτσι προσέξτε, να σηκωθεί πάλι ένα έργο για αυτό και βιασμοί και στο νοσοκομείο Ζακύνθου, και δεν αρνείται κανείς ότι ισχύει αυτό. Άλλο αυτό και άλλο αύξηση σε σχέση με πέρυσι και βιασμοί και. Κάθε χρόνο οι καταγγελίες για βιασμούς βαίνουν μειούμενοι. Έτσι. Δεν ισχύουν όλα όσα ακούτε και όσα λέγονται. Λοιπόν, το ότι πάνε οι τουρίστριες στο νοσοκομείο μεθυσμένες, αυτά ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, και πάνε, για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, γιατί πάνε, έχει γίνει ό,τι έχει γίνει, έτσι, στο 99%, στο 95% εκούσια, και πηγαίνουν μετά στο νοσοκομείο προκειμένου να πάρουν ένα χαρτί ότι έχουν βιαστεί, για να πάνε να εισπράξουν την ασφάλεια σε ορισμένες χώρες που μπορούν να ασφαλιστούν για κάτι τέτοιο. Εδώ λοιπόν τι γίνεται? Πάνε όσες πάνε, που είναι πολύ λιγότερες, γιατί πλέον οι ασφάλειες δεν δίνουν χρήματα αν δεν υπάρχει δεδικασμένο, λοιπόν, συγγνώμη, δικαστική απόφαση, λοιπόν, και πηγαίνουν έτσι στο νοσοκομείο να εξεταχθούν δηλώνοντας βιασμό ή σεξουαλική κακοποίηση. Και όταν τους λέει ο γιατρός, ωραία, τώρα πρέπει να πας στην αστυνομία, λέει, α, δεν θέλω. Δεν υπάρχει φόβος, γιατί παρουσιάστηκε περίπου ότι στη Ζάκυνθο υπάρχει μια ομάδα η οποία βιάζει, και υπάρχει φόβος από τις βιασμένες να πάνε να το καταγγείλουν. Για να μην το κάνουμε λύσα πάλι λοιπόν, έτσι. Και επειδή καλό είναι όποιος μιλάει και όποιος μεταφέρει αυτά που του λένε, καλό είναι να ενημερωθεί πρώτα και από άλλες πηγές, όχι μόνο από αυτόν που του τα λέει, ειδικά όταν έχει θεσμική θέση, να λέει περίπου ότι φοβούνται να πάει. Ποια φοβάται να πάει και γιατί φοβάται? Όταν είναι μεταξύ τους, δηλαδή όταν είναι πρώτα απ' όλα τα περιστατικά που έχουμε είναι μεταξύ τουριστών και τουριστριών, όσα έχουν πάει, και είναι από της ίδιας εθνικότητας, αν μπορεί από διαφορετικές παρέες, γιατί παρουσιάστηκε περίπου έτσι, ότι υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι βιάζουν, ας πούμε, στο Λαγανά, για να μην το πω αλλιώς, βιάζουν στο Λαγανά. Ακόμα η άλλη βγήκε και έλεγε, με τρύπησε, λέει, μια βελόνα, είχε πάει με τον, και την τρύπησε βελόνα και θεώρησε, λέει, ότι ήταν του βιασμού το σε υγρή μορφή, και κάνουν, δηλαδή, η Σουηδέζα. Ό,τι θέλει ο καθένας τον τούρτη στο κεφάλι. Ναι, το γράφουν οι άλλοι. Έτσι, πάμε να το γράψουμε. Λοιπόν, καμία σχέση. Επίσημα λοιπόν από την αστυνομία έχουν γίνει καταγγελίες στην αστυνομία μετά από, γιατί τι να έχω αυτή την κακή συνήθεια να κάνω ρεπορτάζ, να μην αντιγράφω ή να μην γράφω ό,τι λέω, ό,τι ακούω και ό,τι λένε, αν δεν το διπλοτσεκάρω. Λοιπόν, τρεις είναι οι υποθέσεις που έχουν απασχολήσει την αστυνομία. Η πρώτη έγινε στις 29 Ιουνίου από μια Νορβηγίδα τουρίστρια σε βάρος Βρετανού τουρίστα, ο οποίος συνελήφθη. Η επόμενη ήταν στις 31 Ιουλίου που έγινε από Βρετανίδα τουρίστρια, χωρίς να πει τι και ποιος και χωρίς να γίνει καμία σύλληψη, απλά πήγε και κατήγγειλε. Και η τρίτη έγινε στις 5 Αυγούστου από Ιταλίδα τουρίστρια, η οποία κατήγγειλε Ιταλό τουρίστα, ομοεθνήτης, γνωστό της, ότι τη βίασε και συνελήφθη μάλιστα. Οι δύο που έχουν συλληφθεί αφέθηκαν ελεύθεροι. Το γιατί ο Ιταλός, ας πούμε, γιατί θα συνεχιστεί η δίκη, αποδέχτηκαν και οι δύο πλευρές να συνεχιστεί η δίκη στην Ιταλία, για τον άλλον σύμφωνα με πληροφορίες ότι δεν προέκυψε και κάτι. Για τον Βρετανό από την Νορβηγίδα. Λοιπόν, μην παρουσιάζουμε εικόνα που δεν υπάρχει ή που δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Είναι που είναι η κατάσταση, τουλάχιστον να λέμε τις αλήθειες. Λοιπόν, τέλος με τούτα και με εκείνα. Εμείς θα τα πούμε αύριο, πρώτα ο Θεός, λίγο μετά τις 9. Δεν έχει Zoom, λείπει ο Σάκης με άδεια, ο Σάκης Νέγκας. Οπότε θα συνδεθούμε με το Earth News Radio μέχρι το μεσημέρι.
Ναι, έχουμε συνερτρία, κόσμος κλπ. 102 είναι η ερτρία. Το νου σας όλες και όλοι εκεί έξω. Γεια και χαρά σας.

Ερτ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την Ερτ Ζακύνθου. Ερτ Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Ερτ Ζακύνθου. Ο δικός σας σταθμός.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

survolerai les villes, je survolerai la campagne.

0: Κόσμος 93,6.
1: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
2: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
3: Ακούτε Κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Κόσμος 93,6. Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Κόσμος Classic.

92,6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμη και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου στη δροσιά και φρόντισε να έχει διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξια, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια. Όχι ζώα αλυσοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλούμε το 100. Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
3: Κόσμος Radio.gr.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρίσκομαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων. Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα ποτά άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός. Έχουμε και λέμε: ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Κόσμος 93,6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Πριν επανατοποθετηθεί ένα αδέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
4: Κάθε παιδί